είπε: ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου προς με, ειδούγαρ ως έγενε το η φωνή του αγίου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

γεωλογικό ανάγνωσμα. Εγκόμιο στην πάνσεπτη κοίμηση της Θεομήτωρος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Άνθρωπος, κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ άξια τη μετάσταση την ιερή να υμνήσει της Θεομήτωρος. Μακάρι μύριες να έχει γλώσσες και μύρια στόματα. Μα ακόμα κι αν όλες των σκόρπιων ανθρώπων οι γλώσσες μαζεύονταν ποτέ, δεν θα φτιάναν τα επάξια εγκόμια. Γιατί εκείνη βρίσκεται ψηλότερα από κάθε μέτρο δοξολογικό. Και λόγω που αγαπά ο Θεός το καταδύναμη, όταν μ' αγάπη του δορίζεται και ζήλω και με προαίρεση αγαθή, και αφού κι η μάνα του Θεού αγαπά όσα στο γιο είναι αρεστά και ευχάριστα, ας ξαναρχίσουμε τα εγκόμια με υποταγή στις διαταγές σας, άριστη μες τους ποιμενάρχες και αγαπημένοι του Θεού, αφού πρώτα το λόγο που από εκείνη σαρκώθηκε βοηθό μας γυρέψουμε, που κάθε στόμα όπου σε αυτόν ανοίγεται γεμίζει και όπου για εκείνη μοναχός το λίδι και δοξαστικό τραγούδι εκείνος φύτρωσε, και αφού καλά το ξέρουμε πως χρέος ξεπληρώνουμε αρχίζοντας τα εγκόμια, και όταν το ξεπληρώσουμε πάλι σε χρέος μπαίνουμε, για να κρατά παντοτινά το χρέος όλο αρχίζοντας και τέλος να μην έχει. Και ας γίνει σπλαχνική σε μας εκείνη που ανυμνούμε, υπέρα από όσα πλάστηκαν, κυρίας όλη την πλάση, σαν μάνα που είναι του Θεού, του κτίστη και δημιουργού και πάνω σ' όλα φέντη. Σχωράτε λόγους σας κι εσείς, παπαγάπητα θεία, να ακούσετε λόγια συνάζεστε. Την πρόθεση την αγαθή αποδεχτείτε, τον πόθο χαρείτε, μα πονέστε μαζί μας κι εσείς για τη φτώχεια του λόγου. Γιατί να, πέστε πως κάποιος έρχεται στον αυτοκράτορα, που στα χέρια του μέσα ο Θεός το πιδάλιο του λαού εμπιστεύτη, που όλα τα έχει στο τραπέζι του πλούσια και περισσεύουν φαγητά κάθε λογής, και μύρουμο σκοβόλημα πολύτιμο ευωδιάζει το παλάτι, και του κομίζει εκτός

τα λουλούδια μέσα στο χειμώνα στη Βασίλισσα και πως οπλίζουμε τις μεταχειρισμένες λέξεις να πάρουν μέρος στον αγώνα για τα εγκόμια και ακόμα πως προσφέρουμε σε εσάς που ακρόαμα και λόγω αγαπάτε κάποιο αμυδρό σπινθήρα από την προστριβή του πόθου μας πάνω στο νου, όπως σε σίδερο λιθάρι, και από το ξεζούμισμα σαν αγουρίδα του μυαλού τις ιστορίες που γεννά το καταστάλαγμα του λόγου. Γιατί τι άλλο από λόγο να χαρίσουμε στη μάνα του λόγου, αφού με τα όμοια χαίρονται τα όμοια και μάλιστα τα αγαπητά. Τώρα λοιπόν που ανοίξαμε τη στρόφικα των λόγων και λίγο ξαμολύσαμε τα γέμια, να τρέξει λεύτερα σ' αφήσουμε το λόγο σαν άτι που στο δρόμο το οδηγήσαμε. Όμως εσύ, Λόγε Θεού, γίνε βοηθός και γέμισε με λόγο εσύ τη σκέψη μου την άλογη και κάνε με το λόγο σου βατό το μονοπάτι μου και οδήγησε το δρόμο μου στην ευαρέστησή σου εκεί που ο κάθε λόγος του σοφού και η σκέψη κατευθύνεται.

Στην υπερκόσμια σήμερα και στην ουράνια εκκλησιά, η Άγια και μοναδική Παρθένα οδηγέται, αυτή που τόσο πολύ την Παρθενία πόρτισε, που λες και έγινε καθαρότερη φωτιά και τη μετάλλαξε. Γιατί βέβαια η κάθε κόρη που γεννά Παρθένα πια δεν είναι, όμως Παρθένα μένει αυτή πριν και ύστερα από τη γέννα, ως και την ώρα που γεννά. Σήμερα η Ζώσα Κιβωτός του Ζώντος Θεού η Αγία, που στην κοιλιά της κράτησε μέσα τον τεχνουργό της, σα χειροποίητη εκκλησιά σχολάζει του Κυρίου. Χορεύει από χαρά ο Δαβίδ, που είναι από τη γενιά του, και εκείνη και ο Θεάνθρωπος και οι άγγελοι αντάμα του χορεύουνε. Οι αρχάγγελοι χειροκροτούν, δοξάζουν οι δυνάμεις μαζί και οι αρχές αγάλλονται. Οι εξουσίες εφραίνονται και οι κυριότητες χαίρουν. Θρόνοι πανηγυρίζουνε, τα χεροβήμ υμνούνε, δοξολογούν τα σεραφείμ, γιατί καθώς δοξάζουνε τις δόξες στη μητέρα, ποιότερο αυτοί δοξάζονται. Σήμερα, η περιστέρα η πιο ιερή, η ακέρια ακιάκακη ψυχή, η αγιασμένη από το θείο πνεύμα, φτερούγησε από την Κιβωτό, λέω από το σώμα που Θεό δέχτηκε και έγινε η αρχή για τη ζωή, και ανάπαψε τα πόδια της εκεί στον κόσμο τον νοητό που πέταξε, και τη σκηνή της έστησε στη γη την άσπηλη της θείας κληρονομιάς. Σήμερα δέχεται η Εδέμ του νέου Αδάμ το λογικό παράδεισο, που μέσα αυτόν η τιμωρία χαρίστηκε. Το δέντρο της ζωής φυτεύτηκε και η γύμνωσή μας πήρε τέλος. Γιατί γυμνοί δεν είμαστε πια τώρα κι ούτε ανέντητοι, με δίχως τη λαμπρότητα της θεϊκιάς εικόνας και έρημοι απ' την πλούσια του πνεύματος τη χάρη. Κι ούτε την παλιά γύμνωση κλαίγοντας θέλω να πούμε «Έβγαλα το χιτόνα μου και πώς θα το φορέσω». Γιατί σε τούτο τον παράδεισο δεν τρύπωσε το φίδι που για να πεθυμίσουμε την ψευτικιά του θέωση κατάντησε να μοιάσουμε στα ζώα τα δίχως γνώση. Γιατί ο ίδιος του Θεού ο Γιος ο μονογεννημένος που είναι Θεός έχοντας την ίδια ουσία του Πατέρα άνθρωπον επλαστούργησε ο ίδιος τον εαυτό του από τούτη την καθαρή και την παρθένα γη. Και ο άνθρωπος εγώ θεώθηκα, αθανατίστηκα ο θνητός και έβγαλα τους δερμάτινους χιτώνες. Γιατί ξεντήθηκα το ντύμα της φθοράς και φόρησα την αυθαρσία καθώς τυλίχτηκα την αλλουργίδα της θεότητας. Σήμερα η Παρθένα η άχραντη που καμιά με τα πάθη της γης δεν είχε συγγένεια αλλά με ουράνια εθράφη νοήματα δεν γύρισε πίσω στο χώμα της γης, μα καθώς ουρανός ζωντανός είχε γίνει, στου ουρανού πια τα δώματα κατοικεί. Γιατί ποιος που θα την πει ουρανό, αληθινός δε θα είναι, εκτός και μιλήσει κανείς που τη γνώση κατέχει καλά και την υψώσει ασύγκριτα ψηλότερα από τους ουρανούς. Γιατί εκείνος που φτιαξε και συγκρατεί τους ουρανούς, που είναι ο τεχνίτης κάθε

πλάσματος εγκόσμιου και υπερκόσμιου, βλεπόμενου και αόρατου, που τόπος δεν είναι γι' αυτόν κανείς τους τόπους όλους, αν καθορίζουμε σαν τόπο για τα πράγματα αυτό που τα περιέχει, μέσα σε αυτήν χωρίς πορά τον εαυτό του βρέφος έπλασε και την απόδειξε κατοικία ευρύχωρη για τη θεότητά του, που γεμίζει τα πάντα και που μένει μονάχη αυτή απερίγραφτη, ολόκληρος μικραίνοντας για να χωρέσει μέσα της χωρίς να αλλοιωθεί και μένοντας έξω από αυτήν ολόκληρος και έχοντας τόπο του τον αχώρητο σε όλα εαυτό του.

Σήμερα ο πλούτος της ζωής κι άβυσο της χάρης. Πώς να τολμήσω μάτρεμα να το προφέρω χείλη. Κρύβεται μέσα σε θάνατο από ζωή γιωμάτο και τον πλησιάζει ατρόμητη που στην κοιλιά της κράτησε την εξολοθρευτή του. Αν είναι μπορετό να πούμε θάνατο, τόλο ζωή και τόλο αγιοσύνη ξόδητης. Γιατί εκείνη που την αληθινή για όλα ανάβρισε ζωή, πώς γίνεται στο θάνατο υποτακτική να γένει. Αλλά στους πλάγνου της τον νόμο υπακούει κι ως την κατέρα του παμπά λέει ο Αδάμ το πατρικό της χρέος ξεπληρώνει, αφού και ο γιος της η ζωή η ίδια δεν ταρνήθηκε. Μα ως γεννάμενη του ζωντανού Θεού μητέρα, πως πρέπει κοντά του μεταφέρεται. Γιατί αφού λέει ο Θεός, μήπως και απλώς η χέρι, ο άνθρωπος ο πρωτόπλαστος και από το δέντρο πάρει τη ζωή και το γευτεί και αιώνια ζήσει, πώς να μη ζήσει στον αιώνα τον απέραντο εκείνη που εδέχτη τη ζωή την άναρχη και ατέλειωτη, που όρια δεν την κυβερνούν της αρχής και του τέλους. Παλιά λοιπόν, Κύριος ο Θεός, εκείνος που κάναν την αρχή στο γένος των θνητών και πιαν και γέμισαν από τις παρακοής το κρασί το άκρατο και νύσταξε το βλέμμα της ψυχής μέσα στη μέθη από όλο το ξεστράτισμα. Κύπνο κοιμήθηκαν θανατερό, σαβάριναν του πνεύματος τα μάτια τους μες στην ακολασία της αμαρτίας. Τους έβγαλε λοιπόν έξω από τον εδεμικό παράδεισο να πορευθούν εξόριστοι. Και τώρα τούτη που αποτείναξε του πάθους κάθε επίθεση και αύξησε το φιντάνι της υπακοής στο Θεό και Πατέρα και έκανε αρχή για τη ζωή σε ολόκληρο το γένος, γίνεται να μην τη δεχτεί παράδεισος, να μην ανοίξει διάπλατα τις πύλες του απ' τη χαρά του ο ουρανός, το δίχως άλλο. Αφού η Εύα του φιδιού το μήνυμα να ακούσει που έστερξε και που τη συμβουλή του οχτρού εδέχτη και η αίσθηση μαγεύτηκε απ' άγγιγμα της ψεύτικης και απατηλής χαράς, κέρδισε την απόφαση του πόνου και της θλίψης για να μου δίνεις τα παιδιά και κατά δίκη παίρνεις θάνατο μαζί με τον Αδάμ και μέσα στους κόλπους του Άδη κατοικεί. Και αυτήν εδώ που αλήθεια είναι μακαριστή, που έκλεινε με υποταγή το αυτή στο λόγο του Θεού και από τις ενέργειες γέμισε του πνεύματος και στην κοιλιά της κράτησε με τη φωνή του αγγέλου εκείνον που είναι η ευδοκία του πατρός, αυτή που δίχως ειδονή και ανέγγιχτη από άνδρα συνέλαβε του Θεού λόγου την υπόσταση που γεμίζει τα πάντα και δίχως πόνους γέννησε ως έπρεπε και ενώθηκε με το Θεό ολάκερη. Πώς να την καταπιεί ο θάνατος, πώς να την πάρει μέσα του ο Άδης, πόση φθορά θα τόλμαγε να αγγίξει το σώμα που εδέχθη εντός του τη ζωή. Όλος διόλου του τα ξένα και παράδοξα για την ψυχή και για το σώμα που βαστάξαν το Θεό. Και μόνο να τη βλέπει ο θάνατος φοβήθηκε, γιατί και με το γιο της στάβαλε και έμαθε αφού έπαθε και η πείρα του τον δίδαξε και σοφρονίστη. Κι έτσι για αυτήν αδιάβατε στις σκοτεινές κατηφοριές του Άδη, μα ο δρόμος για τον ουρανό ίσιος και ομαλός και εύκολος για εκείνη ετοιμάστη. Γιατί αφού ο Χριστός που είναι η αλήθεια και η ζωή, όπου είμαι εγώ εκεί και ο υπηρέτης ο δικός μου θα είναι, πόσο μάλλον αυτή που είναι μάνα του κοντά του να μην μείνει. Πριν από πονέσει γέννησε και δίχως πόνους ήταν κιθανή της. Κακό το ξόδι των αμαρτωλών. Πώς λοιπόν να την επούμε αυτήν που μέσα της νεκρώθηκε αμαρτία, του θάνατου το κεντρί. Πώς αλλιώς από αρχή ζωής ατέλειωτης και πιο καλής. Τίμιος αλήθεια ο θάνατος των νοσίων Κυρίου, του Θεού των δυνάμεων και της μητέρας του Θεού η μετάσταση, πάνω και από τίμια εστί.

Τώρα οι ουρανοί ασυφραίνονται και οι άγγελοι ασχυροκροτούν. Τώρα η γη ασαγάλεται και οι άνθρωποι ασχορεύουν. Τώρα τραγούδια αντυχεί με στη χαρά του αγέρας, κι ας βγάλει η νύχτα η άφεγκη τα γέλα στο το σκότος το θλιβερό, κι ας μιμηθεί γιορταστικά της μέρας τη λαμπρότη με τις μερμέρουσες φωτιές. Γιατί του Θεού η πόλη ζωντανή, του Κυρίου των δυνάμεων, πάνω από τη γη ψώνεται, και από το Κυρίου το ναό της ξακουστής Σιών προς την ελεύθερη Ιερουσαλήμ την Άνω, βασιλιάδες οι Απόστολοι που άρχοντες γίνανε για το Χριστό, πάνω σ' όλη τη γη τη μάνα τους φέρνουνε, δώρο πολύτιμο, την παντοτινή Παρθένα και μάνα του Θεού. Κι ούτε που διόλου το θαρώ παράκαιρο να περιγράψω με λόγια, κι όσο δύναμαι να τα εικονίσω και σχηματικά να δείξω όλα όσα τελεστήκανε θαύματα πάνω σε αυτή την Άγια Μάνα του Θεού, κείνα που μέτρια και πολύ συνοπτικά, κατά πως λέμε, από πατέρα σε παιδί και από την αρχή τα παραλάβαμε. Γιατί θαρώ πως τούτη μες τους Αγίους πιο Άγια και οσιότερη στους όσιους του μάνα ιστάμνα η γλυκιά, και αληθινά καλύτερα να πούμε η πηγή του έγειρε σε ένα ανάκλυντρο μέσα στην πόλη του Δαβίδ την ξακουσμένη και θεϊκιά, μες την περίβλεπτη Σιών την πολυδοξασμένη, που μέσα της ήρθε το πλήρωμα του καταγράμμα νόμου και αναγορεύτηκε ο νόμος ο πνευματικός, που μέσα της ο νομοθέτης ο Χριστός το τυπικό το Πάσχα έβαλε τέλος, και της παλιάς και της καινούργιας διαθήκης ο Θεός το αληθινό το Πάσχα μας παράδωσε. Στην πόλη αυτή το μυστικό το δείπνο εμισταγώγησε στους μαθητές του ο αμνός του Θεού, που πήρε πάνω του την αμαρτία του κόσμου και τον εαυτό του πρόσφερε για χάρη του σαν μόσχος ητευτό, και της αληθινής κλιματαριάς πάτησε μέσα στο πατητήρι το ζουμερό καρπό. Στην πόλη αυτή στους Αποστόλους φανερώνει το Χριστός απ' τους νεκρούς ως ανασταίνεται, και το Θωμά στην πίστη οδηγάει, και διαμέσου αυτού της γης τα πέρατα πως είναι αυτός Θεός και Κύριος, δύο φύσεις φέροντας, και ύστερα απ' την Ανάσταση και τις δύο αντίστοιχες αυτές ενέργειες και αυτεξούσια θελήματα που στον αιώνα τον απέραντο διαμένουν. Αυτή είναι το φρούριο των εκκλησιών, των μαθητών η διαμονή. Μέσα σε αυτήν η επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος, μάπειρες γλώσσες κύχους και μορφές φωτιάς στους Αποστόλους χύθηκε. Μέσα σε αυτήν ο μαθητής ο Θεολόγος, τη Θεοτόκο που μαζί του την παρέλαβε, φρόντιζε σ' ό,τι χρειαζόταν αυτή η μάνα των εκκλησιών όλης της οικουμένης, κατοικητήριο έγινε της μάνας του Θεού, ύστερα από την εκ νεκρών επιστροφή του γιού της στους ανθρώπους. Σε αυτήν την πολιτεία λοιπόν, μακάρια η Παρθένα, σε ένα κλινάρι κοίτονταν το τρισευτυχισμένο.

Ελάτε γι' αυτό κι εμείς την εξώδια γιορτή της μάνας του Θεού να γιορτάσουμε, χωρίς σουράβλια και τελείρια και όργια ομαδικά της μάνας, όπως λένε των ψευτοθεών, που οι ανόητοι στη φαντασία τους την πλάθουνε πολύτεκνη, ενώ ο λόγος της αλήθειας τη δείχνει άτεκνη. Τέτοιες της φαντασίας σκιές είναι οι θεοί αυτοί χυδαία, που υποκρίνονται πως είναι ό,τι ποτέ δεν ήτανε, έχοντας για βοήθεια την ανοησία αυτών που βρίσκονται στην πλάνη. Πώς μπορεί να είναι Θεός εκείνο που μειώντας πρώτα έγινε με τη γέννηση? Γιατί το γένος των Θεών, πως είναι ασώματο, είναι ολοφάνερο ακόμα και σε αυτούς που είναι τυφλοί στο πνεύμα. Γιατί είπε κάπου μες στα λόγια του Όμηρος, μιλώντας για την κατάσταση των Θεών που τιμούσε, ψωμί δεν τρώνε και πυρό δεν πίνουνε κρασί, γιατί το αίμα δεν έχουνε και αθάνατους τους λένε. Λέει πως δεν τρώνε ψωμί και ούτε κρασί θερμαντικό πως πίνουν, γιατί το είναι ανέμονες, δηλαδή χωρίς αίμα, και τους λένε αθάνατους. Το είπε πολύ σωστά ότι τους λένε, γιατί τους λένε αθάνατους, μα ό,τι τους λένε δεν είναι, γιατί πεθάναν της κακίας στο θάνατο. Όμως εμείς, που είναι Θεός αληθινός εκείνο που λατρεύουμε, Θεός που δεν ήρθε στην ύπαρξη από την ανυπαρξία, μα αιώνιος από το αιώνιο, πέρα από κάθε αιτία και λογική και νόημα του χρόνου και της φύσης, τη μάνα του Θεού τιμούμε και σεβόμαστε, χωρίς να λέμε πως αυτή του δώσε της θεότητας τη γέννηση την άχρονη, γιατί του Θεού λόγου η γέννηση και άχρονη είναι και αιώνια μαζί με του Πατέρα. Μα δεύτερη νομολογούμε γέννηση με την εκούσια σάρκωση, που την αιτία της καλά γνωρίζουμε και λέμε. Γιατί εκείνος που είναι αιώνια σώματος σαρκώνεται για χάρη μας, για το δικό μας το σωσμό, για να μπορέσει το όμοιο με το όμοιο να το σώσει, και σαρκωμένος από αυτή την ιερή παρθένα γεννιέται δίχως σύζευξη και μένει ολάκερος Θεός και κέριος γίνεται άνθρωπος, ο ίδιος Θεός ολόκληρος μαζί με το κορμί του, και άνθρωπος είναι ολόκληρος με τη θεότητά του, την πάνω από τις θεότητες. Έτσι αναγνωρίζοντας την κόρη αυτή για μάνα του Θεού, την κοίμησή της την πανηγυρίζουμε χωρίς θεά και να τη λέμε προς Θεού. Τα παρόμοια παραμύθια ταιριάζουν στην αγυρτία την ελληνική, αφού και τη θανή της την κηρύττουμε, αλλά αφού ο Θεός σαρκώθηκε, την ξέρουμε για μάνα του Θεού.

Αγιολογικό ανάγνωσμα. Εγκόμιο στην πανσεπτική μυση της Θεομήτωρος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού.

Χαίρετε αδελφοί και καλό 15 Αύγουστο. Εφτάσαμε και πάλι με τη χάρη του Θεού εις την ευλογημένη τούτη περίοδο του 15 Αυγούστου. Ανέκαθεν η περίοδος αυτή γίνεται με τα χαράς και πνευματικής αγαλιάσεως δεχτή από εμάς τους Έλληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς οπουδήποτε της γης και αν βρισκόμεθα, ιδιαίτερος βέβαια εδώ στην Ελλάδα μας. Ακούοντες 15 Αύγουστο έρχεται αμέσως στο νου μας η εορτή της κοιμήσεως της Παναγίας μας. Πολλές φορές μέσα στο έτος εορτάζομεν και πανηγυρίζομεν για την Παναγία μας. 9 Δεκεμβρίου την σύλληψη αυτής, 8 Σεπτεμβρίου το γενέσιον, 21 Νοεμβρίου τα εισόδια, 25 Μαρτίου των Ευαγγελισμών, ως και πλήθος άλλων εορτών που αναφέρονται εις διάφορα άλλα γεγονότα της ζωής της Παναγίας ή εις διάφορα θαύματα αυτής σχετιζόμενα και με το πλήθος των ιερών εικόνων αυτής, παραδείγματος χάρη Παναγία η Φανερωμένη, η Γιάτρισα, Γοργοεπίκος η Γρηγορούσα, Πορταΐτισα, Αξιονεστή κτλ. Την πρώτη όμως θέση εις όλες τούτες τις εορτές έχει η κοίμηση της Παναγίας της 15 Αυγούστου. Και χαρακτηριστικά όλοι λέγομεν της Παναγίας και εννοούμεν αυτήν την εορτή. Και δικαιολογημένα η εορτή αυτή της Παναγίας υπερέχει όλων των άλλων, διότι με την κοίμηση ή την μετάσταση αυτής η Θεοτόκος Μαρία, η μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και απέλαβε τις πλήρους δόξεις πλησίων του Υιού και Θεού αυτής, και διότι αφού ξεπέρασε τον χώρο και τον χρόνο καταφθάνει παντού όπου την επικαλεστούν οι χριστιανοί. Δεν ανήκει μόνον εις τον χώρον εκείνον που έζησε, ούτε εις τον χρόνον εκείνον. Πάντοτε πλέον και παντού προφθάνει αυτούς που την επικαλούνται με πίστη και ευλάβεια και αγάπη. Να λοιπόν γιατί το 15 Αύγουστο έχει τόση βαθιά επιρροή στην όλη πνευματική ζωή μας. Βέβαια έχω μέσα στην περίοδο αυτή και την εορτή της μεταμορφώσεως της Σωτήρας μας στις 6 Αυγούστου, εξίσου μεγάλη και προσκυνητή εορτή, αφού αναφέρεται εις το πρόσωπον του Κυρίου Ιησού Χριστού και μάλιστα εις ένα από τα σπουδαιότερα γεγονότα της επιγής ζωής του. Πρόκειται περί της παρουσίας της θεϊκής του φύσεως με τη λαμπρότητα του προσώπου του ως ο ήλιος και την λευκότητα των φορεμάτων του ως το χιόνι, και τούτο βέβαια όσον ειδύναντο να ειδούν οι μαθητέ. Μετεμορφώθης εν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς ειδύναντο, λέγει και το απολυτίκιο της εορτής. 15 Αύγουστο λοιπόν από σήμερα, με την εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως και την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και οι πιο χλιαροί χριστιανοί αισθάνονται κάπως διαφορετικά. Είναι βλέπεις η εορτή της μητέρας της Παναγίας που συγκινεί ιδιαιτέρως τους πιστούς. Αλλά ποιος είναι ο σκοπός του 15 Αυγούστου, ποια τα νοήματα της περίοδου αυτής, πώς πρέπει να την ζήσουμε αυτήν την περίοδο. Ας ακούσουμε μερικούς στίχους που θα μας βοηθήσουν μέσα
στην όλη προσπάθειά μας για την κατανόηση των θείων τούτων νοημάτων. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε, αδελφοί μου, και κάποιους στίχους από τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας, αλλά και κάτι που για πρώτη φορά θα το δούμε. Μην ξεχνάτε όμως, ακούτε τώρα την εκπομπή κάτω από το πετραχύλι «Διάλογος Μετανοίας με τον Πνευματικό». Περιμένω τη συμβολή σας εις των διάλογων και πιστεύω ότι όλοι κάτι θα έχετε να πείτε, αγαπητοί ακροατέ, και μάλιστα σήμερα εν ώψη της νηστείας. Όμως ας προχωρήσουμε στο θέμα μας. Ποιος ο σκοπός για τον οποίον καθόρισε η Εκκλησία την περίοδο αυτή? Σκοπός για τον οποίον καθόρισε την περίοδο αυτή η Εκκλησία είναι να δώσει την ευκαιρία στους πιστούς να προετοιμαστούν περισσότερο και καλύτερον δια την εορτή της Παναγίας. Η προσωπικό της και η ζωή της Παναγίας, Μητρός του Κυρίου μας και Σωτήρος Ιησού Χριστού, είναι μυστήριο ιερό. Αρχίζει χρονικός με την αρχή σχεδόν της δημιουργίας του ανθρώπου. Κατά την πτώση των πρωτοπλάστων ακούμε τον Θεό να λέγει απευθυνόμενος εις τον διάβολον που επήρε την μορφή του φιδιού: «Και έχθραν θα βάλω ανάμεσα σε σε και ανάμεσα στη γυναίκα και ανάμεσα στους απογόνους σου και στον απόγονο της γυναικός. Αυτός θα σου τηρήσει κεφαλή και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρνα». Ο λόγος ακούστηκε τότε στην αρχή και καταγράφεται το 1500 π.Χ. περίπου από το Μωυσή εις το βιβλίο της Γενέσεως, το τρίτο κεφάλαιο, στην Παλαιά Διαθήκη. Οι Άγιοι Πατέρες εις των λόγων τούτων του Θεού ως γυναίκα απόγονο της Εύας βλέπουν την Παρθένο Μαρία, από την οποία εγεννήθη ο Χριστός, που έσπασε την κεφαλή του Όφεως, του Σατανά. Προαιωνίως είναι ασφαλώς στη βολή του Θεού η Μαριάμ, αφού προαιωνίως υπάρχει και το σχέδιο της Θείας Οικονομίας περί ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου δια τη σωτηρία του ανθρώπου. Οι διάφοροι προφήτες και κυρίως ο Ισαΐας μας ομιλούν προφητικά και συμβολικά δια αυτήν. Υπάρχει στην ομνολογία μας ένα τροπάριο που το ψάλλουν εις το Άγιον Όρος οι Αγιορείτες Πατέρες εις την πανήγυρη του Αγίου Αθανασίου του Αγιορείτου εις την Ιεράν Μονήν Μεγής της Λαύρας. Όλοι οι προσκυνητές μαζεύονται τότε για να ακούσουν το τροπάριον αυτό που λέγει:

άνωθεν η προφήτε σε προκατήγγυλαν στάμνων, ράβδων, πλάκα, κυβωτών, λιχνία, τράπεζαν, όρος αλατόμητων, χρυσούν θυμιατήριων, πύλην αδειόδευτων και θρόνο του βασιλέως. Δεν είναι εύκολο να ακούσουμε όλη την ολογία του Τροπαρίου, αδελφοί, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Αρκετή όμως γεύση επήραμε και συνεχίζουμε τώρα το θέμα μας. Και ο ιερός υμνογράφος της Εκκλησίας σε ένα άλλο τροπάριο της λυτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου λέγει: «Έπρεπε τις αυτόπτες του λόγου και υπηρέτες και τις κατασάρκα μητρός αυτού την κοίμησιν εποπτεύσε τελευταίων ούσαν επ' αυτή μυστήριον ή να μη μόνον την απογής του σωτήρος μετάβασιν θεάσονται, αλλά και τις τεκούσεις αυτών τη μεταθέσει μαρτυρήσωσιν». Μυστήριον λοιπόν, μυστήριον η προσωπικό της και η ζωή της Παρθένου, αλλά για να πλησιάσει κανείς το μυστήριο και να κατανοήσει κάπως αυτό χρειάζεται πνευματική κάθαρση, χρειάζεται λεπτός νους, χρειάζεται καθαρή και αγαπώσα καρδία. Αυτή η κάθαρση, αυτή η λεπτότης του νου, της σκέψεως, αυτή η καρδιακή αγάπη επιτυγχάνεται με την προσευχή, με την νηστεία, με την εγκράτεια, με τη μετάνοια, με την εξομολόγηση και κατεξοχή με το μυστήριο της αγάπης, δηλαδή την Θεία Κοινωνία. Και η περίοδος αυτή των 14 ημερών έρχεται να μας βοηθήσει ιδιαιτέρως σε αυτή την προσπάθεια. Δυστυχώς, αγαπητοί μου, στις ημέρες μας δεν προσπαθούμε να εμβαθύνουμε στα μυστήρια της ζωής και της Παναγίας μας και τα άλλα της Εκκλησίας. Αν και έχουμε πολλά κρούσματα και στην περιοχή μας και στην πρωτεύουσά μας από ανθρώπους οι οποίοι μας μιλούν για δίθε μυστήρια και μυστηριακές καταστάσεις και κάποιους πλανούν και κάποιους παρασύρουν. Αλίμονο, τα πραγματικά μυστήρια που ομολογουμένως υποβοηθούν τον άνθρωπο στο να έχει πλήρη συνείδηση του εαυτού του και θερμή αναζήτηση της πραγματικής κατά Χριστόν βιωτής και ζωής, είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν δίνουμε πολύ προσοχή εμπροκειμένο για το μυστήριο της Παρθένου. Δεν δίνουμε προσοχή, δεν ευαθύνομεν. Μόνο επιφανειακά και επιπόλαια βλέπουμε τα πρόσωπα και τα πράγματα εις την ζωή, χωρίς και να εμβαθύνουμε σε αυτά εμπροκειμένου. Πόσο πραγματικά, με πόση επιθυμία βαθιάς προσοχής στεκόμεθα μπροστά στην προσωπικότητα και στη ζωή της Παναγίας μας, για να μελετήσουμε τη ζωή της, για να θαυμάσουμε την προσωπικότητά της και να μιμηθούμε το φωτεινό και άγιο παράδειγμά της. Βλέπουμε την Αγία εικόνα της, την τιμόμεν, την στολίζομεν, την ασπαζόμεθα, τη σεβόμεθα. Ναι, καλά και ορθόδοξα όλα αυτά χρειάζονται, αλίμονον από αυτούς που ασεβούν εις την ιερά εικόνα της Θεομήτωρος. Όμως είναι ανάγκη, όπως διδάσκει άλλωστε και η Εκκλησία δια την σχετική προσκύνηση των εικόνων, είναι ανάγκη, λέγω, να αφήσουμε το νου μας πέραν από την εικόνα, να είδει και να προσέξει και να μελετήσει τη μορφή της Παναγίας μας. Σκέφτηκες, αδελφέ, πόσες και πόσες υπηρεσίες προσέφερε και προσφέρει εις ημάς η και χαριτωμένη Μαρία? Είναι η μόνη εκλεκτή εν γυναίξη και καλή προς την οποία επέβλεψε ο βασιλεύς της δόξης ο Θεός ημών και την έκανε μητέρα του Υιού του. Είναι αυτή
δια της οποίας ο Θεός έγινε άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Είναι αυτή που το Άγιον παράδειγμά της μας παιδαγωγεί εις Χριστόν. Ενθυμίστε όλοι την ιερά εικόνα της, την επωνομαζομένη οδηγήτρια. Μας καθοδηγεί στον Υιόν της, στον Θεόν μας. Είναι αυτή που ως μητέρα Θεού έχει τη χάρη και τη δύναμη και την αγαθή θέληση να δέεται και να παρακαλεί συνεχώς για μας και να μας προλαμβάνει από δυσκολίες, από στενοχώριες της ζωής. Πόσο θαυμάσια εκφράζονται όλα τούτα εις τον παρακλητικό κανόνα και των μικρών και των μεγάλων που απευθύνομεν εις αυτήν από σήμερα και όλες αυτές τις ημέρες. Όλα αυτά αποτελούν και είναι μυστήριο για την Παναγία μας, το οποίο πρέπει να πλησιάσομεν για να γνωρίσουμεν περισσότερο τη φιλανθρωπία του Θεού και τη συγκατάβαση αυτού δια τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων, και να γνωρίσουμε καλύτερα και αυτήν την Παναγία Παρθένο Μαρία.

για να πλησιάσουμε όμως το μυστήριο της Παναγίας, πρέπει, όπως για κάθε άλλο μυστήριο της Εκκλησίας, να καθαρίσουμε, όπως είπαμε, τον εαυτό μας από κάθε ρήπο και αμαρτία. Μόνο με καθαρή καρδιά μπορούμε να είδουμε τα μυστήρια του Θεού. Μας το λέγει και ο Κύριος εις τους μακαρισμούς. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, και επομένως και τα μυστήρια του Θεού. Ματθαίου ε 8. Και η κάθαρση της καρδιάς μας, της ψυχής μας, από την αμαρτία επιτυγχάνεται με την προσευχή, με την νηστεία, με τη μετάνοια. Γι' αυτό και αυτήν την περίοδο η Εκκλησία μας προτρέπει σε βαθύτερη προσευχή, σε περισσότερη νηστεία, σε μετάνοια. Με αυτά τα πνευματικά μέσα καθαρίζουμε τον εαυτό μας και μπορούμε έτσι να πλησιάσουμε το μυστήριο της Παρθένου και τούτο το της κοιμήσεως αυτής. Ακούσαμε το τροπάριον προηγουμένως που μας είπε ότι είναι το τελευταίο επ' αυτή μυστήριον. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και τα νοήματα της περίοδου αυτής του 15 Αυγούστου. Πάντοτε ό,τι κάνει η Εκκλησία έχει κάποιο νόημα, κάποιο σκοπό. Τίποτε δεν είναι άσκοπο στην Εκκλησία. Το νόημα του 15 Αυγούστου είναι μέσα στην περίοδο του θέρους, που κάπως χαλαρώνουν οι πνευματικές αγωνιστικές μας προσπάθειες, να υπάρξει ένας ισχυρός τόνος πνευματικής θρησκευτικής ζωής. Αυτή την περίοδο του θέρους κάπως ολιγότερο τα κηρύγματα, ως μειόφιλε, αφού η επίθεση του ανθρωποκτόνου διαβόλου είναι ισχυρότερη αυτή την εποχή. Ακόμη η διάσπαση της εντάσεως της εργασίας και λόγω της απομακρύνσεως εκ του κέντρου και της αιστεία του καθενός μας και λόγω των διακοπών και λόγω ζέστης. Όλοι μας το καταλαβαίνουμε, τουλάχιστον όσοι επιθυμούν μια κάποια πνευματικότερη ζωή. Η Εκκλησία λοιπόν εν ώψη αυτής της χλιαρότητος καθόρισε την περίοδο αυτή σαν μια ευκαιρία ισχυρότερου πνευματικού αγώνος, σαν μια συγκράτηση από τον ηθικό κατήφορο που δημιουργούν οι λόγοι που προαναφέραμε. Δυστυχώς εύκολα παίρνουμε τον κατήφορο εμείς οι άνθρωποι και αντινομούμε και παρανομούμε, ζημιώνοντες και τον εαυτό μας και το περιβάλλον μας. Έρχεται τώρα η περίοδος αυτή να μας υπενθυμίσει ότι είμεθα άνθρωποι και πρωτίστως πρέπει να επικοινωνόμεν με το Θεό Πατέρα μας, να μην ξεφεύγομεν από τον χώρο της παρουσίας Του, να είμεθα εργάτη της αγάπης Του προς όλους και προς όλα. Μήπως δεν πρέπει να έχουμε αγάπη και προς αυτήν την άψυχον φύση? Δεν είναι και αυτή η δημιούργημα του Θεού? Και πόσες καταστροφές γίνονται εις αυτήν από την κακία των ανθρώπων? Δεν είναι εκδήλωση αγάπης να ρίξεις λίγο νερό σε έναν ενδράκι που το βλέπεις να μαραίνεται τώρα από τη ζέστη? Να δώσεις λίγο ψωμί σε ένα πεινασμένο σκυλί στην ακολουθία των Αγίων Αναργύρων ψάλλομεν? Όλην αποθέμενη εν ουρανή στην ελπίδα οι Άγιοι και τα λοιπά, ανθρώπιστε και κτίνεσι τα ευεργεσίας μετέδωκαν. Οι Άγιοι ευεργετικοί και προς ανθρώπους και προς τα ζώα, γιατί αυτό είναι το πνεύμα της πίστεως, της αληθινής χριστιανικής διδασκαλίας.
Να πλησιάσομεν λοιπόν περισσότερο τον Θεό της αγάπης και να μην παρασυρώμεθα από τη μεγάλη αμαρτία της φιλαυτίας και της ατομικής μας ικανοποιήσεως που πολλές φορές είναι και εξάλλου βαριά αμαρτία. Ακόμη η περίοδος αυτή μας υπενθυμίζει την ανάγκη της προφυλάξεως μας από την κατάχρηση των απολαβών της φύσεως που αποβαίνει πολύ επιζήμια για τη ζωή μας, τη σωματική και την ψυχική. Δεν μπορείς να εκτίθεσαι πολλές ώρες χωρίς ρούχα ή στον ήλιο, λένε οι επιστήμονες ιατροί. Είναι εξαντλητικό το πολύ ωρο κονλύμβι. Είναι ευχάριστη η φρεσκάδα της νύχτας, αλλά είναι φθορά το ξενύχτη. Είναι γαργαλιστικά για το λάριγγα τα διάφορα ποτά. Όμως η μέθη είναι ασωτεία, λέγει και ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή καταστροφή για τον άνθρωπο. Η Εκκλησία με την υπόδειξη της νηστείας και της εγκρατείας μας κάνει αυτή την περίοδο, θέλει να μας προφυλάξει από τις ασωτίες και παρανομίες. Θέλει να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε ισχυρότερη θέληση, να μπορέσουμε να λέμε ναι σε κάτι χρήσιμο και ωφέλιμο, να μπορούμε να λέμε όχι σε κάτι επιζήμιο και βλαβερό, και για το σώμα μας και για την ψυχή μας. Αν είναι κάτι σπουδαίο που μας διδάσκουν οι Άγιοι Σκητές της Εκκλησίας, είναι τούτο ακριβώς, να αποκτήσουμε ισχυρά θέληση και φωτεινή διάκριση για να μπορούμε να ρυθμίζουμε καλά και αρμονικά τη ζωή μας. Τα διάφορα πασχαλινά φαγητά που νηστεύουμε κατά την περίοδο της νηστείας, είπαμε και άλλη φορά, είναι ανένοχα, δεν είναι αμαρτωλά και καταραμένα, αλίμονο. Όλα όσα έφτιαξε ο Θεός είναι ευλογημένα και καλά λίαν. Πρέπει όμως, όταν ο ιατρός σου απαγορεύσει να τρως κρέας ή αυγό ή βούτυρο ή διάφορα λιπαρά ή να μην πίνεις συνοπνευματώδη και τα λοιπά, να μπορείς να υπακούσεις την υπόδειξη του ιατρού και να μην κάνεις παρακοή, γιατί θα πληρώσεις ακριβά με την υγεία σου. Τα φαγητά δεν φταίνε, φταίει η δική σου παρακοή. Η Εκκλησία και σε τούτο μας βοηθεί με την νηστεία. Η παρακοή όμως στη φωνή της Εκκλησίας αποτελεί την αμαρτία. Τούτο πρέπει να καταλάβουμε καλά, για να μην στεκόμεθα μόνον στον εξωτερικό τύπο της νηστείας. Έγινε μεγάλη αναστάτωση στο σπίτι, γιατί ο Κώστας έκοψε το ψωμί με το μαχαίρι που έκαψαν το τυρί και ήταν η μέρα νηστείας. Δεν καταλαβαίνουν οι θρησκευόμενοι ότι ήταν μεγαλύτερη η αμαρτία της γρίνας και της αναστατώσεως παρά η κοπή του ψωμιού με το μαχαίρι που κόπηκε προηγουμένως το τυρί. Το ίδιο ακριβώς μπορεί να συμβαίνει με άλλες ενέργειες στο σπίτι ή αλλού. Την νηστεία πρέπει όλοι να τη σεβόμεθα και να την αποδεχόμεθα ως μεγάλο βοηθό για τη σωστή ζωή μας. Ο ίδιος ο Κύριος μας βεβαιώνει γι' αυτό και με το λόγο του και με το παράδειγμά του, καθώς και οι Άγιοι Απόστολοι. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει, επειδή δεν ενιστεύσαμε, ξεπέσαμε από τον Παράδεισον. Νηστεύομαι δια να επανέλθουμε εις αυτόν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει, η νηστεία είναι φάρμακο και αν μύριες φορές είναι ωφέλιμο,
συχνά γίνεται άχρηστο εξαιτίας της απειρίας αυτού που το χρησιμοποιεί, διότι πρέπει να γνωρίζομαι και τον καιρό κατά τον οποίο επιβάλλεται να χρησιμοποιήσουμε αυτό και την ποσότητα του ίδιου του φαρμάκου και την ιδιοσυγκρασία του σώματος αυτόν που θα το δεχτεί και την φύση του τύπου και την εποχή του έτους και την κατάλληλη δίαιτα και πολλά άλλα από τα οποία εξαρτάται η πραγματική ωφέλεια του φαρμάκου. Αν παραβλέψουμε όλα αυτά, το φάρμακο θα βλάψει. Το ίδιο συμβαίνει και με την νηστεία, αδελφοί. Κανείς όμως δεν μπορεί να καταπιέζει τον άλλον δια την νηστεία. Ούτε πολύ περισσότερο δεν πρέπει να κατηγορεί ο ένας τον άλλον που τάχα δεν νηστεύει. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο εστίον τον μη εστίοντα μη εξουθενήτω και ο μη εστίον τον εστίοντα μη κρινέτω. Το ίδιο κυρίω στίκει η πίπτη. Ρωμαίους γιώτα γάμα 3-4. Είπαμε ότι οι χριστιανοί όλοι γενικώς, κληρικοί, λαϊκοί, οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τους κανόνας και τις υποδείξεις της Εκκλησίας. Όπου παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα, η Εκκλησία συγκαταβαίνει δια του Πνευματικού Πατρός. Εκείνος, όπως μας είπε προηγουμένως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κανονίζει τις ανάγκες των πιστών με φόβον Θεού πάντοτε και με μέτρο το καλώς εννοούμενον συμφέρον του ανθρώπου, του πιστού και του ψυχικού και του σωματικού συμφέροντος. Πάντως, ας μην ξεχνάμε, σκοπός της νηστείας είναι η κάθαρση του ανθρώπου δια την προσέγγιση των μυστηρίων της πίστεως. Περισσότερον περί νηστείας, αν θέλουμε, και περισσότερη κατατόπιση μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε σε ένα μικρό νέο βιβλίο, «Η νηστεία της Εκκλησίας, γιατί και πώς νηστεύομεν», του Αρχιμανδρίτου Σιμεών

Ακούτε, αγαπητοί ακροατέ, την εκπομπή κάτω από το Πετραχύρι Διάλογος Μετανοίες με τον Πνευματικό. Τα τηλέφωνα είναι έτοιμα να μεταφέρουν τις απορίες σας, τις σκέψεις σας, τις ερωτήσεις σας. Θέμα μας το 15 Αύγουστο. Είδαμε, αγαπητοί, μερικά από τα νοήματα του 15 Αυγούστου. Αλλά πώς πρέπει να ζήσουμε την περίοδο αυτή? Και πάλι είναι

Ένας παρακλητικός κανόν της Παναγίας που, όπως είπαμε, είναι τόσο προσφυλής και διδακτικός και ενισχυτικός εις όλους μας. Ακούμε τα τροπάρια αυτά των ιερών του των κανόνων και ομολογουμένος και κατάνοιξη νιώθουμε, αλλά και ψυχική ικανοποίηση, γιατί πράγματι μας εκφράζουν. Μόνον ας με επιτραπεί να παρακαλέσω, όσο μας είναι δυνατόν, να αφήνουμε να μιλούν μέσα στο βάθος της ψυχής μας τα ιερά λόγια των ύμνων τούτων της παρακλήσεως της Παναγίας μας. Ακόμα υποδεικνύεται την περίοδο αυτή, όπως είπαμε, η νηστεία. Χρειάζεται για να βοηθηθούμε η μελέτη του Λόγου του Θεού. Κάτι για το οποίο πρέπει να επιμένουμε ιδιαιτέρως στην εποχή μας και στις ημέρες μας, αδελφοί. Τη μελέτη του Λόγου του Θεού είναι κατεξοχήν ο τρόπος με τον οποίο και αγιαζόμεθα και φωτιζόμεθα, αλλά και θα έλεγα οπλιζόμεθα, για να αντιμετωπίσουμε τους ποικιλώνυμους εχθρούς της πίστεως και ειδικώς τους αιρετικούς, αυτούς που δυστυχώς περιέπεσαν εις πλάνη και οι οποίοι χρησιμοποιούν τον λόγον, και πολλές φορές κάποιους που δεν έχουν γεύση της Αγίας Γραφής μπορούν να τους πλανήσουν. Να τους λένε, αυτό λέει η Αγία Γραφή. Και όμως η Αγία Γραφή εκφράζεται με όλο της το νόημα, όχι με ένα μεμονωμένο στίχο. Γι' αυτό πρέπει να τη μελετάμε συχνά, πυκνά, παρακαλώ, την Αγία Γραφή και την Καινή Διαθήκη ιδιαιτέρως, και για τον αγιασμό μας και για το φωτισμό μας και για τη χάρη μας, αλλά και για να έχουμε λόγον έτοιμον. Ακόμα την περίοδο αυτή του 15 Αυγούστου πρέπει να τη ζήσουμε με αγαθοεργία, με ειλικρινή μετάνοια, με ιερή εξομολόγηση. Σφάλομεν, αδελφοί μου, αμαρτάνομεν, ας μην παραμένομεν στα αμαρτία μας. Ας σηκωθόμεν και ας υπάγομεν στον πνευματικό μας Πατέρα να πάρομεν άφεση και συγχώρηση των αμαρτιών. Ας μην περιμένομεν την παραμονή της Παναγίας να εξομολογηθόμεν. Θα είναι πολύ δύσκολο. Και τέλος, ας ετοιμαστόμεν να μεταλάβουμε των αχράντων μυστηρίων του σώματος και αίματος Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για να ενωθόμεν αισθητότερα με Εκείνον και με την Παναγία Μητέρα Του, αφού από Αυτήν επήρε το σώμα και το αίμα Εκείνος, και ενωμένοι με Εκείνον να ζήσουμε την ζωή της χαράς και της αγάπης που Εκείνος χαρίζει. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον αγαπητό Ιωάννη Οδαμπάσογλου που στέκεται κοντά μας και ρυθμίζει τον ήχο μας και μας υποβοηθεί στην εκπομπή μας, ως επίσης και την ευλαβεστάτη κυρία Κατερίνα Δαρίου, που και εκείνη με το ακουστικό σταυτί είναι έτοιμη να μεταφέρει τις ερωτήσεις σας κοντά μας. Αδελφοί, χαίρετε, καλό 15 Αύγουστο και καλή Παναγιά.

0: διάλογος μετανοίας με το πνευματικό.
1: Εβδομαδιαία εκπομπή με τον πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Κρητικό.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
1: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

αγαπητοί ακροατές, σήμερα η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει και τιμά την Ιερή Μνήμη τριών Αγίων Μοναχών, του Δαλμάτου, του Ισαακίου και του Φαύστου. Πρέπει να ξεχωρίσουμε και να πούμε πως κάτι άλλο είναι ο ασκητισμός και άλλο ο μοναχισμός. Ο ασκητισμός και ο μοναχισμός δεν είναι βέβαια δύο αντίθετα πράγματα, αλλά δεν είναι και ακριβώς το ίδιο. Για πολλούς ασκητές ή αναχωρητές έχουμε πει, ίσως όμως δεν το διευκρινίσαμε, για μοναχούς και μοναστήρια. Τα μεγάλα μοναστήρια, σε αντίθεση με τις σκήτες, είναι κοινοβιακά οργανωμένες μοναστικές αδελφότητες που αποτελούν ένα πρότυπο εκκλησιαστικής κοινωνίας, όπως οι πρώτες κοινότητες των χριστιανών στα Ιεροσόλυμα, για τις οποίες μαρτυρούν οι πράξεις των Αποστόλων.

τέτοια κοινοβιακή αδελφότητα, πρωτίστως οργανωμένη τον 5ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη, ήταν η Μονή των Δαλμάτων, με ηγούμενο τον Ισαάκιο και με 500 μοναχούς. Ο Δαλμάτος ήταν αξιωματικός της αυτοκρατορικής φρουράς στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Ήταν έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. Συνδεόταν με φιλία με τον ηγούμενο Ισάκιο. Σύμφωνα λοιπόν με τη γυναίκα του, και αυτή μεν πήρε την θυγατέρα τους και γύρισε στους γονείς της. Ο δε Δαλμάτος πήρε το γιο τους Φαύστο και πήγε στο μοναστήρι κοντά στον Ισάκιο. Ο ηγούμενος εκτίμησε την ειλικρίνεια και τον έκανε με τα χαράς δεκτό και του δίδαξε τους κανόνες και τους όρους της μοναχικής ζωής. Το 396 ο Δαλμάτος διαδέχεται στην ηγουμενία τον Ισάκιο, που είχε κοιμηθεί εν Κύριο. Ως ηγούμενος ο Δαλμάτος ευδοκίμησε πολύ. Ήταν αγαπητός από όλους και έδινε το καλό παράδειγμα στους μοναχούς της Μονής. Επί 42 χρόνια δεν βγήκε ούτε μία φορά από το μοναστήρι του. Όσες φορές ο αυτοκράτορας εκδήλωνε την επιθυμία να τον δει, πήγαινε ο ίδιος στην Ιερά Μονή και τον επισκεπτόταν. Κάποιος άλλος Δαλμάτος σε παλαιότερα χρόνια είχε ιδρύσει το μοναστήρι, στο οποίο τώρα ο Δαλμάτος ήταν ηγούμενος. Έτσι η Μονή πήρε το όνομα και έμεινε στην ιστορία ως Μονή των Δαλμάτων. Ο ηγούμενος Δαλμάτος δεν βγήκε, όπως είπαμε, από το μοναστήρι παρά μόνο μία φορά, το 431, τότε δηλαδή που στην Έφεσο γινόταν η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Τότε ο Δαλμάτος με τη συνοδεία όλων των αδελφών της Μονής βγήκε και πήγε στα βασιλικά ανάκτορα για να βοηθήσει στο έργο της Συνόδου εναντίον του αιρετικού Πατριάρχη Νεστόριου. Ήταν ανάγκη να ενημερωθεί υπεύθυνα αυτοκράτορας για την αίρεση που αναστάτωνε την Εκκλησία.

έφτασε η ώρα του Δαλμάτου, ο οποίος φάνηκε αντάξιος των περιστάσεων και της εμπιστοσύνης του Κυρίλου στη Συνόδου. Σχημάτισε πομπή από μοναχούς και λαϊκούς και επικεφαλής αυτός της πομπής βγήκε τότε για πρώτη φορά από τη Μονή και με επισημότητα ανακοίνωσε στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Δεύτερο την καταδίκη του Νεστόριου. Και ενώ ο αυτοκράτορας είχε κάποιους δισταγμούς στην αρχή, ο Δαλμάτος τον βοήθησε να τις ξεπεράσει και να σταθεροποιηθεί στις ορθόδοξες απόψεις. Η πομπή τότε πήρε κατεύθυνση προς το ναό του Αγίου Μοκείου, όπου ο Δαλμάτος, αφού διάβασε έγγραφό του με το οποίο πληροφορούσε το λαό ότι ο αυτοκράτορας θα υποστηρίξει την Ορθοδοξία, έδωσε εντολή να ψαλεί δοξολογία και στη συνέχεια ανακοίνωσε την απόφαση της Συνόδου για την καταδίκη του Νεστόριου και την διακήρυξη ότι η Εκκλησία έναν Χριστόν, έναν Υιόν και έναν Κύριο ομολογεί Θεόν συγχρόνως και άνθρωπο που γεννήθηκε προαιωνίως από τον Πατέρα ως Θεός και σαρκώθηκε από την Αγνή Παρθένο ως άνθρωπος. Οι πατέρες της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου αναγνώρισαν τις υπηρεσίες του Ηγουμένου Δαλμάτου προς την Εκκλησία, γι' αυτό και έδωκαν προνόμιο και δικαίωμα πρωτοκαθεδρίας της Μονής Δαλμάτων σε όλα τα μοναστήρια της Κωνσταντινούπολης. Τόσο ένας άνθρωπος υπήρξε πολύτιμος και χρήσιμος στην Εκκλησία, γι' αυτό ήταν τόση η τιμή της Συνόδου στο Δαλμάτο και ο σεβασμός με τον οποίο τον περιέβαλαν όλοι στην εποχή του. Όταν το 440 μετά Χριστόν πέθανε ο Δαλμάτος, στην Ηγουμενία τον διαδέχθηκε ο υιός του, μοναχός Φαύστος.

Ποιος θα είναι το φανταστεί ότι ο Θεός έκρυβε τέτοια τάλαντα σε έναν οπλίτη του στρατού της Ανατολής, και όμως ο Δαλμάτος αποδείχθηκε δούλος του Θεού, άξιος, κάτοχος πολλών ταλάντων, τα οποία απέβησαν για δόξα του Θεού και το θρίαμβο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μπορεί και εδώ να λεχθεί ότι εφαρμόζεται ο λόγος του Αποστόλου Παύλου: «Τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός, είναι τους σοφούς κατεσχήνει», καθώς και ο λόγος του Ψαλμοδού: «Ο εγείρον από γης πτωχών και από κοπριάς ανυψών πένιτα, του καθίσε αυτόν μετά των αρχόντων». Ο Άγιος Δαλμάτος τήρησε κατά γράμμα το λόγο του Χριστού στο Ευαγγέλιο, τα άφησε όλα, και αξίωμα και γυναίκα και παιδιά, και έφυγε στο μοναστήρι. Εμείς εύκολα δεν μπορούμε να καταλάβουμε τέτοιες μεγάλες πράξεις ή και να τις μιμηθούμε. Δεν είναι όμως λίγο να τιμούμε και να θαυμάζουμε τέτοιους ανθρώπους που και τότε και τώρα και πάντα, έχοντας μέσα τους θείο έρωτα, ξεπερνάνε τα μέτρα της ανθρώπινης φύσης. Η χάρη του Θεού είναι εκείνη που, βρίσκοντας μέσα στους ανθρώπους καλή γη, καρπογονεί το σπέρμα της αγιοσύνης. Αυτοί οι Άγιοι γίνονται τα όργανα του Θεού μέσα στην Εκκλησία για να κρατείνεται η πίστη και να διδάσκονται και να ευεργετούνται με το παράδειγμά τους οι άνθρωποι, και όλα τούτα για τη δόξα του Θεού.

0: σημείο αυτό, χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

μητέρα του Κυρίου. Κειμένα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πυραιός Καλλινίκου. Διαβάζει η Ευαγγελία Κονταξή.

Γεννά στο σπήλαιο τον ιό της. Ο Ιωσήφ πλέον μετά το όραμα του Αγγέλου είχε καταλάβει σαφώς τη θέση του. Ήταν ο στοργικός προστάτης. Με τη μνηστία είχε θωρακιστεί το γεγονός της παρθενικής συλλήψεως και γεννήσεως του Κυρίου. Δεν υπέκειτο σε λιθοβολισμό η Παρθένος και ο Φορούσα. Ήταν ο Ιωσήφ δίπλα της. Όταν ήλθε η κατάλληλη στιγμή, η Παρθένος Μαρία γεννά τον μονογενή της υπό πτωχές και ταπεινές συνθήκες στο σπήλαιο της Βιθλέμ. Δίπλα, ο Ιωσήφ υπηρετεί και την Παρθένο και το βρέφος. Αν και γέννησε τον βασιλέα του κόσμου και είχε πλήρη συνείδηση ότι είναι μητέρα του Μεσσία, η βασίλισσα του κόσμου δεν παραπονείται για τις ταπεινές συνθήκες της γεννήσεως του ιού της. Υπομένει αγόγγιστα τη φτώχεια. Το μεγάλο μυστήριο καλύπτεται. Είναι μέγα μυστήριο η κένωση του Θεού. Μέγα μυστήριο η σάρκωση και ενανθρώπιση του Δημιουργού των πάντων. Ο Δημιουργός του σύμπαντος δεν έχει τόπο να γεννηθεί ως άνθρωπος. Γεννάται στο σπήλαιο μέσα στις δυσοσμίες των ζώων και ανακλίνεται στη φάτνη που έβαζαν την τροφή των ζώων. Η Παρθένος Μαρία τα ζει όλα αυτά σιωπηλά και είναι μάρτυρας όχι μόνο της φτώχειας του σπηλαίου αλλά και των ψαλμωδιών των αγγέλων οι οποίοι ψάλουν το δόξα εν υψής της Θεό. Τους ακούει με τα αυτιά της και αργότερα θα το μαρτυρήσει και θα το πει η ίδια στο Λουκά που τα έγραψε. Δέχεται την επίσκεψη των ποιμένων οι οποίοι της αναγγέλουν την οπτασία των αγγέλων που τους πληροφόρησαν ότι εκεί, στην ταπεινή φάτνη, γεννήθηκε ο βασιλεύς του κόσμου. Αργότερα θα δεχθεί την επίσκεψη των σοφών της Ανατολής, των μάγων που θα προσφέρουν στον νεογέννητο βασιλέα τα δώρα της αγάπης και του σεβασμού των Χρυσών και Λίβανων και Σμύρναν. Και θα ακούσει από το στόμα τους το θαυμαστό ουράνιο φαινόμενο του αστέρος που τους οδήγησε εις προσκύνησιν του τεχθέντος βασιλέως. Ακούει με έκπληξη τον πρεσβήτη Σιμεών όταν οδήγησε τον Κύριο τεσσαρακονθήμερο στο ναό να προφητεύει και να βλέπει στο θείο βρέφος το σωτήρα του κόσμου, την εκπλήρωση των προφητιών, την απάντηση του Θεού στον πόθο της καρδιάς του να μην πεθάνει προτού δει με τα μάτια του το Μεσσία και Λυτρωτή που είχαν προαναγγείλει οι προφήτες. Νίν απολύεις των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ητίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Αυτόν που θα αποκαλύψει και θα φανερώσει στα έθνη και σε όλο τον κόσμο τον αληθινό Θεό. Θα διαλύσει το σκότος των ειδώλων και θα αποκαλύψει τον αληθή τριαδικό Θεό της αγάπης. Από το στόμα του Σιμεών ακούει και τη φοβερή του προφητεία ότι την καρδιά της θα διαπεράσει Ρομφαία. Και σου δε αυτή στην ψυχήν διελεύσεται Ρομφαία. Της προλέγει το σπαραγμό της καρδιάς της όταν αυτό το θείο βρέφος που κρατά τώρα στην αγκάλη της θα το δει επάνω στο σταυρό να χύνει τον Πανάγιο αίμα του δια την του κόσμου σωτηρία. Αυτή όμως η μητέρα θα πονέσει φοβερά, θα έχει σπαραγμόν καρδίας. Ακούει ακόμα από το στόμα του Σιμεών την προφητεία του ότι το θείο βρέφος που κρατά στις αγκάλες της θα γίνει σημείο αντιλεγόμενο. Όσοι θα πιστεύσουν ότι είναι Υιός και Λόγος του Θεού, εν ανθρωπή σας για την του κόσμου σωτηρία, θα στέκονται όρθιοι, θα έχουν το φως της καρδιάς τους, θα έχουν την αλήθεια στη ζωή τους, θα είναι μακάριοι και σεσωσμένοι. Όσοι όμως θα πιστήσουν, θα μείνουν οι άνθρωποι του σκότους, της κακίας και του θανάτου. Ιδού το σκείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων. Δηλαδή, πάντοτε θα υπάρχει πόλεμος της πίστεως με την απιστία. Ο Χριστός από άλλους θα λατρευθεί και από άλλους θα υβριστεί. Για την αλήθεια της πίστεως στο Πανάγιο όνομά του θα χυθεί το αίμα των μαρτύρων της πίστεως και θα ανυψωθεί με τρόπο ιταμό το μαχαίρι των αρνητών.
θα διαρκεί πάντοτε όσο υπάρχει αυτός ο κόσμος, η πάλη του εσφαγμένου αρνίου με τον άρχοντα του σκότους. Το εσφαγμένο αρνίο όμως θα νικήσει. Θα είναι σε διαρκή ανάσταση η πιστή και θα είναι εις πτώσιν η άπιστη. Θα υπάρχει πάντοτε η βασιλεία του Χριστού, δηλαδή η εκκλησία του, μέσα στην οποία θα βασιλεύει ο ίδιος και εμείς όλα τα τέκνα της εκκλησίας θα ζούμε τη θαλπορή της αγάπης του Χριστού, την ασφάλεια με την κρατέα προστασία του και την ελπίδα της αιωνίου βασιλείας του εις την πέραν του τάφου ζωή, όπου δεν θα υπάρχει η επίγεια ταξία.

γεύεται την προσφυγιά. Ο αιμοσταγής Ηρώδης ακονίζει τη μάχεράν του εναντίον του θείου Βρέφους. Δυστυχής άνθρωπος, με τυφλή την ψυχή, φοβάται πως το θείο Βρέφος θα του πάρει την επίγεια βασιλεία του. Μα ο Χριστός δεν είναι εγκόσμιος βασιλεύς, είναι ο αιώνιος και πνευματικός βασιλεύς, και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Ο Ηρώδης, όταν είδε ότι τον ξεγέλασαν οι μάγοι και δεν επέστρεψαν να τον πληροφορήσουν πού εγεννήθη ο βασιλεύς του κόσμου, οργίστηκε παράφορα. Με το φόβο μη χάσει το θρόνο του, διέταξε να σφαγούν όλα τα αγόρια της Ιερουσαλήμ από διετούς και κατωτέρω κατά των χρόνων όν κρύβωσε παρά των μάγων. Γενική σφαγή στην Ιουδαία. Το είχε προείπει και ο προφήτης Ιερεμίας. Κλαφμός και οδυρμός πολλής. Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής. Άγγελος Κυρίου πάλι φαίνεται στον Ιωσήφ. Του προλέγει τη θανατηφόρο απόφαση του Ηρώδη και του λέγει να πάρει το παιδίον και τη μητέρα του και να κατευθυνθούν στην Αίγυπτο. Η Παναγία γεύεται τώρα τη δοκιμασία της προσφυγιάς. Με το θείο Βρέφος στην αγκαλιά, υπό την προστασία του Ιωσήφ, πορεύεται προς την Αίγυπτο. Αφήνει τη Βηθλέμ και ζητάει καταφύγιο στη διπλανή χώρα. Λέγει η παράδοση ότι το χρυσό που είχαν δώσει ως δώρο στο θείο Βρέφος οι μάγοι, αυτόν αξιοποίησε ο Ιωσήφ για τα έξοδα της φυγής και συντηρήσεως, αλλά και επιστροφής από τη χώρα της Αιγύπτου. Και αυτό σαφώς έγινε κατά θεία οικονομία, γιατί οι πτωχοί ως ήσαν πώς θα συντηρούντο στην Αίγυπτο. Η Παναγία μας υπομένει αγόγγιστα και αυτή τη νέα της δοκιμασία. Ο ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος του Θεού δέχθηκε και αυτή την ταπείνωση και δοκιμασία. Είναι μυστήριο μέγα η κένωσης και συγκατάβασης του ενανθρωπίσατος Κυρίου. Όταν απέθανε ο Ηρώδης, πάλι ο άγγελος εμφανίζεται στον Ιωσήφ. Του λέει να πάρει το παιδίον και τη μητέρα αυτού και να επιστρέψει εις γην Ισραήλ. Με τα πτωχά μέσα της εποχής παίρνουν η Παρθένος Μαρία με το θείο Βρέφος υπό την προστασία του Ιωσήφ το δρόμο της επιστροφής. Επιστρέφοντας πάλι ο άγγελος Κυρίου λέγει στον Ιωσήφ να μην μείνει στο χώρο της Ιουδαίας, γιατί εκεί πλέον βασίλευε ο Αρχέλαος, γιος του Ηρώδη. Και ο Ιωσήφ με την Παρθένο Μαρία και το θείο Βρέφος πήγαν και εγκατεστάθησαν στη Ναζαρέτ. Το μέγα μυστήριο καλύπτεται με το πέπλο της σιωπής. Δεν μας πληροφορούν οι Ευαγγελιστές αυτά που θα ικανοποιούσαν την περιέργειά μας, δηλαδή το πώς περνούσαν στη Ναζαρέτ. Μας πληροφορούν οι Ευαγγελιστές αυτά που πρέπει για να πιστεύσουμε στον ενανθρωπίσαντα Θεό της αγάπης και να σωθούμε. Τα Ευαγγέλια δεν καταγράφουν ιστορία λεπτομερή, γράφουν χρονικά αυτά που ήσαν απαραίτητα για να πιστεύσουμε στο μυστήριο της θείας οικονομίας.

με τον 12ετή υιό της. Την εποχή εκείνη οι Ιουδαίοι είχαν πολλές και μεγάλες εορτές. Όλες οι εορτές τους ήσαν συνδεδεμένες με την ιστορία τους και με τη σχέση τους με τον Θεό. Η μεγαλύτερη εορτή τους ήταν η εορτή του Πάσχα, όπου εόρταζαν την απελευθέρωσή τους από τον ζυγό των Αιγυπτίων. Η εορτή τους αυτή ήταν προτύπωση του δικού μας Πάσχα, που είναι η απελευθέρωσή μας από τα δεσμά της αμαρτίας. Κατά την εορτή του Πάσχα, οι ευσεβείς Ιουδαίοι πήγαιναν στη Ιεροσόλυμα για να γιορτάσουν το μεγάλο γεγονός στο ναό του Σολομώντος. Η εορτή διαρκούσε μερικές ημέρες. Ο Ιωσήφ και η Παρθένος Μαρία ήσαν ευσεβείς Ιουδαίοι που πήγαιναν κάθε χρόνο μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο στα Ιεροσόλυμα για να γιορτάσουν το Πάσχα. Τα ταξίδια τότε δεν είχαν τις ευκολίες της σημερινής εποχής. Οι άνθρωποι κατά καραβάνια βάδιζαν πεζοί ή πάνω σε ζώα επιμέρες πολλές για να φτάσουν στον τόπο που ήθελαν. Όταν ο Ιησούς έγινε 12 ετών, ο Ιωσήφ και η Παρθένος Μαρία τον πήραν μαζί τους στα Ιεροσόλυμα για την εορτή του Πάσχα της χρονιάς εκείνης. Μετά τη συμπλήρωση των ημερών της εορτής, πήραν το δρόμο της επιστροφής. Η Παρθένος Μαρία γνωρίζουσα τη φρονιμάδα, τη σύνεση και οριμότητα που έδειχνε ο 12ετής υιός της, του είχε απόλυτη εμπιστοσύνη και νόμισε ότι τους ακολουθούσε. Όμως, διεπίστωσε ότι ο μικρός Ιησούς έλειπε. Γύρισαν πίσω με τον Ιωσήφ και τον αναζήτησαν σε ομάδες συγγενών που ακολουθούσαν. Με λύπη τους όμως, δεν τον βρήκαν. Τότε, η Παναγία ανησύχησε πάρα πολύ και επέστρεψαν πάλι στο ναό και τον βρήκαν να κάθεται μαζί με τους διδασκάλους και να συζητά μαζί τους, να τους κάνει επερωτήσεις και εκείνοι να θαυμάζουν τη σοφία με την οποία τους μιλούσε. Όταν τον είδαν, η Παναγία ταραγμένη όπως ήταν, που τον είχαν χάσει, του έκανε μητρική παρατήρηση, ασφαλώς κάπως έντονη. Την αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. «Τέκνον, τι επίησαν οι μηνούτος, ιδού ο πατήρ σου καγώ οδυνόμενη εζητούμεν σε». Ο Ιωσήφ, όπως και προηγουμένως σημειώσαμε, ήταν ο θετός πατέρας που εκάλυπτε κατά τον νόμο την υπερφυσική σύλληψη του Κυρίου και προστάτευε την Παναγία, η οποία, αν και ήταν άγαμος, ήταν μητέρα. Ο Ιησούς απαντά αμέσως στη μητέρα του, βάζοντάς την κατά κάποιο τρόπο στη θέση της. Της λέγει «Τι ότι εζητείτε με, ουκ είδετε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με». Δηλαδή, «Δια τι με ζητείτε να με βρείτε, δεν ξέρετε ότι είμαι στον οίκο του πατρός μου. Δεν έπρεπε να ανησυχείτε, ούτε να με αναζητείτε σαν χαμένο». Η απάντηση του Κυρίου δείχνει σαφέστατα ότι ο μικρός Ιησούς είχε αποκτήσει πλέον συνείδηση της θείας καταγωγής του. Είχε πλήρη συνείδηση ότι δεν ήταν υιός του Ιωσήφ, αλλά υιός του επουρανίου πατρός. Όπως προέκοπτε στην ηλικία και μεγάλωνε, έτσι προέκοπτε και στη σοφία και στη σύνεση και στη συνείδηση της θείας καταγωγής του, ότι δεν ήταν μόνο άνθρωπος, αλλά ότι είναι ο Θεός που εσαρκώθη για τη δική μας σωτηρία. Η απάντηση του μικρού Ιησού φαινομενικά είναι σκληρή για τα αυτιά του Ιωσήφ. Φανερά τον ξεχωρίζει ότι δεν ήταν πατέρας του, αλλά ότι είναι ξένο παιδί που εκείνος μεγάλωνε. Όμως ο Ιωσήφ είχε πλήρη συνείδηση και γνώριζε πολύ καλά ότι όντως δεν ήταν παιδί του. Ήταν νοπή στη συνείδησή του η πληροφορία που του έδωσε ο άγγελος όταν υποπτεύθηκε τη μνηστή του, ότι αυτός που κυοφορούσε δεν ήταν προϊόν κλεψιγαμίας, αλλά ότι η σύλληψη ήταν υπερφυσική. Συνέβη με την επισκίαση του Παναγίου Πνεύματος και το παιδί που θα εγεννάτο δεν θα ήταν κοινός άνθρωπος, αλλά ο αναμενόμενος Μεσσίας και λυτρωτής του κόσμου. Γι' αυτό και δεν του κακοφάνηκε η απάντηση του μικρού Ιησού. Η απάντηση ήταν φυσική. Γνώριζε τη θέση του ο Ιωσήφ.
Ήταν πολύ ευσεβής άνθρωπος και θα είχε χαρά και ψυχική αγαλίαση που ο Θεός τον προόρισε για προστάτη και της Παρθένου και της Σαρκοθέντος Υιού του. Όλα αυτά τα γεγονότα η Παναγία τα κρατούσε στην καρδιά της. Το σημειώνει σαφώς ο Ευαγγελιστής Λουκάς και μας το πληροφορεί. Και η μήτηρα αυτού διαιτήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν τη καρδία αυτής. Διατηρούσε η μητέρα του τα λόγια και τα συμβάντα στη μνήμη της βαθιά χαραγμένα στην καρδιά της και ασφαλώς από το στόμα της τα άκουσε ο Ευαγγελιστής Λουκάς που τα κατέγραψε.

Παναγία, μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πυραιός Καλλινίκου. Διάβασε η Ευαγγελία Κονταξή. Ηχητική επιμέλεια, επιλογή Βυζαντινών ύμνων, Βαγγέλης Φακιανάκης. Το βιβλίο «Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πυραιός Καλλινίκου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

αγιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας. Η νεανική συντροφιά Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου μαζί σας επιχειρεί ένα οδηπορικό προσκύνημα σε ναούς της Παναγίας. Εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται. Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται. Εκεί που η χριστιανοσύνη τιμά και μεγαλύνει την παντάνασα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από τις παραδόσεις της Παναγίας, τους θρύλους, τους πιο δοξαστικούς, λαμπρότερος μες τους λαμπρούς, σε αίσθημα έγλυ και δόξα, είναι η παράδοση που περιβάλλει τη Βασίλισσα του Πόντου, την Παναγία Σουμελά. Η Παναγία, περισσότερο από κάθε άλλο της αγιασμένο εικόνισμα, σε αυτό θα ρεις πως έχει φανερώσει κάποια περισσότερη χάρη. Σήμερα βρίσκεται στο Βέρμιο της Μακεδονίας, σε μια από τις γραφικότερες περιοχές της χώρας μας. Πριν όμως ανηφορήσουμε προς το Βέρμιο, επιβάλλεται να ανατρέξουμε στην ιστορία της, στις παραδόσεις που την τυλίγουν αιώνες και αιώνες τώρα.

από τις τρεις εκείνες εικόνες που τα δάκτυλα του Ευαγγελιστή Λουκά χαράξανε πάνω στο ξύλο με θεία έμπνευση που θέρμενε την ταπεινή ψυχή του Ιερού Ευαγγελιστή και που η ίδια η Θεοτόκος ευλόγησε. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, σαν χάραξε τη θεία μορφή της μητέρας του Θεού πάνω στάγιο ξύλο, στιγμή δεν αποχωρίστηκε τούτο το εικόνισμα. Πάνω στην ταπεινή του καρδιά το κρατούσε, όπου τα πόδια του τον έφερναν για να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Στη Θήβα, σύμφωνα με την παράδοση, άφησε την ίστατη πνοή του και μαζί με τα λιγοστά του ενθύμια εμπιστεύτηκε στον πιστό μαθητή του Ανανία και την Αγία τούτη εικόνα. Ο Ανανίας δεν κράτησε για τον εαυτό του το μυστικό. Σε όλους τους πιστούς και τους μεμοιημένους μιλούσε για την εικόνα της Θεομήτωρος που η γλυκιά μορφή της έσταζε βάλσαμο παρηγοριάς και η θεία της χάρη φανέρωνε θάματα και σημεία του ουρανού. Προσφυγή χαράς έγινε για όλη την περιοχή η Παναγία η Αθηνιώτισσα όπως την ονόμασαν. Οι Θηβαίοι, όταν πια είχε ριζώσει η χριστιανική πίστη, της ανοίγηραν λαμπρό ναό. Η Θεοτόκος λοιπόν του Ευαγγελιστή έγινε ένα μεγάλο προσκύνημα και γνώρισε χρόνια λατρείας ολόθερμης. Πλήθη ανθρώπων έφταναν και στα αντίκρισμα των σπλαχνικών της ματιών αλάφρωναν από όποιο κι αν τους κατήχε βάσανο.

0: Έτσι έφτασε το τέλος του 4ου αιώνα, 380 μετά Χριστόν, επί βασιλείας αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου. Τότε η Παναγία άλλαξε γνώμη, ζήτησε να ευλογήσει καινούργιες δόξες. Εγκατέλειψε τη Θήβα και μόνη της, μετεωροπορούσα, τράβηξε προς την Ανατολή και εγκαταστάθηκε στο μέγα όρος του Πόντου, Μελά. Από τους πιστούς της διάλεξε τον πιο πιστό για να του εμπιστευτεί το άγιο του το θέλημά της. Μέσα σε λαμπρό όραμα παρουσιάστηκε μια νύχτα σε έναν ενάρετο και καλό άνθρωπο, το Βασίλειο, ο οποίος μόναζε αποτραβηγμένος χρόνια από τον κόσμο σε μια γωνιά της Αττικής, πολύ κοντά στην Αθήνα. «Είμαι η Παναγία η Αθηνιώτισσα», είπε με τη γλυκιά υπερκόσμια φωνή της. «Να πάρεις τον ανιψιό σου το Σωτήρχο και αφού γίνετε και οι δυο μοναχοί, να έρθετε στη Θήβα, στο ναό μου και να υπακούσετε στις εντολές που θα σας δώσω». Και εξαφανίστηκε. Το όραμα έσβησε.
1: Έτσι και έγινε. Έγιναν μοναχοί και οι δυο, με το όνομα Βαρνάβας ο ένας και Σοφρόνιος ο άλλος, και έφτασαν στον περίλαμπρο ναό της Παναγίας της Αθηνιώτισσας. Τρέμοντας από συγκίνηση, μπήκαν στον ιερό χώρο του ναού, προχώρησαν στο προσκυνητάρι, ευλαβικά την ασπάστηκαν και γονάτισαν μπροστά της, και έσκυψαν το κεφάλι ως το πλακώστρο το δάπεδο, αφιερωμένη σε κατανυκτική προσευχή. Η ώρα περνούσε. Πίσω από τα πολύχρωμα τζάμια των παραθυριών, ο ήλιος, αφού σε μια δοξαστική φαντασμαγορία σκόρπισε όλες τις μενεξεδένιες αποχρώσεις, τράβηξε απαλά τις ακτίνες του και ένα γλυκό θαμπό φως βύθισε σε ανάερες σκιές στο εσωτερικό του μεγάλου ναού. Τότε, σαν από μακριά, σαν μια μελωδία θεόσταλτη, αντίχησε η φωνή της Θεοτόκου, γλυκιά σαν ευλογία, χαρά της υπακοής, λαχτάρα και προστασία που ξάνιγε τους ουρανούς. Ο θόλος σκόρπισε την αρμονία της θείας φωνής σ' όλο τον ιερό χώρο, σαν να ήταν η εκκλησία υπερκόσμια σπηλιά που αντιλαλούσε ύμνους χερουβικούς, και έλεγε: «Μη διστάζετε, ακολουθήστε με δίχως φόβο προς την Ανατολή. Εγώ προπορεύομαι στο όρος Μελά. Εκεί θα σας περιμένω και θα είμαι για πάντα μαζί σας».
0: Σαν έσβησε ο γλυκός τόνος της υπερκόσμιας τούτης φωνής, οι μοναχοί ύψωσαν δειλά-δειλά το βλέμμα και εκστατικοί είδαν την εικόνα να αποσπάται από το λαμπροστολισμένο της προσκυνητάρι, να ανυψώνεται, να μετεωρεί, να φεύγει από το ανοιχτό παραθύρι της Ανατολής, να πετά προς τα ουράνια και έπειτα να χάνεται στα βάθη του ορίζοντα. Οι δύο μοναχοί σταυροκοπήθηκαν και απόμειναν για λίγα λεπτά σε κατανυκτική προσευχή και ύστερα είπαν αποφασιστικά: «Πάμε, τι καθόμαστε?»

0: σαν βγήκαν από την εκκλησία που είχε ερημώσει από την ψυχή της το ιερό εικόνισμα του Ευαγγελιστή Λουκά, αν και νύχτα πια, δεν στάθηκαν καθόλου. Το δραματικό τους ταξίδι άρχισε. Περπατούσαν συνεχώς και παρακαλούσαν τη Θεία Μητέρα του Σωτήρος να τους φωτίζει το δρόμο τους, ώσπου έφτασαν στο Άγιο Όρος. Στάθηκαν σε κάποιο ερημοκλήσι, μέχρι να κοπάσει το κύμα του πελάγους για να ξανοιχθούν στην πρώτη ευκαιρία πλοίου. Εκεί λοιπόν, με έκπληξη, είδανε μπροστά τους ένα ψηλό άντρα με μορφή θαλασσινού που τους ρώτησε αν είναι εδώ δύο μοναχοί, Βαρνάβας και Σοφρόνιος, που έρχονται από την Αθήνα, γιατί σύμφωνα με όραμα που είδε, πρέπει να τους πάρει στο πλοίο του. Δοξασμένο το όνομά της, ψιθύρισαν και μπήκαν στο πλοίο. Ύστερα από ένα πολυήμερο ταξίδι, βγήκαν στη Μαρονία και από εκεί πεζοπορώντας αναζητούσαν το όρος Μελά, ώσπου έφτασαν πια στην Τραπεζούντα.
1: Επιτέλους, ύστερα από τόση πεζοπορία, στερήσεις, βάσανα, βρίσκονταν πια κοντά στο όρος Μελά. Ρώτησαν κάποιο χωρικό και εκείνος τους είπε: «Ακολουθήστε το ποτάμι, θα βρείτε εύκολα το δρόμο». Καθώς το φεγγάρι χρήσιζε την κορδέλα του ποταμού, του μοναχού Βαρνάβα του φάνηκε πως ήταν ένας φωτεινός δρόμος που κατέβαινε από τον ουρανό και χάραζε το πέρασμά του στη γη. Η ψυχή του ποτέ δεν ήταν τόσο σημά στον ουρανό όσο τη στιγμή εκείνη. Κάνοντας το σημείο του σταυρού, ευχαρίστησαν τη Θεοτόκο. Το πρωί ξεκίνησαν για το ψηλό βαθύσκιο το βουνό του Μελά. Παραμερίζοντας πυκνούς αγκαθωτούς θάμνους, αναρριχόμενοι σε απότομα βράχια, όλο ανέβαιναν και ψηλότερα, σχίζοντας τα πέλματα και ματώνοντας τις παλάμες. Πού πήγαιναν? Κι αυτοί δεν ήξεραν. Η Παντάνασα όμως, αόρατος οδηγός, κατήφθινε τα βήματά τους νύχτες και μέρες. Ένα πρωί, ενώ είχαν κοιμηθεί εκεί δίπλα στο ποτάμι, τους ξύπνησαν χαρούμενα τιτιβίσματα πουλιών. Στήλωσαν ψηλά το βλέμμα τους και εκπληκτοί είδαν ότι ανάμεσα από τις πυκνές κορφές των δέντρων ξάνοιγε ψηλή κορφή βουνού που γύρω της πετούσαν χελιδόνια. Αμέτρητα χελιδόνια, ψυχούλες ζωντανές μέσα σε αυτή την ερημιά που ανέπεμπαν ύμνους και δοξαστικά. Οι μοναχοί διαισθάνθηκαν πως ήταν εκεί και πως μικρά φτερωτά χερουβίμ της γης, τα χελιδονάκια, στεφάνωναν τη δόξα της.
0: Άρχισαν την ανάβαση. Σκαρφάλωναν στους βράχους. Πότε ορθοί, πότε σερνάμενοι, μα ανέβαιναν. Όλο ανέβαιναν. Και άξαφνα, να το σπήλαιο. Το σπήλαιο το κρυφό. Από που ξεπετιόνταν και έστειναν χορό τα χελιδόνια. Ήταν από πάνω τους, απόκριμνο μπρος στην απεραντοσύνη του ουρανού. Πώς να φτάσουν ως εκεί, αδύνατον. Και τότε, να το θαύμα της Παναγίας. Ενώ έστεκαν ορθοί, πληγιασμένοι, ματωμένοι, ανήμποροι, κοιτάζοντας το ύψος με απόγνωση, ένα θεόρατο έλατο που έστεκε πάνω θέτους άρχισε να γέρνει απαλά, να γέρνει σαν μια δύναμη αόρατη να το πλαγιάζει, ώσπου η κορυφή του άγγιξε την είσοδο της σπηλιάς. Ένα φυσικό γιοφύρι σχηματίστηκε και εκείνοι ανέβηκαν και πέρασαν στη σπηλιά, που από το στόμιο έχασκε το κατασκότεινο βάθος της. Στάθηκαν, μα καθώς κοιτούσαν εκστατικοί, ένα θαμπό φεγκοφός άρχισε να διαλύει τα σκοτάδια. Το φως δυνάμωνε σε μια αχνή χρυσαφένια λάμψη, ώσπου σαν αστραπή φώτισε σ' όλο το κύλωμα, ξεχύθηκε έξω, πλημμύρισε θαυμωτικά τη φύση γύρω. Έλουσε τις κορφές των δέντρων και έκανε να στράψουν σαν πετράδια ατίμητα οι γκρίζοι βράχοι. Στο κέντρο τούτης της υπερκόσμιας ακτινοβολίας, πάνω στο ψηλότερη ασοχή της σπηλιάς, πρόβαλε σε όλη της τη θεϊκή δόξα η Παναγία η Αθηνιώτισσα, το θείο εικόνισμα του Ευαγγελιστή Λουκά, ενώ τα χελιδόνια απ' έξω τόνιζαν μασταμάτητα τη τιτιβίσματα το αθάνατο μεγαλείο της Κυρίας των Αγγέλων.

0: κράτος του Βυζαντίου και ιδιαίτερα η μεγάλη Κομνηνή αμιλώνται ποιος θα προσφέρει περισσότερα στη χάρη της. Ο Μανουήλ ο Τρίτος το 1390 προσφέρει στην Παναγία σταυρό μεγάλης αξίας με τίμιο ξύλο, ένα από τα μεγαλύτερα τεμάχια όσων υπήρχαν που πάνω του σταυρώθηκε ο Χριστός. Και πάνω στην Αργυρή Θήκη ο Δωρητής Αυτοκράτορας χάραξε τα λόγια. Ενθάδε κείτε το τρισόλβιον ξύλων, ενώ Χριστός υγείασεν την κτήσιν. Ο Εμμανουήλ του Αλεξίου γόνος Κομνηνός άναξε ψευέσει αυτοκράτορ ως δώρον αγνών τι πανάγνου προσφέρει εν τόδε ναό, τούδε του μελά όρους. Ο Αλέξιος ο Τρίτος την ανακαίνισε εξ αρχής και της χαρίζει 48 χωρία με όλα στον τας προσόδους και εγκαθιστά 40 μονίμους φρουρούς για ασφάλειά της που τους πρικοδότησε με κλήρους πλούσιας γης. Το μοναστήρι σε ένδειξη ευγνωμοσύνης ανέγραψε το όνομά του ως κτητορικό στο μέτωπο της πύλης του ναού. Κομνηνός Αλέξιος, εν Χριστός Θένων, πιστός βασιλεύς, στερός, ένδοξος, μέγας, αησέβαστος, ευσεβής αυτοκράτορ πάσης ανατολίστε και ιβηρίας, κτήτορ πέφηκεν της μονής ταύτης νέος.
1: Ύστερα ήρθε η άλωση της Κωνσταντινούπολης, η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Το 1461 πεθαίνει. Η δόξα των Κομνηνών αφανίζεται. Τώρα ποιος εγγυάται για την Παναγία σου μελά? Και να, ο Σουλτάνος Σελίμ ο Πρώτος, ο Γιαβούς, κυνηγώντας με τη συνοδεία του στο δάσος του Μελά, όλους ξαφνικά αντικρίζει το μοναστήρι. Τάχασε, έμεινε άναυδος να το κοιτάζει. Τα άκουσαν στην Ανατολή, το μάθανε στη Δύση και κάθε γλώσσα και λαλιά το μολογά, το κράζει. Λιοντάρι κίνησε ο Σαλίμ να πάει να κυνηγήσει στα δασωμένα τα βουνά, στους Σουμελά τα όρη. Μα ξάφνω, τι είναι που θωρεί και ανάβει το θυμό του, της Παναγιάς της Σουμελά το μέγα μοναστήρι. Μωρέ στραβή δε βλέπετε, τι ατιμία μας κάνουν οι άπιστοι γιαούριδες να έχουν τέτοιο κάστρο. Μωρέ σε τούτη τη στιγμή σας έκοψα στα δύο, ρηχτείτε πάνω στον κουλά, πέτρα μην απομείνει, όσο να φτάσει το λιόγερμα. Δεν πρόλαβε όμως να τελειώσει τη φράση του και κατελήφθη από σπασμούς. Κάτι πήγε να πει, αλλά τράβλιζε. Έκανε να σηκώσει το δεξί του χέρι, αλλά αμέσως έπεσε σαν μολύβι στο πλευρό του. Όλοι της ακολουθίας του προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν. Ήταν αξιολύπητο κορμί που σπαρταρούσε σαν ψάρι ζωντανό έξω από το νερό. Ο πιστός βεζίρης του γονάτισε. Αγκάλιασε τα πόδια του που σφάδαζαν και μέσα στην απελπισία του του ψέλισε. «Μεγάλε αφέντη, πάρε τη βλαστήμια σου πίσω. Η μητέρα του χριστιανισμού σε τιμωρεί. Πάρε το λόγο σου πίσω και θα σωθείς». Μέσα από τη συμφορά του Σελίμ έστρεψε το βλέμμα του προς το μοναστήρι της Παντάνασας και αμέσως αναιρεί ό,τι διέταξε και τότε να το θαύμα. Αμέσως ανέρωσε.
0: Έτος 1522 εκδίδει το περίφημο Χάτι Σερίφ, χρυσόβουλο έγγραφο, με το οποίο επικύρωνε όλα τα χρυσόβουλα των Κομνηνών και ανεγνώριζε όλα τα προνόμια του μοναστηριού και τα οποία επαύξησε. Δεν σταμάτησε μέχρι εδώ. 5 υπερμεγέθεις λαμπάδες και κοσμημένες διαχρυσών ταινιών με ρυσές επιγραφές ευγνωμοσύνης προσφέρει στη χάρη της και επιπλέον επένδυσε με μολύβι τη στέγη του ναού και από το κέντρο του Τρούλου κρέμασε μια σφαίρα που ασήμι που πάνω της στηριζόταν λαμπρός ακριβώς σταυρός. Το γεγονός αυτό που συνέβη στον Σελίμ τον Πρώτο έγινε μάθημα σε όλους τους μετέπειτα σουλτάνους. Έτσι ο Σελίμ ο Δεύτερος, ο Ιμπραήμ ο Πρώτος, ο Μεχμέτ, ο Σουλεϊμάν ο Δεύτερος, ο Μουσταφάς ο Δεύτερος και ο Μεχμέτ ο Τρίτος συναγωνίζονται σε φυρμάνια προστασίας και προνομίων στην Παναγία Σουμελά. Κάτω λοιπόν από την ιερή σκέπη της Παναγίας έζησαν με την ελπίδα άσβεστη την πικρή τους μοίρα γενιές και γενιές χριστιανών για 500 χρόνια. Η Παναγία Σουμελά γιόρταζε σε όλες τις θεομητορικές γιορτές. Πιο πολύ όμως το 15 Αύγουστο που το πανηγύρι βαστούσε 9 μέρες, δηλαδή μέχρι τα 9 μέρα της Παναγίας. Καμιά περιγραφή δεν θα ήταν άξια να αποδώσει τον τόνο και το χρώμα του πανηγυριού. Όποιος μετρούσε 7 ταξίδια προσκυνήματα στην Παναγία Σουμελά σε 7-15 Αύγουστους έφερνε δικαιωματικά τον τίτλο του Χατζή, δηλαδή του προσκυνητή των Αγίων Τόπων. Οι λιτανίες λοιπόν και οι κατανυκτικές προσευχές ενώνονταν με τη χαρά των πυροβολισμών, των τραγουδιών και του λιράρι την εύθυμη γλυκιά μελωδία.

0: Σαν ξέσπασε όμως εκείνη η τραγική λέλεπα του 1922, τότε με σφιγμένη την καρδιά, η μοναχή της Παναγίας Σουμελά έκρυψε μέσα στη γη ασφαλισμένη τους σε κυβότια τους πολύτιμους και ιερότερους θησαυρούς του μοναστηριού. Την ιερή δηλαδή εικόνα της Παναγίας των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων τα τίμητα αφιερώματα. Και με δακρύβρεχτο βλέμμα αποχαιρέτησαν το ευλογημένο τούτο τόπο της μετανοίας του και ξεκίνησαν για το μακρύ και αγύριστο της προσφυγιάς ταξίδι. Πέρασαν στην Ελλάδα όσοι επέζησαν την τραγική εκείνη περιπέτεια. Ύστερα από 7 χρόνια προσφυγιάς, ο τελευταίος επιζών σουμελιώτης μοναχός ο Αμβρόσιος φτάνει στο μοναστήρι με ειδική αποστολή να φέρει στην Ελλάδα την Παναγία Σουμελά, και το πέτυχε. Με τιμές και μεγαλοπρέπεια υποδέχθηκε ο ελληνισμός τότε τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας Σουμελά στον Πειραιά. Και έπειτα, για 30 χρόνια, ώσπου να κτιστεί ο καινούριος ναός της, εφυλάσσεται στο Βυζαντινό Μουσείο των Αθηνών. Και η πολυπόθητη ημέρα έφτασε. Ήταν το 1951, όταν η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας ξεκίνησε σε μια πορεία θριάμβου προς τα υψώματα της Καστανιάς, στο Βέρμιο, τοποθετημένη εντός πολυτελεστά της θήκης, φέρουσα ταινία με τον μονοκέφαλο αετό των Κομνηνών.
1: Έτσι, η παντάνασα του πόντου, η σκέπη του ελληνισμού, που άλλοτε σε χρόνους παλαιούς μόνη της είχε πάει κοντά του, τώρα ήρθε και πάλι μαζί τους, εδώ που η ψυχή του ελληνικού πόντου ζει. Εδώ, στην όμορφη πλαγιά του Βέρμιου, κάθε 15 Αύγουστο, μέσα στην καταπράσινη φύση, στο παιχνίδισμα της Άβρας, στο φως της γαλάζιας εθρίας, καταφεύγουν πλήθη πιστών. Ο τόπος γύρω παρουσιάζει ένα θέαμα που ξεπερνά κάθε φαντασία. Θέαμα μοναδικό. Πλήθη γιορτινά, πλήθη αμέτρητα, απειθώνουν τη λατρεία τους, την πίστη τους και τις προσδοκίες τους στην εικόνα της Παναγίας του Ευαγγελιστή Λουκά. Η Παναγία των ερημικών βουνοκορφών, που πάντα είχε γύρω της τη θερμή λατρεία χιλιάδων προσκυνητών, έτσι και τώρα ο νέος τούτος ηλιοστάλαχτος θρόνος της είναι το κέντρο του ελληνισμού. Συνεχίζει την παράδοση της αιωνόβιας κοσμοξάκους της Μονής του Πόντου ως προσκύνημα πια πανελλήνιο.

0: 15 Αύγουστος, και ενώ η Παναγία σου Μελά πανηγυρίζει στο Βέρμιο της Μακεδονίας, εμείς εδώ από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας μαζί σας επιχειρούμε ένα νοερό προσκύνημα στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου σου Μελά, εκεί στο όρος Μελά του Πόντου, που ακόμα στέκεται όρθιο, ενσωματωμένο στη χαρακιά του μονόλιθου βράχου, το παλιό μοναστήρι, ένα άγιο κουφάρι. Είναι πρωί, 15 Αύγουστος. Αφήσαμε πίσω την τραπεζούντα και ανηφορίζουμε προς τις καταπράσινες κορφές του όρους Μελά, προς το Καριαμανά μοναστήρο, όπως μας λένε οι Τούρκοι. Σιωπηλοί, βυθισμένοι σε συγκινήσεις, ανηφορίζουμε το σκληρό δρόμο της εθνικής μας αυτογνωσίας. Ο απόϊχος των αιώνων φέρνει τα κρυφά μιλήματα όλων όσοι μετά τους δύο μοναχούς Βαρνάβα και Σοφρόνιο αναρριχήθηκαν σε τούτες τις θεϊκές κορφές να προσκυνήσουν το ιερό εικόνισμα του Ευαγγελιστή Λουκά. Στάζουν δροσιά τα δέντρα. Η βουή του ποταμού Παναγία, που ορμητικά τρέχει στο βάθος του Φαραγγιού, αντιλαλεί, και όσο ανεβαίνουμε είναι ο μοναδικός ήχος που μας συνδέει με το παρελθόν. Και να τέλος, στο βάθος, μπροστά στα έκθαμβα μάτια μας, το απέραντο ιερό κτίσμα, το σεπτότερο λείψανο του Πόντου. Πάνω από το κεφάλι μας, σαν χελιδονοφωλιά, κρέμεται στον κρεμό ο τετραόροφος ξενώνας, δίχως δάπεδα, οροφές και παράθυρα. Μόνο οι τείχοι παραμένουν αλόβητοι. 64 σκαλοπάτια λαξευμένα στο βράχο, στο χάος του γκρεμού, μας οδηγούν στην είσοδο του πυρπολιμένου και κουρσεμένου μοναστηριού. Η ψυχή μας φύγεται στη θέα του.
1: Από την παλιά του έγκλη δεν απομένουν τίποτα πια παρά μόνο χαλάσματα, σωροί, πέτρες, ανεσκαμμένα δάπεδα, αγιογραφίες καταστραμμένες. Τούτο τον Αύγουστο δεν θα ανηφορήσουν πιστοί για να ανάψουν τις χίλιες λαμπάδες στη χάρη της. Δεν θα ακουστούν κάτω από τους θόλους της εκκλησίας ψαλμωδίες, μήτε το γιορτινό τραγούδι του Λιεράρη. Όλα σύγησαν και μόνο οι μουσουλμάνοι χωρικοί των γύρω βουνών έρχονται εδώ στο Μαριαμενά μοναστήρ για να πάρουν αγίασμα από τα δάκρυα της Παναγίας. Το αγίασμα δηλαδή που θαυματουργικά ανέβλησε από τη σκληρή πέτρα. Και έπειτα μέσα στο ιερό σπήλαιο, στον άλλοτε βωμό της Παντάνασας, ευγνώμονα όπως έκαναν τα παλιά χρόνια, κρεμούν πολύχρωμα μαντήλια, αφιερώματα στη Θεία Μητέρα. Κοιτάζουμε σιωπηλοί και δάκρυα, δάκρυα να βλύζουν από τα μάτια μας. Θλίψεις γάρ έχιμε, φέρει ουδύναμε. Τούτο το ιερό κτίσμα που το τυλίγει ομίχλη προστατευτικά υπήρξε για αιώνες το μεγάλο θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο όλων των Ορθοδόξων της Μαύρης Θάλασσας. Από εδώ έφευγαν οι Ιεραπόστολοι για τον Κάφκασο και τη Ρωσία. Από εδώ αναβίωνε για αιώνες η Βυζαντινή Μεγαλοπρέπεια. Εδώ το 1930 ξαναγύρισε ο τελευταίος επιζών σουμελιώτης μοναχός Αμβρόσιος για να πάρει με την άδεια του Ισμέτη Νονού το θαυματουργό εικόνισμα της Παναγίας και τα απολύτιμα αυτοκρατορικά της αφιερώματα να τα πάει στους πόντιους πρόσφυγες. Γιατί παραμυθίαν ουκ έχω πλήν σου δέσποινα του κόσμου και η ξενιτιά είναι καημός πολύ μεγάλος. Γλυκά, μυστικά, ο κραδασμός της ελπίδας γλιστρά και φωτίζει τον μέσα κόσμο. Ό,τι και αν έγινε, η δόξα απομένει εκεί στο καταστραμμένο θρόνο της Παντάνασας. Η ευλογία παραμένει, τα περασμένα ξανάρχονται και τα μελούμενα κάτω από τη θεϊκή της καθοδήγηση και σκορπούνε θάρρος. Εν τη γεννήσει την Παρθενία νεφύλαξας, εν τη κοιμήσει τον κόσμο ου κατέλειπες Θεοτόκε.

Δένουμε ένα-ένα τα χορταριασμένα σκαλιά και αφήνουμε πίσω μας το άλλοτε ένδοξο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά του Πόντου, μέσα στην ομίχλη που σκεπάζει τα ιερά του Λείψανα, κουρσεμένο και έρημο. Ο χρόνος μας ήδη όμως πέρασε. Την εκπομπή επιμελήθηκε η Ιωάννα Κατσούλα. Παρουσίασαν η ίδια και η Ευανθία Χατζημελέτη. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας Αντώνη Παντελιό. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Ήταν η εκπομπή της νεανικής συντροφιάς Πολυγώνου. Ηλιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιδι δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγιά σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξες η Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με στον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώσει, Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν, εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Τώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 4 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων, τη Τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων 7 παιδων, τον Ενεφέσο, Μαξιμιλιανού, Εξακουστοδιανού, Ιαμβλίχου, Μαρτινιανού, Διονυσίου, Ιωάννου και Κωνσταντίνου, ότε εκ του ύπνου εξανέστησαν.

είτε του κόσμου ως φθαρτά παραδιδόντες και τα σαφθάρτους δωρεάς ηλιφώτες αποθανόντες έμειναν εκτός κατά φθοράς, όθεν εξανίστανται με τα πλείωνας χρόνους, άπασαν ενθάπτοντες δυσμενών απιστίαν, ους εν ενέσει σήμερον πιστοί ανεμφημούντες Χριστόν ανυμνήσομεν. Τους αριθμό λάμποντας τιμίους λίθους επτά, δεύτε πιστός τιμήσομεν ότι πυρσεύουσι την Χριστού Εκκλησίαν της επταφότου Κρήτων Λιχνίας της Νομικής. 4 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη των Αγίων Επταπέδων των Ενεφέσο. Των επτάριθμων τιμό χωρών μαρτύρων, δείξαντα ανάσταση νεκρών το κόσμο. Τιμώ τον επτάριθμο χωρό των μαρτύρων που έδειξε στον κόσμο την ανάσταση των νεκρών. Οι Άγιοι Επταπέδες, Μαξιμιλιανός, Εξακουστοδιανός, Ιάμβλυχος, Μαρτινιανός, Διονύσιος, Ιωάννης και Κωνσταντίνος, έζησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου, 249-251 μετά Χριστόν. Οι νέοι αυτοί μόλις βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία και ύστερα από συνετή σκέψη και εκτίμηση, μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς και μπήκαν και κρύφτηκαν μέσα σε ένα σπήλαιο. Εκεί προσευχηθέντες να λυθούν από τα δεσμά του σώματος και να μην παραδοθούν στον αυτοκράτορα Δέκιο, παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Θεό. Ο αυτοκράτορας δε όταν επέστρεψε στην Έφεσο, τους αναζήτησε για να τους αναγκάσει να προσφέρουν θυσίες στα είδωλα. Μόλις όμως έμαθε ότι εκείνοι είχαν πεθάνει στο σπήλαιο, πρόσταξε και έφραξαν με μανδρότυχο το στόμιο αυτού του σπηλαίου. Έκτοτε λοιπόν πέρασαν 194 έτη και φθάνουμε μέχρι το 38ο έτος της βασιλείας του Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού, 408-450 μετά Χριστόν, ήτι μέχρι το έτος 446 μετά Χριστόν. Τότε εμφανίστηκε στους κόλπους του χριστιανισμού μια αίρεση η οποία δεν δεχόταν το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών. Η αίρεση αυτή, στην οποία είχαν προσχωρήσει και μερικοί επίσκοποι, προκαλούσε μεγάλη αναταραχή και αναστάτωση στην Εκκλησία. Ο δε αυτοκράτορας, βλέποντας την αναστάτωση αυτή της Εκκλησίας του Θεού, δεν ήξερε τι να κάνει. Όμως δεν απελπίστηκε, αλλά αφού φόρεσε ένα τρίχινο σάκο και κάθισε κατά γης, θρηνούσε και παρακαλούσε το Θεό να του φανερώσει τον τρόπο διαλύσεως της αιρέσεως. Ο Κύριος λοιπόν δεν παρέβλεψε τα δάκρυα του αυτοκράτορα και ικανοποίησε το αίτημά του με τον ακόλουθο τρόπο. Ο Κύριος του όρους, στο οποίο βρισκόταν το σπήλαιο των Αγίων Επταπέδων, ηθέλησε κατά τον καιρόν εκείνον να κτίσει ένα μανδρί για το πίμνιό του. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας επί 2 μέρες πέτρες από τον μανδρότυχο του σπηλαίου για να οικοδομήσει το μανδρί του, ανοίχτηκε το στόμιο αυτού του σπηλαίου. Τότε ακριβώς με προσταγή του Θεού αναστήθηκαν οι Άγιοι Επταπέδες που είχαν πεθάνει μέσα στο σπήλαιο αυτό και άρχισαν να συνομιλούν μεταξύ τους σαν να είχαν κοιμηθεί την προηγούμενη μέρα. Τα σώματα τους δε δεν είχαν αλλοιωθεί στο παραμικρό και τα ενδύματά τους δεν είχαν φθαρεί ούτε σαπίσει από την υγρασία του σπηλαίου, αν και είχαν περάσει 194 χρόνια. Μετά την Ανάστασή τους, οι Άγιοι Επταπέδες είχαν έντονο στην μνήμη τους το γεγονός ότι ο Δέκιος ζητούσε να τους τιμωρήσει και περί αυτού ακριβώς συνομιλούσαν μεταξύ τους. Συγκεκριμένα ο Μαξιμιλιανός έλεγε προς τους άλλους: «Κι αν συλληφθούμεν αδελφοί, ας σταθούμε γενναίοι
και να μην προδώσουμε την ευγένεια της πίστεώς μας. Εσύ δε, αδελφέ Γιάμβλιχε, πήγαινε να αγοράσεις άρτους, πλην όμως περισσότερους, γιατί χθες το βράδυ έφερες λίγους και κοιμηθήκαμε σχεδόν πεινασμένοι. Επιπλέον, προσπάθησε να μάθεις τι σκέφτεται για μας ο Δέκιος. Όταν λοιπόν ο Γιάμβλιχος πήγε στην πόλη, είδε στην πύλη το σημείο του σταυρού. Το γεγονός αυτό του προκάλεσε έκπληξη και θαυμασμό, βλέποντας δε το σταυρό και σε άλλους τόπους, καθώς επίσης και τα κτίρια να διαφέρουν από εκείνα που ήξερε και τους ανθρώπους επίσης κάπως διαφορετικούς, νόμισε ότι βλέπει όραμα ή ότι περιέπεσε σε έκσταση. Πήγαινε όμως τους αρτοπόλες, πήρε τους απαραίτητους άρτους και αφού έδωσε τα χρήματα που έπρεπε, έσπευδε να επιστρέψει στο σπήλαιο. Ενώ λοιπόν ετοιμαζόταν να φύγει, είδε τους αρτοπόλες να δείχνουν ο ένας τον άλλο το ασημένιο νόμισμα, να κοιτάζουν προς αυτόν και να λένε ότι αυτός βρήκε κάποιο θησαυρό, αφού το νόμισμα που τους έδωσε για τους άρτους είχε στην επιφάνειά του τυπωμένη την εικόνα του αυτοκράτορα Δεκίου, ο οποίος είχε πεθάνει πρόπολου πριν από 194 χρόνια. Μετά από το γεγονός αυτό, ο Γιάμβλιχος τρόμαξε πολύ και έμεινε άφωνος, νομίζοντας ότι αυτοί τον αναγνώρισαν και θα τον συνελάμβαναν για να τον παραδώσουν στον αυτοκράτορα Δέκιο. Έπεσε λοιπόν στα πόδια τους και τους παρακαλούσε λέγοντας: «Σας παρακαλώ, Κύριοι μου, έχετε στα χέρια σας το αργύριό μου, πάρτε πίσω και τους άρτους σας, μόνο αφήστε με να φύγω». Οι αρτοπόλες του απάντησαν: «Δείξε μας τον θησαυρό».

νόμισμα που έδωσα στους αρτοπόλες το είχα από τους γονείς μου. Δεν ξέρω λοιπόν τι συμβαίνει με μένα τώρα. Ο Ανθίπατος τότε τον ρώτησε «Από ποια πόλη είσαι?». Ο Ιάμβλυχος απάντησε «Από αυτήν, αν αυτή είναι η Έφεσος». Τότε ο Ανθίπατος είπε «Ποιοι είναι οι γονείς σου? Ας έλθουν εδώ και ας διαπιστωθεί η αλήθεια και θα σε πιστέψουμε». Ο Άγιος του απάντησε «Ο τάδε είναι ο πατέρας μου, ο τάδε συγγενής και ο τάδε ο παππούς μου». Ο Ανθίπατος μόλις άκουσε τα ονόματα είπε στον Ιάμβλυχο «Τα ονόματα που ανέφερες είναι ξένα και ανυπόστατα και έξω από αυτά που κατά τη συνήθεια χρησιμοποιούνται. Επομένως δεν μπορείς να γίνεις πιστευτός». Τότε ο Άγιος είπε στον Ανθίπατο «Αν ενώ σου λέω την αλήθεια δεν με πιστεύεις, δεν ξέρω να σου πω πλέον τίποτε άλλο». Ύστερα από αυτά ο Ανθίπατος είπε «Ασεβέστατε, το νόμισμά σου με την επιγραφή του μαρτυρεί ότι τυπώθηκε, κόπηκε πριν από 200 χρόνια επί αυτοκράτορα Δεκίου και σιώντας νεότερος προσπαθείς να μας εξαπατήσεις». Τότε ο Ιάμβλυχος έπεσε στα πόδια του Ανθιπάτου και των παρευρεθέντων και τους παρακαλούσε λέγοντας «Σας παρακαλώ κύριοι μου, πέστε μου πού είναι ο Δέκιος, ο βασιλιάς που ήταν στην πόλη αυτή». Εκείνοι του απάντησαν «Κατά τους παρόντες χρόνους δεν υπάρχει βασιλιάς Δέκιος, αυτός εβασίλευσε πριν από πολλά χρόνια». Τότε ο Ιάμβλυχος είπε «Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κύριοι μου εκπλαγήκατε. Πριν όμως ακολουθήστε με να πάμε στο σπήλαιο και ίσως από τα σημεία που θα δείτε θα διαπιστωθεί η αλήθεια των λόγων μου. Εγώ πράγματι ξέρω ότι φύγαμε από αυτή την πόλη εξαιτίας του Δεκίου και ότι χθες ερχόμενος να αγοράσω άρτους είδα ότι ο Δέκιος εισήλθε στην πόλη αυτή». Αυτά είπε ο Άγιος Ιάμβλυχος. Ο δε επίσκοπος Εφέσου Μαρίνος μόλις τα άκουσε είπε στον Ανθίπατο «Έχω την γνώμη ότι κάτι θαυμαστό συμβαίνει με την υπόθεση αυτή, έτσι ας τον ακολουθήσουμε». Και πράγματι ακολούθησαν τον Άγιο μέχρι το σπήλαιο ο Ανθίπατος, ο επίσκοπος Μαρίνος και πολλής λαός. Πρώτος μπήκε στο σπήλαιο ο Ιάμβλυχος. Έπειτα μπήκε ο επίσκοπος, ο οποίος μόλις έστρεψε το βλέμμα του προς τα δεξιά μέρη του στομίου, είδε ένα κυβότιο σφραγισμένο με δυο ασημένιες σφραγίδες. Το κυβότιο αυτό το είχαν τοποθετήσει εκεί ο Ρουφίνος και ο Θεόδωρος, ως χριστιανοί οι οποίοι είχαν αποσταλεί εκεί από τον Δέκιο μαζί με τους άλλους, στους οποίους ο αυτοκράτορας αυτός είχε δώσει την εντολή να φράξουν με μανδρότυχο το στόμιο του σπηλαίου. Οι δύο χριστιανοί Ρουφίνος και Θεόδωρος έγραψαν και τα συναξάρια των Αγίων Επταπέδων και σημείωσαν τα ονόματά τους σε μολύβδινες πλάκες. Όταν λοιπόν συνάκτηκαν όλοι οι έγκριτοι άρχοντες μαζί με τον Ανθίπατον, άνοιξαν αυτό το κυβότιο και βρήκαν τις μολύβδινες πλάκες τις οποίες διάβασαν και ένιωσαν όλοι τους απερίγραπτην έκπληξη από το θαυμαστόν αυτό γεγονός. Αμέσως δε τότε προχώρησαν στα ενδότερα του σπηλαίου όπου βρήκαν τους Αγίους και έπεσαν στα πόδια τους. Κατόπιν κάθισαν κατά γης και τους ρωτούσαν. Οι Άγιοι τους διηγήθηκαν πρώτα τα σχετικά με τους εαυτούς τους και εν συνεχεία τα κακουργήματα του Δεκίου εις βάρος των χριστιανών. Μόλις εκείνοι άκουσαν όσα οι Άγιοι τους διηγήθηκαν, εκπλήττονταν όλοι τους και δόξαζαν τον Θεό, τον ποιητήν των θαυμασίων.

Ανθίπατος τότε και ο επίσκοπος Μαρίνος με αναφορά τους γνωστοποίησαν τα θαυμαστά αυτά γεγονότα στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο. Εκείνος δοκίμασε απέραντη χαρά για

όλα αυτά και έσπευσε αμέσως στην Έφεσο. Εν συνεχεία ανήλθε στο Σπήλαιο. Εκεί βρήκε τους Αγίους 7 παιδες και αφού έπεσε κατά γης, τους έβρεχε τα πόδια με τα δάκρυά του και τα αποσπόγγιζε. Η αγαλίαση δε και η χαρά του ήταν απερίγραπτη, αφού ο Κύριος δεν παρήδε το αίτημά του και έδειξε σε αυτόν οφθαλμοφανός την Ανάσταση των νεκρών. Ενώ δε ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος συνομιλούσε με τους Αγίους, καθώς επίσης και οι επίσκοποι και οι άλλοι άρχοντες, οι Άγιοι νίσταξαν λίγο και έτσι μπροστά σε όλους εξεδίμησαν προς Κύριον.

τότε ο αυτοκράτορας, αφού πρόσφερε πολύτιμα άμφια και αρκετό χρυσάφι και ασήμι, πρόσταξε να κατασκευαστούν 7 θήκες προς τιμήν των Αγίων και να τεθούν μέσα σε αυτές τα λείψανά τους. Αλλά κατά τη νύχτα που ακολούθησε, εμφανίστηκαν σε αυτόν οι Άγιοι και του είπαν: «Άφησε μας, βασιλιά, στο σπήλαιο που έγινε η Ανάστασή μας». Έτσι λοιπόν, αφού έγινε μεγάλη σύναξη επισκόπων και αρχόντων, ο αυτοκράτορας κατέθεσε τα λείψανα των Αγίων στη γη του σπηλαίου, καθώς εκείνοι με οπτασία του το ζήτησαν. Εν συνεχεία οργάνωσε και πραγματοποίησε στον τόπο εκείνο λαμπρή και χαρμόσυνη εορτή. Φιλοξένησε με πλούσια αγαθά τους φτωχούς της Εφέσου, χαροποίησε όλο το λαό με λαμπρές βασιλικές τιμές και έβγαλε από τις φυλακές τους επισκόπους που είχαν φυλακιστεί, επειδή κήρυταν το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών. Ακολούθως έγινε από όλους κοινή εορτή, κατά την οποία αναπέμφθηκαν λόγοι και ύμνοι ευχαριστίες και δοξολογίες προς τον Κύριο και Θεόν μας Ιησούν Χριστό.

Η μάρτυρε σου, Κύριε, εν διαθλήσει αυτών, στεφάνου σε κομίσαντο τη αυθαρσία, εξού του Θεού ημών. Σχόντε γάρ την ισχύν σου, του τυράννου καθήλων, έθραυσαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτών τι ηγεσίε, Χριστέ ο Θεό, σώσον τα ψυχά ημών.

Μυστηρίων μυστήριων της Αγίης προτίθεται, ως γάρ τελευτίσαντες ουκ αισθάνοντο, ούτω καινήν εγυρώμενοι σαφώς κατεπλήττοντο, εις γάρ πίστωση νεκρών αναστάσεως γέγονε το τελούμενον, όπως γνώντες οι ταύτοι να θετούντες αποφράττονται εν πίστη, δοξολογούντες τους μάρτυρας.

ότι αυτή η μέρα μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων της Οσίας Μητρός ημών και μάρτυρος Ευδοκίας, ως μη τι τούτο σώμα της Ευδοκίας αθλητικών απόζων οίκη χαρίτων, ως μη Ευωδίας τι είναι τούτο το σώμα της Ευδοκίας που έχει έλθει ευωδιάζοντας αθλητικές χάριτες. Η Αγία Μάρτης Ευδοκία ήταν Ρωμαία και καταγόταν από τα ανατολικά μέρη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εχμαλωτίστηκε από τους Πέρσες και οδηγήθηκε μαζί με άλλους εχμαλώτους στην Περσία. Επειδή είχε μελετήσει σε βάθος και γνώρισε πολύ καλά την Αγία Γραφή, δίδασκε και νουθετούσε όλους τους εχμαλώτους. Έτσι έγινε γνωστή και φίλη στις γυναίκες των Περσών και οδήγησε πολλές από αυτές στην αληθινή θεογνωσία. Για τον λόγο αυτό κατηγορήθηκε στις περσικές αρχές και αφού συνελήφθη υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Πρώτα λοιπόν χτύπησαν με βούνευρα την Αγία και εν συνεχεία την έριξα σε μια απάνθρωπη φυλακή στην οποία έμεινε κλεισμένη 2 μήνες. Μετά την έβγαλαν από εκεί και την ανέκριναν πάλι. Εκείνη διακήρυξε με παρησίες τους ανακριτές ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Τότε την έδιραν βάναυσα με ραβδιά από κλάδους ροδιάς γεμάτα με αγκάθια. Έτσι καταξεσχίστηκαν οι σάρκες της και έπεφταν κατά γης, ενώ οι δήμοι βάφτηκαν κόκκινοι από το αίμα της που πεταγόταν επάνω τους. Ύστερα από τα βασανιστήρια αυτά την έκλεισαν και πάλι στην φυλακή και εγκατέστησαν φρουράν έξω από αυτήν. Μετά όμως από παρέλευση 5 μηνών την έβγαλαν από εκεί και αφού την ανέκριναν και πάλι την υπέβαλαν σε νέα φρικτά βασανιστήρια. Συγκεκριμένα έσχισαν καλά μια ισομήκη προς το σώμα της και αφού την γύμνωσαν την σπαργάνωσαν τροπον δυνάμει αυτά τα καλάμια. Στη συνεχεία έσφιξαν τα καλάμια πάνω της με λεπτό σπάρτινο σκηνή μέχρι που αυτά μπήκτηκαν στις σάρκες της. Έπειτα οι ανηλαιείς και άσπλαχνοι δήμοι τραβούσαν βιαίως ένα-ένα τα καλάμια από επάνω της. Έτσι αποσπώντας τις σάρκες της προκαλούσαν δρυμείς και αφόρητους πόνους στην μάρτυρα. Ακολούθως κρέμασαν την Αγία και αφού έδεσαν σφιχτά με σχοινιά ολόκληρο το σώμα της και στρέβλωσαν τα άκρα της, συνέτριψαν τα οστά της. Όταν δε οι δήμοι την είδαν μισοπεθαμένη και άλαλη, την αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν η Αγία Μάρτης Ευδοκία παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Φώτισον πύλη του φωτός την καρδία μου, κακία τη φλότουσαν, και μη θάνατον παραχωρήσεις, νυν αφυπνώσε με τον ακαθάρτης λογισμής αίσκοτιζόμενον, ή να δοξάζωσε ευχαρίστος Θεοτό και πανάμωμε.

Μαρία Κυριώνη με, πολλής κυριευθέντα με πάθε συνήψυχο φθόρης, σύ ελευθέρωσον, τάχος και προσδουλίαν έλκυσον την σύντε και του τόκου σου, ή να υμνώσε άχραντε χρεωστικός Θεοτόκε χριστιανών την ελπίδαν.

Αυτή η αυτή ημέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας και των Συναυτή, ως μην ίον έπνευσεν η μαρτυσία ερυθροβαφών αιμάτων ατμοπνών, ως μη μεν εξέδων εξέβαλε η μαρτυσία των ατμόπνων ερυθροβαφών της αιμάτων. Η Αγία Μάρτης Ία, κατά την εποχή του βασιλιά των Περσών Σαβορίου, βρισκόταν σε πολύ μεγάλη ηλικία. Τότε την συνέλαβα μαζί με 9.000 εχμελώτους χριστιανούς οι αρχιμάγοι της Περσίας και τους παρέδωσαν όλους σε διάφορα σκληρά και απάνθρωπα βασανιστήρια. Όλα δε τα βασανιστήρια, τις κακώσεις και τις τιμωρίες τα υπέμεινε με καρτερία η Μάρτης. Τελικά αποκεφαλίστηκε και ανήλθε στεφανιφόρος στους ουρανούς.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη των εγγενείων του Ιερού Ναού του Σωτήρος Χριστού της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος στην Κωνσταντινούπολη. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαθουήλ μαρτύρησε αφού τον κρέμασαν σε μια μηλιά. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει η βυζαντινή χοροδία του Παύλου Φορτωμά.

Radio TOA, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

η πρώτη του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, είναι η ημερομηνία με την οποία αρχίζει το εκκλησιαστικό έτος. Από τα πολύ παλιά χρόνια, επειδή οι άνθρωποι άρχιζαν με εντατικό ρυθμό τις εργασίες, τις αγροτικές και τις κτηνοτροφικές, πάνω στις οποίες συγκεφαλαιώνονταν οι περισσότερες δραστηριότητες τους, γι' αυτό και θεωρούσαν αρχή του εκκλησιαστικού έτους ή γενικότερα του έτους. Έτσι λοιπόν μέχρι σήμερα η ακολουθία του μηναίου αρχίζει με έναν υμνολογικό κανόνα ο οποίος είναι αφιερωμένος στην αρχή της συνδίκτου και στη συνέχεια έχουμε κανόνες υμνολογικούς που αναφέρονται σε άλλους Αγίους. Μια σημαντική υμνολογική αναφορά γίνεται στη μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα γυναικών μαρτύρων Παρθένων και Ασκήτριων και αμών διακόνου και διδασκάλου αυτών. Αυτή η ακολουθία είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί αναφέρεται καταρχήν στον πνευματικό πατέρα, τον διάκονο και διδάσκαλο των μαθητριών και ασκητριών των αμών και στη συνέχεια στις 40 παρθένες τις οποίες καθοδήγησε με έναν σωστό θεανθρώπινο τρόπο, έτσι ώστε όχι μόνο να διάγουν έναν βίο θεάριστο κατά Χριστόν, αλλά στη συνέχεια να τεκμηριωθεί όλη αυτή η εργασία τους και όλη αυτή η παρθενική ζωή τους με το μαρτύριο με το οποίο τους ετοίμησε ο Κύριος. Έχουμε λοιπόν μια εξαιρετική ακολουθία την οποία έχει εκδώσει ο Μητροπολίτης Μυθύμνης Ιάκωβος και αυτή η ακολουθία είναι πλήρης. Αυτή η ακολουθία περιλαμβάνει και τα ονόματα των τεσσαράκοντα Αγίων αυτών γυναικών, αλλά έχουμε και πολλές πληροφορίες για τη ζωή τους. Στη χωρία των Αγίων της ενουρανής θριαμβευούσης εκκλησίας που περικυκλώνουν κύκλωθεν τον θρόνο του Θεού και των οποίων τα ονόματα βρίσκονται εν βίβλο ζωής, συγκαταριθμούνται και οι Άγιες μας, καταρχήν ο διάκονος Αμών και οι μαθήτριές του, παρθένες και ασκήτριες, οι οποίες ολοκληρώθησαν, τελειώθησαν μαρτυρικώς και στο μηνύο του Σεπτεμβρίου αναγεινώσκουμε τα παρακάτω. Μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα γυναικών, μαρτύρων, παρθένων και ασκήτριων και αμών διακόνου του διδασκάλου αυτών. Ακολουθεί περιληπτική περιγραφή του μαρτυρίου, κατά το οποίο αύτε εγένοντο εξ Ανδριανοπόλεως της Μακεδονίας και χριστιανέ ούσε το Χριστό οικολούθησαν, έχουσε και διδάσκαλον των διάκονων αμών. Κρατηθήσε δε και πολλά τιμωρηθήσε δια το μη προσκυνήσε τα είδωλα, υπευλήθησαν εις φρικτά βασανιστήρια. Εμέν 10 εις πυρ ενευλήθησαν, εδέ 8 μετά του διδασκάλου αυτών απεκεφαλίστησαν. Έτερε 10 ξύφος κατά στόμα και καρδίαν δεξάμενε ετελειώθησαν. 6 υπομαχαιρών κατεπόθησαν. Ελιπέ 6 σίδηρα πεπειρακτωμένα κατά στόμα λαβούσε προς Κύριον εξεδίμησαν. Κατά αυτόν τον τρόπο ετελειώθησαν και οι 40 ασκήτριες παρθένες
μαρτυρικούς και επομένως ελαμπρήθησαν και εδοξάστησαν εις τον ουρανό, αφού καταξιώθηκε έτσι η επίγεια ζωή τους με τον πρώτερον ενάρετον κατά Χριστόν βίο. Διασώζει το συναξάρι και τα ονόματά τους, τα οποία θεωρούμε απαραίτητα να τα αναφέρουμε. Αδαμαντίνη, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Αριβία, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Δωδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ερμηνεία, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανόη, Θεανό, Θεονύμφη, Θεοφάνη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Λάμπρο, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Ουρανία, Πανδώρα, Πινελόπη, Πολυμνία, Πολυνίκη, Σαπφό, Τερψιχώρη, Τροάς, Χάιδο, Χαρίκλια. Αυτά είναι τα ονόματα των 40 Αγίων Παρθένων ασκητριών και μαρτύρων γυναικών που εορτάζει η Εκκλησία μας την 1η Σεπτεμβρίου.

Και προχωρούμε, αγαπητοί ακροατές, στην ακολουθία τους. Υπάρχει Εσπερινός, ο οποίος είναι πλήρης και περιλαμβάνει τα στοιχειρά τροπάρια, εκ των οποίων καταρχήν θα προσεγγίσουμε ερμηνευτικά και νοηματικά το πρώτο. Είναι σε ήχο τέταρτο και είναι προσώμιο προς το ως γενναίον εν μάρτυση. Το διαβάζω. «Τον αμούν των διάκονων Αθηνάν αντιγόνινται Ελπινίκην Μόσχο Χάιδο Χαρίκλιαν Καλίστην Λάμπρο Πανδόραν Ομού Τροάδα Δοδόνινται Ερασμίαν Ερατό Κλεονίκην Κεθάλιαν Επενέσομεν Μαριάνθην Ευτέρπιν Αριβίαν Ακριβή και Ασπασίαν Τέστον Ασμάτων Τερπνότησι». Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σαν πρώτη ανάγκη αισθάνεται ο υμνογράφος, αλλά και η Εκκλησία μας, να αναφέρει τα ονόματα των Αγίων αυτών γυναικών, έτσι ώστε να μην παραμένουν στην αφάνεια ως προσωπικότητες, αλλά επειδή πράγματι έχουν ξεπεράσει τώρα τη μεταπτωτική καινοδοξία και βρίσκονται στον ουρανό τελειωμένες, δεν φοβάται η Εκκλησία μας πλέον τον κίνδυνο της υπερηφανίας, της ιήσεως, αλλά με κάθε λαμπρότητα αναφέρει τα ονόματά τους προς παραδειγματισμόν όλων μας, ημών που βρισκόμαστε ακόμα στη στατευωμένη μας Εκκλησία. Αυτό το οποίο τονίζουμε ιδιαίτερα είναι προς το τέλος αυτού του στοιχειρού, είναι η υποτακτική προτρεπτική «επενέσομεν», λέει, τις Άγιες αυτές Παρθένες. Έχουμε μια υποτακτική η οποία είναι χρησιμοποιημένη αντί της προστακτικής, και όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές μας, η υποτακτική προτρεπτική είναι περισσότερο διακριτική και περισσότερο παρακλητική παρά προστακτική. Η προστακτική είναι περισσότερο έντονη και στο πνεύμα των Ορθοδόξων ακολουθιών ταιριάζει περισσότερο αυτή η υποτακτική προτρεπτική, γιατί πραγματικά παρακινεί με διακριτικό και παρακλητικό τρόπο όλη την Εκκλησία για να αναφερθεί, να απευθυνθεί στο Σωτήρα μας Χριστό, στην Παναγία μας και στους Αγίους, έτσι ώστε να προσφέρουν τεστον ασμάτων τερπνότηση, να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο έχει η ζωή μας για σωστή δοξολογία και εγκομιασμό των Αγίων, για παραδειγματισμό δικό μας και για παρότρεση σε αγώνες πνευματικούς. Επακολουθούν επίσης τα υπόλοιπα στοιχειρά τα οποία αναφέρουν τα ονόματα των Αγίων υπολείπων γυναικών ασκητριών και μαρτύρων. Είναι επομένως άλλα 6 τέτοια στοιχειρά και φτάνουμε στο δοξαστικό, το οποίο είναι σε ήχο πλάγιο του πρώτου και μπορούμε, νομίζω, ιδιαίτερα να παρακολουθήσουμε τα νοήματά του. Των 40 γυναικών ασκητριών, παρθένων και μαρτύρων και διακόνου αμούν την ετήσιον μνήμη, δεύτε πιστή τιμήσομεν. Το Χριστό γαρ ακολουθούσε πιστός ως εν διασκήσει,
ούτω και να θλίσει, ου κρίνησαν το αυτόν. Πάσαν βάσανον και θλίψην υπέμειναν, εμέν 10 εισπύρ εμβληθήσε, εδέ 8 μετά του δασκάλου αυτόν αποκεφαλισθήσε. Έτρε δε 10 διαξύφου στελειωθήσε και 6 υπομαχαιρών και ελιπέ διασυδήρων πεπειρακτωμένων. Στεφιφόρη δε ανήλθον εις ουρανούς, το αθανάτον υμφίο εκτενώς πρεσβεύουσε υπερ ειρήνης του κόσμου και σωτηρίας των ψυχών ημών. Να τονίσουμε και πάλι, αγαπητοί ακροατές, στην πέμπτη σειρά, στον πέμπτο στίχο αυτού του δοξαστικού, λέει «Δεύτε πιστή τιμήσομεν». Έχουμε πάλι μια υποτακτική προτρεπτική, το τιμήσομεν, που ταιριάζει, όπως είπαμε, στην ορθόδοξη υμνολογία μας ως παρακλητική αναφορά προς τις Άγιες. Επίσης, αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι 5 σειρές από το τέλος αυτού του δοξαστικού. Στεφιφόρη ανήλθον εις ουρανούς, το αθανάτον υμφίο εκτενώς πρεσβεύουσε. Η Εκκλησία μας πιστεύει ότι πλέον είναι στεφιφόροι αυτές οι Άγιες Παρθένες, έχουν στεφανωθεί από τον ίδιο Αθλοθέτη Χριστό μας και έχουν στεφανωθεί ακριβώς επειδή ολόκληρη η ζωή τους αλλά και το τέλος τους ήταν άξιο για να τους προσφερθεί ο στέφανος του μαρτυρίου. Οι πατέρες Εκκλησίας μας, αρχής γενομένης από τον μεγάλο Απόστολο των Εθνών, τον Απόστολο Παύλο, πιστεύει ότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος από μόνος του, όσο ευσεβής και ανάλωτος να είναι, όσο ζωντανό μέλος της Εκκλησίας μας και να είναι, δεν μπορεί από μόνος του να διεκδικήσει το χάρισμα του Αγίου Μαρτυρίου. Δίδεται τιμητικά στους ανθρώπους εκείνους που διαλέγει ο Κύριος επειδή τον έχουν ευαρεστήσει μαρτυρικός και αγωνιστικός σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Όλη αυτή η μαρτυρική αναφορά και ο εγκομιασμός τόσο στον δάσκαλό του, στον πνευματικό και πνευματικό καθοδηγητή τους, τον Διάκονο Αμών, όσο και η εγκομιαστική αναφορά που γίνεται στις Άγιες Παρθένες, μάρτυρες, είναι μια φυσιολογική εγκομιαστική αναφορά, όπως γίνεται και προς όλους τους άλλους Αγίους Μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Μας δημιουργεί λοιπόν κατάπληξη το γεγονός ότι σήμερα σε κάποιους κύκλους χριστιανών του εξωτερικού υποβαθμίζεται το μαρτύριο των Αγίων αυτών μαρτύρων, γιατί πλέον γίνονται ανοίγματα ισότιμα των χριστιανών προς άλλες θρησκείες, θεωρώντας τες κομμάτια αληθινά πίστεων και αναφοράς προς το Θεό, και επομένως επιδιώκεται από κάποιους κύκλους της νέας εποχής ανακάτεμα και της χριστιανικής ομολογίας αλλά και των άλλων θρησκειών, και επομένως αυτομάτως υποβαθμίζεται η μοναδικότητα της θυσιαστικής προσφοράς του πρωτομάρτυρος Κυρίου μας προς το ανθρώπινο γένος, αλλά και η υπόλοιπη μαρτυρική προσφορά όλων των Αγίων μαζί με αυτών των 40 Αγίων Παρθένων της 1ης Σεπτεμβρίου.

στην ακολουθία αυτή των Αγίων Τεσσαράκοντα Παρθένων Μαρτύρων Γυναικών, αξιόλογη θέση κατέχει και το Θεοτοκίον που ακολουθεί μετά από το Δοξαστικό. Το Θεοτοκίο φυσικά είναι μια αναφορά υμνολογική προς την Κυρία Θεοτόκο την Παναγία μας, η οποία υπερβαίνει σε δόξα και σε προσφορά προς την Παναγία Τριάδα και προς τον Κύριό μας, υπερβαίνει όλων των υπολείπων Αγίων. Διαβάζουμε λοιπόν το Θεοτοκίο. «Εν τη αληθρά θαλάσσι της απειραουγάν νύμφης εικόν διεγράφει ποτέ. Εκεί Μωυσής διαιρέτης του ύδατος, εν θάδε Γαβριήλ υπηρέτης του θαύματος. Τότε των βυθών επέζευσεν αυρόχος Ισραήλ, νυν δε των Χριστών εγέννησεν ασπόρος η Παρθένος». Η θάλασσα μετά την πάροδον του Ισραήλ έμεινεν άβατος. Η άμεμπτος μετά την κοίησιν του Εμμανουήλ έμεινεν άφθορος. Ο όν και προών και φανής ως άνθρωπος Θεός ελέησον ημάς. Το Θεοτοκίο αυτό, αγαπητοί ακροατές, είναι πραγματικά και βαθύ στα νοήματά του και δογματικό, αλλά και καθαρά ανθρωπολογικό. Είναι μία σύζευξη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η μεγάλη αξία, η ισότιμη αξία που δίνει η Εκκλησία μας στην ισοστάσια, ισοθρόπνευστη Παλαιά Διαθήκη, όπως καταμίζουμε λόγο βέβαια η Εκκλησία μας τιμά την Καινή Διαθήκη. Αναφέρεται λοιπόν το Θεοτοκίο αυτό στο πρόσωπο της Παναγίας μας, το συνδυάζει όμως με κάποια γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Έχουμε αναφορά στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία άνοιξε και πέρασε μέσα από αυτήν ο Ισραηλιτικός λαός που προερχόταν από την Αίγυπτο και πορευόταν προς τη γη της Επαγγελίας. Εκεί ο Μωυσής είναι ο διαιρέτης του ύδατος, με την ράβδο του διαιρεί τα ύδατα, τη ροή, σταματάει τη ροή της Ερυθράς Θαλάσσης και χωρίζει τη θάλασσα αυτή και δημιουργεί ένα διάδρομο για να περάσει ο Ισραηλιτικός λαός. Το γεγονός αυτό αλληγορείται με ένα άλλο γεγονός, με το γεγονός κατά το οποίο περνάει ο Κύριος μας, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Χριστός μας, μέσα από την κοιλιά της Θεοτόκου. Και όπως ο Μωυσής γίνεται διαιρέτης του ύδατος, έτσι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ γίνεται υπηρέτης του θαύματος και προκαλεί ένα αντίστοιχο γεγονός διαβάσεως μέσα από την προσωπικότητα της Παναγίας μας, διαβάσεως του Θεού προς το ανθρώπινο γένος. Και συνεχίζει ο υμνογράφος, λέει: «Ο Ισραηλιτικός λαός αβρόχος, χωρίς να βραχεί, πέρασε τον βυθό της θαλάσσης, γιατί πλέον δεν υπήρχε νερό, αλλά είχε γίνει ξηρός διάδρομος». Αντίστοιχα συμβαίνει και με την Κυρία Θεοτόκο μας, γιατί ασπόρος ή παρθένος, χωρίς να υπάρξει κάποια αλλίωση, γέννησε
τον Χριστό. Η θάλασσα μετά από το πέρασμα του Ισραηλιτικού λαού έμεινε άβατη, δεν μπόρεσαν να την περάσουν και οι Αιγύπτιοι, όπως αντίστοιχα μετά από την κοίηση του Εμμανουήλ, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η Άμεμπτος, Παρθένος, η κυρία μας Θεοτόκος, έμεινε άφθορος. Όπως έμεινε η θάλασσα άβατη, έτσι η Παναγία μας έμεινε άφθορη. Άβατη η θάλασσα, άφθορη η Παναγία μας. Δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει τον κοινό τρόπο συζυγίας η Παναγία μας για να γίνει στο Χριστό, και στη συνέχεια όχι μόνο κατά την κοίηση του Εμμανουήλ αλλά και μετέπειτα έμεινε άφθορος Αη Παρθενός. Και καταλήγει το τροπάριο αυτό: ον και προών και φανείς ως άνθρωπος, Θεός ελέησον ημάς. Η πιο δυνατή φράση που δηλώνει την ύπαρξη του Κυρίου μας ως θεανθρωπίνου προσώπου είναι η φράση «ο-ον». Η δεύτερη φράση «προ-ον» δηλώνει την προαιώνια ύπαρξη του Κυρίου μας στην ζωή της Αγίας Τριάδος, και το φανής δηλώνει την παρουσία του μέσα στον ανθρώπινο χώρο, μέσα στην κτήση, και την ένωση την υποστατική, την πραγματική της θεότητός του, της Θείας Φύσεως, με την ανθρώπινη φύση. Έχουμε την επίκληση Θεός, δεν έχουμε κλητική προσφώνηση αλλά την ονομαστική, η οποία χρησιμοποιείται πάντα για τον Θεό και για τη μητέρα του. Αντί να πει «Θεέ», «ον και προών Θεός», «ελέησον ημάς», «ελέησέ μας». Έτσι τελειώνει αυτό το Θεοτοκείο, το καταπληκτικό Θεοτοκείο, το οποίο και πραγματικά μας ολοκληρώνει το πρώτο μέρος του Εσπερινού, που κλείνει με το Θεοτοκείο αυτό, γιατί στη συνέχεια έχουμε την είσοδο, η οποία και δηλώνει την κάθοδο του Κυρίου μας μέσα στον κόσμο και την αναστροφή του με όλο το ανθρώπινο γένος. Η ακολουθία μας, η ακολουθία του Σπυρνού, έχει μια ιδιαίτερα κίνηση, δεν έχει μια στατικότητα, και επομένως όλη αυτή η κίνηση του ιερέως μέσα στο χώρο του Κυρίου Ναού δηλώνει την ανάμειξη, την παρουσία, τη συναστροφή του Χριστού μας μέσα στον κόσμο. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Στολίγκα που ήταν στον ήχο, και εσάς αγαπητοί ακρόντες που σήμερα είσαστε μαζί μας.

0: Ακούτε την εκπομπή Πορευόμενοι και Παραπορευόμενοι.
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτη Σπανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Φάτος, φίλοι και φίλες της εκπομπής, βρέθηκα στο κελί ενός διακριτικού και σοφού γέροντα σκητού, από αυτούς που συνάντησα τον καιρό της συγγραφής του βιβλίου μου «Συνομιλίες με ασκητές». Ένα βιβλίο που το κυκλοφόρησαν οι εκδόσεις Αστήρ. Δεν αναφέρω το βιβλίο αυτό για να το προβάλλω ή από συγγραφική ματαιοφροσύνη, αλλά γιατί ο κόσμος διψά για λόγο αυθεντικό και αυτόν δεν το βρίσκει παρά μόνον στα έργα των Αγίων Πατέρων και στα λόγια των γερών των ασκητών, οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα και προσεύχονται για όλους μας, για όλους τους λαϊκούς που τρέχουμε συνεχώς για τις βιωτικές μεριμνές μας και για τις ματαιόσπουδες επιδιώξεις μας, και ξεχνούμε την ψυχή μας και την πνευματική πορεία μας. Τρέχουμε οι περισσότεροι για τα χρήματα, περισσότερο απ' όλα για την κούφια δόξα του κόσμου τούτου και για τις απολαύσεις τις υλικές που φέρνουν πιο πολύ θλίψη παρά ψυχική εφορία και χαρά. Το θυμήθηκα σήμερα αυτόν τον καλό ασκητή και κυρίως για τα σοφά του λόγια που είπε ο ίδιος και τα κάνει πράξη στη ζωή του πριν τα διδάξει στους άλλους, σε αυτούς που τον επισκέπτονται. Γιατί αυτή είναι η διδασκαλία της Ορθοδόξου παραδόσεως που μας έδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Ποτέ δεν πρέπει να διδάξουμε στους άλλους κάτι που δεν το έχουμε εφαρμόσει πρώτα εμείς οι ίδιοι. Γιατί πολλοί μιλούν συνήθως στους άλλους, παράδειγμα για νηστεία, χωρίς να νηστέψουν οι ίδιοι ούτε μια ημέρα. Μιλούν για την προσευχή χωρίς να προσεύχονται κατάλληλα οι ίδιοι, και άλλα πολλά παρόμοια που δεν τα πράττουν. Μιλούν γενικά και θεωρητικά και χωρίς πείρα των πραγμάτων αυτών, διότι θεωρούν σπουδαία να φωτίσουν τους άλλους ενώ οι ίδιοι μένουν αφώτιστοι. Έτσι λοιπόν ρώτησε και εγώ τον γέροντα Παρθένιο, αυτό είναι το όνομά του, γιατί δεν βγαίνουν στον κόσμο να μιλήσουν και να διδάξουν την αλήθεια της πίστεως σε έναν κόσμο που απομακρύνεται συνεχώς από το Θεό. Τον ερώτησα περισσότερο για να μου εξηγήσει αυτό το τραγικό φαινόμενο της εποχής μας στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Να ακούγεται καθημερινά και από όλα τα σχετικά μέσα της λεγόμενης ενημερώσεως ο λόγος της πονηρίας και της ψευτιάς, ενώ ο λόγος της πίστεως και της αθείας, της πίστεως και της φιλοθεΐας, και όχι ο λόγος που πρέπει να ακούει ο λαός μας, δηλαδή τον λόγο της πίστεως για την πνευματική πορεία των ανθρώπων. Και ο γέροντας Παρθένιος μου είπε: «Πρώτον, σε δεσμεύω να μην αποκαλύψε κανέναν που βρίσκομαι και τι κάνω. Δεν θέλω καμιά δόξα και καμιά προσωπική προβολή. Αυτά είναι άχρηστα πράγματα και ψυχοφθόρα. Να τα αποφεύγετε κι εσείς όσο μπορείτε. Όσο για τον λόγο που με ρωτάτε, ποιος σας είπε ότι δεν μιλούμε όλοι εμείς οι ασκητεύοντες στην ερημία?» «Και πώς μιλάτε, Πάτερ?» τον ξαναρώτησα. «Εννοείται ότι μιλάτε στους ανθρώπους που σας επισκέπτονται?» «Και σε αυτούς μιλούμε», μου αποκρίθηκε, «διότι θέλουν και ζητούν λόγων αγαθών. Προπαντός όμως μιλούμε στο Θεό με την προσευχή. Όλοι οι μοναχοί και όλοι οι ασκητές μιλούν προς το Θεό και παρακαλούν για ολόκληρο τον κόσμο. Και ο Θεός έχει τρόπους να διδαχθούν οι άνθρωποι, εάν το θέλουν. Αρκεί να το θέλουν και να δεχθούν την αλήθεια ελεύθερα, όχι αναγκαστικά, διότι η αλήθεια δεν πρέπει να φθάνει μόνο στο μυαλό μας, αλλά στην καρδιά μας. Τα χέρια του μυαλού δεν μπορούν να αγγίξουν ούτε το ρούχο του Θεού, ενώ
η καρδιά του ανθρώπου μπορεί να πιάσει και το χέρι του Θεού ακόμα και να κρατηθεί από αυτό και να προχωρήσει. Έτσι δεν κάνουν και τα νήπια που πιάνουν το χέρι του γονιού τους για να στηριχθούν και να περιπατήσουν. Γι' αυτό γίνουμε όλοι νήπια μπροστά στο Θεό και πρώτοι εμείς που το λέμε. Τότε αν γίνουμε νήπια μπροστά του, έρχεται και ο Θεός και μας δίνει το χέρι του και μας βοηθά πολυμερός και πολυτρόπος, όσον δεν μπορούμε να φανταστούμε. Είμαστε εμείς οι άνθρωποι που έχουμε ανάγκη από αυτήν την βοήθεια και από λύκους μας κάνει πρόβατα. Μου είπε και άλλα σημαντικά σε αυτή τη συνάντησή μας ο καλός πατήρ Παρθένιος. Εδώ να πω όμως ότι δεν είναι ο γέροντας Παρθένιος που αναφέρω στις διδασκαλίες του βιβλίου «Συνομιλίες με ασκητές», αλλά κάποιος συνώνυμός του, ο οποίος είναι εξίσου σοφός και όσιος με τον άλλον γέροντα Παρθένιο του βιβλίου. Αυτός λοιπόν ο γέροντας Παρθένιος που συνάντησα προσφάτως, ενώ ο άλλος έχει κοιμηθεί εν Κυρίω, μου είπε την ώρα που έφευγα την ακόλουθη φράση: «Αν θέλεις ο λόγος που λες στους άλλους να μπει στην καρδιά του και να τον φωτίσει, να ανοίγεις πρώτος εσύ την καρδιά σου, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει κατανοητός ο λόγος σου και να φέρει καρπόν πνευματικό παρά μόνον με την αγάπη. Μόνον με την αγάπη προχωρεί και κερδίζει ο λόγος της αληθείας, γιατί μόνον η αγάπη δέχεται την αγάπη και αυτή ανοίγει και τις άλλες καρδιές. Διαφορετικά, εάν μιλάς με το μυαλό σε άλλους, αν μιλάς δηλαδή σε άλλο μυαλό, το έδαφος είναι σκληρό και ο σπόρος της αλήθειας δεν βρίσκει τη γη την αγαθή για να ριζώσει και να καρπίσει. Αγάπη λοιπόν, πριν απ' όλα και πάντοτε αγάπη. Θα κάνουμε τώρα το τακτικό μας πρώτο διάλειμμα με την φιλόχρηστη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα θα επανέλθουμε στα λόγια του γέροντος Παρθενίου που παραμένει ακίνητος πνευματικός φρουρός στο κελί του, καθώς και πολλοί άλλοι άγιοι και άγνωστοι γέροντες που προσεύχονται για όλους μας.

Άλλος ένας λόγος του γέροντος Παρθενείου που μου είπε στην τελευταία μας συνάντηση ήταν η απάντηση στο ερώτημά μου για το πώς βλέπει αυτήν την παρακμή της εποχής μας και την πονηρία που προκαλεί συνεχώς σκάνδαλα και αναστατώσεις στην κοινωνία. Και ο γέροντας Παρθένιος μου είπε: διάβασε την αρχή του 15ου κεφαλαίου στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, όπου ο Θεάνθρωπος λέγει στους μαθητές του: ανένδεκτον εστί του μη ελθύν τα σκάνδαλα, ουέ δε

θάλασσα παρά να σκανδαλίσει έναν από τους πιστούς ανθρώπους. Αυτά αναφέρει ο λόγος του Ευαγγελίου για τα σκάνδαλα. Είναι όμως απαραίτητο και αναπόφευκτο να έλθουν τα σκάνδαλα για να ξυπνήσουν όσοι κοιμούνται ακόμα πάνω στο μαξιλάρι της αδιαφορίας.

ένδεκτον εστίν λοιπόν δηλωνώτι αναπόφευκτον είναι το γεγονός της ελεύσεως των σκανδάλων, όπως και η διαφθορά όταν απομακρύνονται οι άνθρωποι από τον Θεό. Στην σειρά των λόγων και των σκέψεων αυτών ήταν επόμενα να ρωτήσουμε τον γέροντα Παρθένιο και για την πονηρία που κατατρώγει τις σάρκες και του σημερινού κόσμου. Από την απάντησή του που ήταν μακρότατη θα αναφέρω τώρα τα εξής. Η πονηρία φίλταται, φανερώνει και βεβαιώνει την παρουσία και την δράση του διαβόλου στον κόσμο αυτόν, όπου ο Θεός επέτρεψε να παραμείνει και μετά την θυσία του Θεανθρώπου, διότι απελευθερώθηκε το ανθρώπινο γένος από τον αιώνιο θάνατο και απέκτησε την δυνατότητα να απελευθερωθεί και από την αμαρτία διά της μετανοίας, εάν βεβαίως το θέλει. Η παρουσία του πονηρού διαβόλου επιτρέπει στον άνθρωπο να μάχεται κατά της πονηρίας και να καθαρίζεται με την βοήθεια του Θεού και να κερδίσει περισσότερα και μεγαλύτερη δόξα και ευτυχία στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το νόημα που λέει ο εκκλησιαστικός λόγος, το μέγα έλεος, αυτό που μας χάρισε ο Χριστός με την σταύρωσή του. Έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος της μετανοίας και του αγώνος κατά της πονηρίας.

«Και τι είναι η πονηρία, πάτερ μου?» τον ερωτήσαμε. Και ο γέροντας απάντησε: «Είναι αυτό που έκαναν οι πρωτόπλαστοι στον παράδεισο, δηλαδή η παρακοή και η παράβαση στο θέλημα του Θεού Δημιουργού. Όλοι μπορούν να το καταλάβουν αυτό χωρίς να είναι θεολόγοι και φιλόσοφοι. Διαφορετικά, στον παράδεισο θα πήγαιναν μόνον οι θεολόγοι και οι φιλόσοφοι. Μας έδειξε δηλαδή ο Θεός την ώρα της μεγάλης θυσίας του ότι πήρε μαζί του την ίδια μέρα στον παράδεισο που άνοιξε και πάλι με τις σταύρες του ανθρώπου έναν άξεστο και αγράμματο κακούργο, τον μετανοημένο ληστή, μόνον και μόνον διότι μετανόησε και ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Και αν θέλεις φίλτατε μια πιο χειροπιαστή απάντηση στο ερώτημά σου, θα σου πω ότι η πονηρία είναι η εχθρική συμπεριφορά έναντι των άλλων ανθρώπων. Ο απονήρευτος βλέπει τους άλλους ανθρώπους ως ανθρώπους, καλούς ή κακούς, και τους σέβεται και τους αγαπά όσο μπορεί και ποτέ δεν τους βλάπτει και δεν τους αδικεί. Τους θεωρεί ως όμοιους με τον εαυτό του και αν έχει πίστη και αρετή τους βλέπει σαν αδέλφια του και μάλιστα ως καλύτερους από αυτόν και ανάλογα τους αντιμετωπίζει. Δεν ασχημονεί ποτέ, αλλά πάντοτε είναι ευεργετικός, μιμούμενος το Χριστό που βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Αυτός είναι ο απονήρευτος άνθρωπος.

Ξανά φίλοι και φίλες της εκπομπής, γιατί θυμήθηκα τον γέροντα Παρθένιο σήμερα. Θυμήθηκα και τον ίδιο και τα λόγια του, αυτά που μου είπε για την πονηρία και για άλλα θέματα. Συζητήσαμε μαζί του 3 ώρες και όπως είναι φυσικό δεν μπορούν να χωρέσουν όλα μέσα σε ένα ημίωρο πρόγραμμα. Γι' αυτό θα χρειαστεί να επανέλθουμε και πάλι στον γέροντα αυτόν που έχει φτάσει σε υψηλά μέτρα πνευματικότητος και αγωνίζεται τον καλόν αγώνα στο ερημικό κελί του και προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Χαρακτηριστική είναι μια φράση του για την πονηρία, για την οποία μου μίλησε πολύ διεξοδικά, όπως προανέφερα. Η φράση του αυτή που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί μου την ανέφερε με μια εικόνα, λέγει τα εξής: η πονηρία είναι σαν τα γένια. Όταν τα παιδιά είναι μικρά και αθώα δεν έχουν γένια. Όταν μεγαλώσουν όμως αποκτούν γένια και άλλες κακές και αμαρτωλές συνήθειες. Μιλούσε με βλέμμα ηλαρό, σαν να ήθελε να μου πει μεταφορικά μια αλήθεια της ζωής. Και εγώ τότε τον ρώτησα πολύ αυθόρμητα: «Τότε πάτερ μου, γιατί έχετε γένια κι εσείς?» Και εκείνος με πολύ ετοιμότητα μου απήντησε αμέσως: «Για να μην ξεχνούμε, παιδί μου, και εμείς ότι είμαστε αμαρτωλοί και για να βλέπουμε συνεχώς τις αμαρτίες μας και να μετανοούμε». Του φίλησα το χέρι πολύ ωφελημένος από όσα μου είπε και σε άλλη πνευματική μας επικοινωνία θα πω και την και όλες τις άλλες αλήθειες που μου ανέφερε. Γιατί όσα μου είπε αξίζει τον κόπο να ακουστούν ευρύτερα, γιατί αποτελούν και μας δίνουν τον αντίλαλο της αληθινής ορθοδόξου παραδόσεως.

ιερομόναχος, γέροντας, παρθένιος, άνθρωπος νηστείας και προσευχής, έχει υπερβεί την ηλικία των 90 ετών, αλλά το πνεύμα του είναι πολύ νανικό σε καθαρότητα και σφρίγους, διότι η Θεία Χάρις δυναμώνει και στηρίζει όσους αγωνίζονται με ταπεινοφροσύνη και αληθινή αγάπη στο Θεό, τον καλόν αγώνα της πίστεως. Και άλλη μια φράση του γέροντος Παρθενίου ήταν: «Όποιος αγωνίζεται, παιδί μου, να καθαριστεί και να σωθεί από το σκοτάδι αυτού του κόσμου, δεν βοηθά μόνο τον εαυτό του, αλλά όλους τους ανθρώπους και ταυτόχρονα δοξάζει τον Θεό, αφού το θέλημά του είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να φτάσουν στην επίγνωση της αληθείας που είναι ο ίδιος ο Θεός». Αυτό μας διδάσκει και το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Ας διαβάζουμε καθημερινά το Ευαγγέλιο, έστω και μια μόνο σελίδα του, και ας αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα κατά της πονηρίας. Ήταν και είναι πάντοτε ο στόχος μας ένας, να σωζόμαστε εμείς οι ίδιοι και να δοξάζουμε και τον υπερένδοξο τριαδικό Θεό μας.

0: πλησίασε και πάλι το τέλος της επικοινωνίας μας, φίλοι και φίλες της εκπομπής. Θα σταματήσουμε λοιπόν εδώ για σήμερα και με τη βοήθεια του Θεού θα επικοινωνήσουμε και πάλι σαν μια μεγάλη πνευματική συντροφιά την άλλη εβδομάδα. Και ως τότε σας ευχόμαστε από καρδιάς να είστε όλοι καλά, να ζείτε απονήρευτα και να χαίρεστε σε όλα εν Κυρίω. Γεια σας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενη και παραπορευόμενη»
2: με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
1: Μουσική συνεργασία του Σταμάτης Πανουδάκη.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 4 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη Τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων 7 παιδών, των Ενεφέσο, Μαξιμιλιανού, Εξακουστοδιανού, Ιαμβλίχου, Μαρτινιανού, Διονυσίου, Ιωάννου και Κωνσταντίνου, ότε εκ του ύπνου εξανέστησαν.

κοίτα του κόσμου ως φθαρτά παραδιδόντες και τα σαφθάρ τους δωρεάς ηλιφώτες αποθανόντες έμειναν εκτός κατά φθοράς. Όθεν εξανίστανται με τα πλείωνας χρόνους άπασαν ενθάπτοντες δυσμενών απιστίαν. Ους εν ενέσει σήμερον πιστοί ανεμφημούντες Χριστόν ανυμνήσομεν. Τους αριθμό λάμποντας τιμίους λίθους επτά, δεύτε πιστός τιμήσομεν ότι πυρσεύουσι την Χριστού Εκκλησίαν της επταφότου Κρήτων Λιχνίας της Νομικής. 4 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη των Αγίων Επταπέδων των Ενεφέσο. Των επτάριθμων τιμώ χωρών μαρτύρων, δείξαντα ανάσταση νεκρών το κόσμο. Τιμώ τον επτάριθμο χωρό των μαρτύρων που έδειξε στον κόσμο την ανάσταση των νεκρών. Οι Άγιοι Επταπέδες, Μαξιμιλιανός, Εξακουστοδιανός, Ιάμβλυχος, Μαρτινιανός, Διονύσιος, Ιωάννης και Κωνσταντίνος, έζησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου, 249-251 μετά Χριστόν. Οι νέοι αυτοί μόλις βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία και ύστερα από συνετή σκέψη και εκτίμηση, μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς και μπήκαν και κρύφτηκαν μέσα σε ένα σπήλαιο. Εκεί προσευχηθέντες να λυθούν από τα δεσμά του σώματος και να μην παραδοθούν στον αυτοκράτορα Δέκιο, παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Θεό. Ο αυτοκράτορας δε όταν επέστρεψε στην Έφεσο τους αναζήτησε για να τους αναγκάσει να προσφέρουν θυσίες στα είδωλα. Μόλις όμως έμαθε ότι εκείνοι είχαν πεθάνει στο σπήλαιο, πρόσταξε και έφραξαν με μανδρότυχο το στόμιο αυτού του σπηλαίου. Έκτοτε λοιπόν πέρασαν 194 έτη και φθάνουμε μέχρι το 38ο έτος της βασιλείας του Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού, 408-450 μετά Χριστόν, ήτι μέχρι το έτος 446 μετά Χριστόν. Τότε εμφανίστηκε στους κόλπους του χριστιανισμού μια αίρεση η οποία δεν δεχόταν το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών. Η αίρεση αυτή, στην οποία είχαν προσχωρήσει και μερικοί επίσκοποι, προκαλούσε μεγάλη αναταραχή και αναστάτωση στην Εκκλησία. Ο δε αυτοκράτορας, βλέποντας την αναστάτωση αυτή της Εκκλησίας του Θεού, δεν ήξερε τι να κάνει. Όμως δεν απελπίστηκε, αλλά αφού φόρεσε ένα τρίχινο σάκο και κάθισε κατά γης, θρηνούσε και παρακαλούσε το Θεό να του φανερώσει τον τρόπο διαλύσεως της αιρέσεως. Ο Κύριος λοιπόν δεν παρέβλεψε τα δάκρυα του αυτοκράτορα και ικανοποίησε το αίτημά του με τον ακόλουθο τρόπο. Ο Κύριος του όρους, στο οποίον βρισκόταν το σπήλαιο των Αγίων Επταπέδων, ηθέλησε κατά τον καιρόν εκείνον να κτίσει ένα μανδρί για το πίμνιό του. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας επί 2 μέρες πέτρες από τον μανδρότυχο του σπηλαίου για να οικοδομήσει το μανδρί του, ανοίχτηκε το στόμιο αυτού του σπηλαίου. Τότε ακριβώς με προσταγή του Θεού αναστήθηκαν οι Άγιοι Επταπέδες που είχαν πεθάνει μέσα στο σπήλαιο αυτό και άρχισαν να συνομιλούν μεταξύ τους σαν να είχαν κοιμηθεί την προηγούμενη μέρα. Τα σώματα τους δε δεν είχαν αλλοιωθεί στο παραμικρό και τα ενδύματά τους δεν είχαν φθαρεί ούτε σαπίσει από την υγρασία του σπηλαίου, αν και είχαν περάσει 194 χρόνια. Μετά την Ανάστασή τους, οι Άγιοι Επταπέδες είχαν έντονο στην μνήμη τους το γεγονός ότι ο Δέκιος ζητούσε να τους τιμωρήσει και περί αυτού ακριβώς συνομιλούσαν μεταξύ τους. Συγκεκριμένα ο Μαξιμιλιανός έλεγε προς τους άλλους: «Κι αν συλληφθούμεν αδελφοί, ας σταθούμε γενναίοι
και να μην προδώσουμε την ευγένεια της πίστεώς μας. Εσύ δε, αδελφέ Γιάμβληχε, πήγαινε να αγοράσεις άρτους, πλην όμως περισσότερους, γιατί χθες το βράδυ έφερες λίγους και κοιμηθήκαμε σχεδόν πεινασμένοι. Επιπλέον, προσπάθησε να μάθεις τι σκέφτεται για μας ο Δέκιος. Όταν λοιπόν ο Γιάμβληχος πήγε στην πόλη, είδε στην πύλη το σημείο του σταυρού. Το γεγονός αυτό του προκάλεσε έκπληξη και θαυμασμό, βλέποντας δε το σταυρό και σε άλλους τόπους, καθώς επίσης και τα κτίρια να διαφέρουν από εκείνα που ήξερε και τους ανθρώπους επίσης κάπως διαφορετικούς. Νόμισε ότι βλέπει όραμα ή ότι περιέπεσε σε έκσταση. Πήγαινε όμως τους αρτοπόλες, πήρε τους απαραίτητους άρτους και αφού έδωσε τα χρήματα που έπρεπε, έσπευδε να επιστρέψει στο σπήλαιο. Ενώ λοιπόν ετοιμαζόταν να φύγει, είδε τους αρτοπόλες να δείχνουν ο ένας τον άλλο το ασημένιο νόμισμα, να κοιτάζουν προς αυτόν και να λένε ότι αυτός βρήκε κάποιο θησαυρό, αφού το νόμισμα που τους έδωσε για τους άρτους είχε στην επιφάνειά του τυπωμένη την εικόνα του αυτοκράτορα Δεκίου, ο οποίος είχε πεθάνει πρόπολου πριν από 194 χρόνια. Μετά από το γεγονός αυτό, ο Γιάμβληχος τρόμαξε πολύ και έμεινε άφωνος, νομίζοντας ότι αυτοί τον αναγνώρισαν και θα τον συνελάμβαναν για να τον παραδώσουν στον αυτοκράτορα Δέκιο. Έπεσε λοιπόν στα πόδια τους και τους παρακαλούσε λέγοντας: «Σας παρακαλώ κύριοι μου, έχετε στα χέρια σας το αργύριό μου, πάρτε πίσω και τους άρτους σας, μόνο αφήστε με να φύγω». Οι αρτοπόλες του απάντησαν: «Δείξε μας τον θησαυρό που βρήκες και δώσε και σε μας μερίδιον από αυτόν, ή δε μη σε παραδίδουμε στο θάνατο». Και συγχρόνως με τα λόγια αυτά του πέρασαν αλυσίδα στο λαιμό και τον έσυρα στη λεωφόρο, στον κεντρικό και μεγάλο δρόμο της πόλης. Εν συνεχεία τον οδήγησα στον ανθύπατο προς ανάκριση. Εκείνος μόλις τον είδε του είπε: «Πες μας, νέε, πώς βρήκες το θησαυρό, πόσος είναι και πού βρίσκεται?» Ο Άγιος του απάντησε: «Εγώ δεν βρήκα ποτέ κανένα θησαυρό. Το νόμισμα που έδωσα στους αρτοπόλες το είχα από τους γονείς μου. Δεν ξέρω λοιπόν τι συμβαίνει με μένα τώρα». Ο ανθύπατος τότε τον ρώτησε: «Από ποια πόλη είσαι?» Ο Γιάμβληχος απάντησε: «Από αυτήν, αν αυτή είναι η Έφεσος». Τότε ο ανθύπατος είπε: «Ποιοι είναι οι γονείς σου? Ας έλθουν εδώ και ας διαπιστωθεί η αλήθεια και θα σε πιστέψουμε». Ο Άγιος του απάντησε: «Ο τάδε είναι ο πατέρας μου, ο τάδε συγγενής και ο τάδε ο παππούς μου». Ο ανθύπατος μόλις άκουσε τα ονόματα είπε στον Γιάμβληχο: «Τα ονόματα που ανέφερες είναι ξένα και ανυπόστατα και έξω από αυτά που κατά τη συνήθεια χρησιμοποιούνται. Επομένως δεν μπορείς να γίνεις πιστευτός». Τότε ο Άγιος είπε στον ανθύπατο: «Αν ενώ σου λέω την αλήθεια δεν με πιστεύεις, δεν ξέρω να σου πω πλέον τίποτε άλλο». Ύστερα από αυτά ο ανθύπατος είπε: «Ασεβέστατε, το νόμισμά σου με την επιγραφή του μαρτυρεί ότι τυπώθηκε, κόπηκε πριν από 200 χρόνια επί αυτοκράτορα Δεκίου και εσύ όντας νεότερος προσπαθείς να μας εξαπατήσεις». Τότε ο Γιάμβληχος έπεσε στα πόδια του ανθυπάτου και των παρευρεθέντων και τους παρακαλούσε λέγοντας: «Σας παρακαλώ κύριοι μου, πέστε μου πού είναι ο Δέκιος, ο βασιλιάς που ήταν στην πόλη αυτή». Εκείνοι του απάντησαν: «Κατά τους παρόντες χρόνους δεν υπάρχει βασιλιάς Δέκιος, αυτός εβασίλευσε πριν από πολλά χρόνια». Τότε ο Γιάμβληχος είπε: «Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κύριοι μου εκπλαγήκατε. Πριν όμως ακολουθήστε με να πάμε στο σπήλαιο και ίσως από τα σημεία που θα δείτε θα διαπιστωθεί η αλήθεια των λόγων μου. Εγώ πράγματι ξέρω ότι φύγαμε από αυτή την πόλη εξαιτίας του Δεκίου και ότι χθες ερχόμενος να αγοράσω άρτους είδα ότι ο Δέκιος εισήλθε στην πόλη αυτή». Αυτά είπε ο Άγιος Γιάμβληχος. Ο δε επίσκοπος Εφέσου Μαρίνος μόλις τα άκουσε είπε στον ανθύπατο: «Έχω την γνώμη
ότι κάτι θαυμαστό συμβαίνει με την υπόθεση αυτή. Έτσι ας τον ακολουθήσουμε. Και πράγματι ακολούθησαν τον Άγιο μέχρι το σπήλαιο, ο Ανθίπατος, ο Επίσκοπος Μαρίνος και πολλής λαός. Πρώτος μπήκε στο σπήλαιο ο Ιάμβλιχος, έπειτα μπήκε ο Επίσκοπος, ο οποίος μόλις έστρεψε το βλέμμα του προς τα δεξιά μέρη του στομίου, είδε ένα κυβότιο σφραγισμένο με δυο ασημένιες φραγίδες. Το κυβότιο αυτό το είχαν τοποθετήσει εκεί ο Ρουφίνος και ο Θεόδωρος ως χριστιανοί, οι οποίοι είχαν αποσταλεί εκεί από τον Δέκιο μαζί με τους άλλους, στους οποίους ο αυτοκράτορας αυτός είχε δώσει την εντολή να φράξουν με μανδρότυχο το στόμιο του σπηλαίου. Οι δύο χριστιανοί Ρουφίνος και Θεόδωρος έγραψαν και τα συναξάρια των Αγίων Επταπέδων και σημείωσαν τα ονόματά τους σε μολύβδινες πλάκες. Όταν λοιπόν συνάκτηκαν όλοι οι έγκριτοι άρχοντες μαζί με τον Ανθίπατον, άνοιξαν αυτό το κυβότιο και βρήκαν τις μολύβδινες πλάκες, τις οποίες διάβασαν και ένιωσαν όλοι τους απερίγραπτην έκπληξη από το θαυμαστόν αυτό γεγονός. Αμέσως δε τότε προχώρησαν στα ενδότερα του σπηλαίου, όπου βρήκαν τους Αγίους και έπεσαν στα πόδια τους. Κατόπιν κάθισαν κατά γης και τους ρωτούσαν. Οι Άγιοι τους διηγήθηκαν πρώτα τα σχετικά με τους εαυτούς τους και εν συνεχεία τα κακουργήματα του Δεκίου εις βάρος των χριστιανών. Μόλις εκείνοι άκουσαν όσα οι Άγιοι τους διηγήθηκαν, εκπλήττονταν όλοι τους και δόξαζαν τον Θεό, τον ποιητήν των θαυμασίων.

Ανθίπατος τότε και ο επίσκοπος Μαρίνος με αναφορά τους γνωστοποίησαν τα θαυμαστά αυτά γεγονότα στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο. Εκείνος δοκίμασε απέραντη χαρά για όλα αυτά και έσπευσε αμέσως στην Έφεσο. Εν συνεχεία ανήλθε στο Σπήλαιο. Εκεί βρήκε τους Αγίους επτά παιδες και αφού έπεσε κατά γης, τους έβρεχε τα πόδια με τα δάκρυά του και τα αποσπόγγιζε. Η αγαλίαση δε και η χαρά του ήταν απερίγραπτη, αφού ο Κύριος δεν παρήδε το αίτημά του και έδειξε σε αυτόν οφθαλμοφανός την Ανάσταση των νεκρών. Ενώ δε ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος συνομιλούσε με τους Αγίους, καθώς επίσης και οι επίσκοποι και οι άλλοι άρχοντες, οι Άγιοι νίσταξαν λίγο και έτσι μπροστά σε όλους εξεδίμησαν προς Κύριον.

τότε ο αυτοκράτορας, αφού πρόσφερε πολύτιμα άμφια και αρκετό χρυσάφι και ασήμι, πρόσταξε να κατασκευαστούν 7 θήκες προς τιμήν των Αγίων και να τεθούν μέσα σε αυτές τα λείψανά τους. Αλλά κατά τη νύχτα που ακολούθησε, εμφανίστηκαν σε αυτόν οι Άγιοι και του είπαν: «Άφησε μας, βασιλιά, στο σπήλαιο που έγινε η Ανάστασή μας». Έτσι λοιπόν, αφού έγινε μεγάλη σύναξη επισκόπων και αρχόντων, ο αυτοκράτορας κατέθεσε τα λείψανα των Αγίων στη γη του σπηλαίου, καθώς εκείνοι με οπτασία του το ζήτησαν. Εν συνεχεία οργάνωσε και πραγματοποίησε στον τόπο εκείνο λαμπρή και χαρμόσυνη εορτή. Φιλοξένησε με πλούσια αγαθά τους φτωχούς της Εφέσου, χαροποίησε όλο το λαό με λαμπρές βασιλικές τιμές και έβγαλε από τις φυλακές τους επισκόπους που είχαν φυλακιστεί, επειδή κήρυταν το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών. Ακολούθως έγινε από όλους κοινή εορτή, κατά την οποία αναπέμφθηκαν λόγοι και ύμνοι ευχαριστίες και δοξολογίες προς τον Κύριο και Θεόν μας Ιησούν Χριστό.

μάρτυρε σου, Κύριε, εν διαθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο της αυθαρσίας, εξού του Θεού ημών, σχόντες γάρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθήλων, έθραυσαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση, αυτών τις ηγεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

Μυστηρίων μυστήριων της Αγίης προτίθεται, ως γάρ τελευτίσαντες ούκ εις θάνοντο, ούτω κενήν εγυρώμενη σαφώς κατεπλήττοντο, εις γάρ πίστωση νεκρών αναστάσεως γέγονε το τελούμενον, όπως γνώντες οι ταύτοι να θετούντες αποφράττονται εν πίστη, δοξολογούντες τους μάρτυρας.

ότι αυτή η μέρα μνήμη της ανακομιδής των Λειψάνων της Οσίας Μητρός ημών και μάρτυρος Ευδοκίας, ως μη τι τούτο σώμα της Ευδοκίας αθλητικών απόζων οίκη χαρίτων, ως μη Ευωδίας τι είναι τούτο το σώμα της Ευδοκίας που έχει έλθει ευωδιάζοντας αθλητικές χάριτες. Η Αγία Μάρτης Ευδοκία ήταν Ρωμαία και καταγόταν από τα ανατολικά μέρη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εχμαλωτίστηκε από τους Πέρσες και οδηγήθηκε μαζί με άλλους εχμαλώτους στην Περσία. Επειδή είχε μελετήσει σε βάθος και γνώρισε πολύ καλά την Αγία Γραφή, δίδασκε και νουθετούσε όλους τους εχμαλώτους. Έτσι έγινε γνωστή και φίλη στις γυναίκες των Περσών και οδήγησε πολλές από αυτές στην αληθινή θεογνωσία. Για τον λόγο αυτό κατηγορήθηκε στις περσικές αρχές και αφού συνελήφθη υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Πρώτα λοιπόν χτύπησαν με βούνευρα την Αγία και εν συνεχεία την έριξα σε μια απάνθρωπη φυλακή στην οποία έμεινε κλεισμένη 2 μήνες. Μετά την έβγαλαν από εκεί και την ανέκριναν πάλι. Εκείνη διακήρυξε με παρησίες τους ανακριτές ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Τότε την έδιραν βάναυσα με ραβδιά από κλάδους ροδιάς γεμάτα με αγκάθια. Έτσι καταξεσχίστηκαν οι σάρκες της και έπεφταν κατά γης, ενώ οι δήμοι βάφτηκαν κόκκινοι από το αίμα της που πεταγόταν επάνω τους. Ύστερα από τα βασανιστήρια αυτά την έκλεισαν και πάλι στην φυλακή και εγκατέστησαν φρουράν έξω από αυτήν. Μετά όμως από παρέλευση 5 μηνών την έβγαλαν από εκεί και αφού την ανέκριναν και πάλι την υπέβαλαν σε νέα φρικτά βασανιστήρια. Συγκεκριμένα έσχισαν καλάμια ισομήκη προς το σώμα της και αφού την γύμνωσαν την σπαργάνωσαν τροπον δυνάμει αυτά τα καλάμια. Στη συνεχεία έσφιξαν τα καλάμια πάνω της με λεπτό σπάρτινο σκηνή μέχρι που αυτά μπήκτηκαν στις άρκες της. Έπειτα οι ανηλαιείς και άσπλαχνοι δήμοι τραβούσαν βιαίως ένα-ένα τα καλάμια από επάνω της. Έτσι αποσπώντας τις άρκες της προκαλούσαν δρυμείς και αφόρητους πόνους στην μάρτυρα. Ακολούθως κρέμασαν την Αγία και αφού έδεσαν σφιχτά με σχοινιά ολόκληρο το σώμα της και στρέβλωσαν τα άκρα της, συνέτριψαν τα οστά της. Όταν δε οι δήμοι την είδαν μισοπεθαμένη και άλαλη, την αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν η Αγία Μάρτης Ευδοκία παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

φώτισον πύλη του φωτός την καρδίαν μου, κακία τη φλότουσαν, και μη ιστά να τον παραχωρήσεις, νη να φυπνώσε με τον ακαθάρτης λογισμής αείσκοτιζόμενον, ή να δοξάζωσε ευχαρίστος Θεοτό και Πανάμωμε.

Μαρία Κυριώνημε, πολλής κυριευθέντα με πάθε συνή ψυχοφθόρης, σύ ελευθέρωσον, τάχος και προσδουλίαν έλκυσον την σύντε και του τόκου σου, ή να υμνώσε άχραντε χρεωστικός Θεοτόκε χριστιανών την ελπίδαν.

ότι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιας και των συναυτή, ως μην ίον έπνευσεν η μάρτυσία ερυθροβαφών αιμάτων ατμοπνών, ως μήμεν εξέδων εξέβαλε η μάρτυσία των ατμόπνων ερυθροβαφών της αιμάτων. Η Αγία Μάρτης Ία, κατά την εποχή του βασιλιά των Περσών Σαβορίου, βρισκόταν σε πολύ μεγάλη ηλικία. Τότε την συνέλαβα μαζί με 9.000 εχμελώτους χριστιανούς οι αρχιμάγοι της Περσίας και τους παρέδωσαν όλους σε διάφορα σκληρά και απάνθρωπα βασανιστήρια. Όλα δε τα βασανιστήρια, τις κακώσεις και τις τιμωρίες, τα υπέμεινε με καρτερία η Μάρτης. Τελικά αποκεφαλίστηκε και ανήλθε στεφανιφόρος στους ουρανούς.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη των εγγενείων του Ιερού Ναού του Σωτήρος Χριστού της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος στην Κωνσταντινούπολη. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαθουήλ μαρτύρησε αφού τον κρέμασαν σε μια μηλιά. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: εγκλήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιερά Μονή Παναγίας Αρχαγγελιωτήσης Ξάνθης ιδρύθηκε το 14ο αιώνα. Βρίσκεται 5 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της πόλεως Ξάνθης. Το καθολικό είναι βυζαντινού ρυθμού, αφιερωμένο στα εισόδια της Θεοτόκου, εορτάζει στις 21 Νοεμβρίου και στις 15 Αυγούστου. Εκτιμάται ότι είναι κτίσμα του 10ου αιώνα. Στη Μονή υπάρχουν χειρόγραφα τα οποία είναι του 13ου ή του 14ου αιώνα. Το Αρχαγγελιώτισσα είναι προσωνύμιο από εικόνα της Θεοτόκου εικονιζομένη μεταξύ των Αρχαγγέλων. Ήταν γυναικείο μοναστήρι. Το 1995 μετατράπηκε σε ανδρικό.

Ιερά Μονή Παμεγής των Ταξιαρχών Ξάνθης ιδρύθηκε τον 15ο αιώνα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλεως Ξάνθης. Το καθολικό είναι βυζαντινού ρυθμού, αθωνικού τύπου, αφιερωμένο στους ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβριήλ. Εορτάζει στις 8 Νοεμβρίου. Το μοναστήρι είναι ανδρικό.

Ιερά Μονή Παναγίας Καλαμούς Ξάνθης ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα. Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα βόρεια της Ξάνθης. Το παλαιό μοναστήρι καταστράφηκε από σεισμούς το 1829 και αναγεννήστηκε. Ο ναός είναι βασιλική, αφιερωμένος στην Παναγία και εορτάζει στις 23 Αυγούστου. Το μοναστήρι είναι γυναικείο και είναι μετόχιο της Ιεράς Μονής Παμεγίστων Ταξιαρχών. Η Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης Ξάνθης θεμελιώθηκε το 1972. Ιδρυτής ο Μητροπολίτης Ξάνθης Αντώνιος και εκτίτορ ο Αρχιμανδρίτης Αντώνιος Δαλάτσης. Βρίσκεται στο βουνό πάνω από την πόλη της Ξάνθης. Το καθολικό είναι μεγάλος βυζαντινός ναός αφιερωμένος στην Αγία Ειρήνη την Μεγαλομάρτυρα και εορτάζει στις 5 Μαΐου. Στο μοναστήρι υπάρχουν 6 παρεκκλήσια και πλήθος Αγίων Λειψάνων, όπως του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, του Αγίου Αντωνίου, του Αγίου Χαραλάμπους. Η αδελφό της ασχολείται με την Ιεραποστολή.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Καλό μήνα και πάλι, καλή Παναγιά. Κάθε μέρα του Αυγούστου μέχρι τις 15 του μηνός, που είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, η εορτή της Ιεράς Κοιμήσεως της πανυπερευλογημένης Δέσποινας του κόσμου της Υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά και κάθε μέρα μετά το 15 Αυγούστου, που πάλι η Παναγία βρίσκεται διαρκώς μέσα στην ζωή της Εκκλησίας σε πρωτοκαθεδρία, μήπως άλλος δεν βρίσκεται και ολόκληρο το χρόνο σε πρωτοκαθεδρία μέσα στην ζωή της Εκκλησίας. Κάθε μέρα λοιπόν είναι σαν ένα ασβεστωμένο σκαλοπάτι που μας οδηγεί προς ένα εξοκλήσι. Το εξοκλήσι αυτό είναι το εξοκλήσι που εορτάζει στην εορτή της Κοιμήσεως και που είναι το εξοκλήσι στο οποίο η Παναγία, η Κυρά του κόσμου, έχει την θέση της Δέσποινας και της Πατριάρχου, της Μεταθεών Θεού. Αυτό το εξοκλήσι μπορεί να είναι κάλλιστα η καρδιά του καθενός μας. Καλωσορίσατε λοιπόν και σήμερα σε μια εκπομπή όπου θα είναι αφιερωμένη κάθε ολοκληρία μετά την εισαγωγή του πρώτου μέρους στα μεγάλα μυστήρια της Υπεραγίας Θεοτόκου και της ζωής της Εκκλησίας ως προς αυτήν. Στα μυστήρια ως προς την κίνηση και τη μετάστασή της, ως προς τους παρακλητικούς κανόνες που ψάλλουμε όλον αυτόν τον καιρό και σε άλλα θαυμαστά και εξαίσια, τα οποία με την απλότητα της αρετής και της κατανήξεώς του θα μας κομίσει στη συζήτηση που έχουμε μαζί του για 2 ώρες ο αγαπητός και προσφυλής μας γέροντας Ανανίας Κουσθένης.

Πρώτος ουρανών κενών και γην κενήν επίησεν υπαρθένος. Μάλλον δε αύτη εστίν η κενή γη και ο κενός ουρανός. Γη μεν ότι εκείθεν, κενή δε ότι της προγόνης ουδαμόθεν προσήκεν, ουδέ της παλαιάς εκκληρονόμησε ζήμης, αλλά αυτή κατά τον του Παύλου λόγων φύραμα νέων κατέστη και νέου τεινός ήρξα το γένους. Με αυτόν τον τρόπο, λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο Ιερός Καβάσιλας, στον λόγο του εις την κοίμησιν της Θεοτόκου, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δημιούργησε η Παρθένος κενό ουρανό και κενή γη. Ή καλύτερα αποτελεί αυτή η ίδια την κενή γη και τον κενό ουρανό. Και είναι βέβαια γη γιατί προήλθε από τη γη. Είναι όμως γη κενή, γιατί σε τίποτε δεν τέριαζε με τους προγόνους της, ούτε κληρονόμησε την παλιά ζήμη, αλλά έγινε, σύμφωνα με τον λόγο του Παύλου, αυτή η ίδια νέο φύραμα και έκαμε την αρχή ενός γένους καινούριου. Αλλά ποιος αγνοεί το γιατί η Παρθένος είναι ουρανός? Είναι όμως πάλι ουρανός κενός, γιατί βρίσκεται πέρα από κάθε είδους γυρατιά και είναι ασύγκριτα ανώτερη από κάθε φθορά, γιατί ακόμη μόλις τον τελευταίο καιρό, σε αυτές τις έσχατες ημέρες, χαρίστηκε στους ανθρώπους σύμφωνα με την επαγγελία του Θεού που κήρυξε ο Ισαΐας, ουρανών κενών και γην κενήν δώσω ημίν. Και αν θέλεις να προχωρήσουμε περισσότερο, η Παρθένος είναι μια γη και ένας ουρανός θαυμαστός και υπέροχος, γιατί και από τη γη υψώθηκε παραπάνω και τον ουρανό τον ξεπέρασε, τόσο στην καθαρότητα όσο και στη μεγαλοσύνη. Σε ό,τι αφορά βέβαια το μέγεθος, η Παρθένος είχε ένικον εκείνον που ο ουρανός δεν μπορούσε να χωρέσει, αλλά ήταν και αφάνταστα καθαρότερη από τον ουρανό, αφού εκείνα που δεν ήσαν δυνατό να τα δουν οι άνθρωποι, χωρίς αυτός να σχιστεί ή να ανοιχθεί, τίποτε πια δεν τους εμποδίζει να τα απολαύσουν διαμέσου της Παρθένου. Ακόμη περισσότερο η Παρθένος γίνεται οδηγός σ' όσους ανυψώνονται προς το Θεό, ενώ ο ουρανός αντιστέκεται, και ενώ εκείνος πρέπει να φύγει από τη μέση, αν δεν έμπαινε η Παρθένος ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους, δεν θα ήταν δυνατό να λάβουν μέρος οι γήινοι στα υπερκόσμια.

καταγράφει ο Ιερός Καβάσιλας τους λόγους εις την κίνηση της Θεοτόκου και εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία να σας πούμε ότι και το βιβλίο Θεοτόκος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και το βιβλίο Η Θεομήτωρ με λόγους του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, δύο βιβλία που κρυσταλώνουν την πατερική εμπειρία περί το πρόσωπον της Θεοτόκου, είναι εκδεδομένα από την Αποστολική Διακονία και μπορείτε να τα προμηθεύεστε από την Αποστολική Διακονία για τα βιβλιοπωλεία της και από όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Είναι χρυσή ευκαιρία για την αυτεπίγνωσή μας ως προς το κεφαλαιόδε ζήτημα του προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου και της λειτουργίας του στο σχέδιο σωτηρίας του κόσμου και στην εκκλησιαστική ζωή.

κάθε μέρα σαν ένα σκαλοπάτι που μας οδηγεί προς τον 15 Αύγουστο. Μια συζήτηση με τον γέροντα Ανανία Κουστένη για τα μεγάλα και θαυμαστά της εορτής, της κινήσεως και του προσώπου της υπεραγίας του τόπου.

κυβωτών και εν το τάφο θέμενε δι' αυτού ως Διορδάνου την όση που την αληθή της επαγγελίας παρέπεμπον γίν την άνω φημή Ιερουσαλήμ την πάντων των πιστών μητέρα εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Ου κατελήφθη γάρη ψυχή σου εις άδειν, ουδέ εις άρξου είδε διαφθοράν. Ου κατελήφθη η ψυχή σου εν τη γη ή το σών άχραντον και πανακύρατον σώμα. Άλεν ουρανών βασιλείς μονές, η βασιλής, η κυρία, η δέσποινα, η θεομήτωρ, η αληθής Θεοτόκος, αυλίζει, μετατεθήσα. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εγκόμιο πρώτον εις την κοίμησιν. Παράδεινες λοιπόν το ιερό και αμόλυντο σώμα στον Άγιο Τάφο σου, και οι άγγελοι τρέχανε μπροστά, σε κυκλώνανε και σε ακολουθούσαν. Ήταν τίποτε που να μην έκαναν για να υπηρετήσουν τη μητέρα του Κυρίου τους. Οι Απόστολοι και όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας μεγαλόφωνα ψένανε θείους ύμνους και σκυρτούσανε χορευτικά, καθώς τους κάτεχε το Άγιο Πνεύμα. Θα χορτάσουμε με τα αγαθά του σπιτιού σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστή η δικαιοσύνη σου. Κι άλλον, Άγιας ο ύψιστος το κατάλημά του. Βουνό του Θεού, πλούσιο βουνό, βουνό όπου ευδόκησε να κατοικήσει ο Θεός. Εσένα, την αληθινή κυβωτό του Κυρίου και Θεού, σήκωσε στους ώμους η σύναξη των Αποστόλων. Καθώς κάποτε οι ιερείς την κυβωτό που ήταν η προτύπωσή σου, σ' ακούμπησε στον τάφο και σ' έστελνε με αυτόν, σαν να ήταν κάποιος Ιορδάνης, στην αληθινή γη της Επαγγελίας. Ναι, την πάνω Ιερουσαλήμ, τη μητέρα όλων των πιστών, αυτή που τεχνούργησε και έπλασε ο Θεός. Δεν κατέβηκε η ψυχή σου στον Άδη, ούτε η σάρκα σου αντίκρισε τη διαφθορά. Δεν απόμεινε η ψυχή σου ούτε τα ανέγκυχτο και ολότερα πήρα αυτό σώμα σου στη γη. Μα με τη μετάστασή σου κατοικεί στα ουράνια βασιλικά δώματα. Βασίλισσα, κυρά μας και δέσποινα, μητέρα του Θεού, αληθινή Θεοτόκη.

0: Αγαθού η Λοχεύτρια. Η Υπεραγία Θεοτόκος. Ο Αύγουστος ο μήνας της. Καλή Παναγιά σ' όλους σας. Και εμείς θα επιμείνουμε μέσα στον Αύγουστο στην αναφορά μας στο θεομητορικό πρόσωπο και στην θεομητορική παρουσία. Στην παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου που οι ποιητές μας όταν έλεγαν το όνομά της έκλεγαν, όπως ο Άγγελος Κυριανός για παράδειγμα, που οι δημιουργοί μας στάθηκαν με βλάβια μπροστά της και που ο λαός μας, ο μέγας και συλλογικός δημιουργός, έκλεινε πάντα το γόνι και άφηνε μπροστά στα πόδια της το στεναγμό της καρδίας του. Μέσα στη ζάλη των βιωτικών μεριμνών, η Παναγία και σήμερα, η σωτηρία του κόσμου δι' αυτής και δι' του Υιού της, είναι τα ζητήματα που πάντα είναι ανοιχτά, ειδικά στις σημερινές περιπλοκές, στις περιπλοκές κάθε εποχής. Μαζί μας θα είναι και σήμερα ο Γέροντας Ανανίας Κουστένης στην αναζήτησή μας, σε αυτήν την σπουδή μας βήμα-βήμα σχετικά με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και με τους κανόνες των παρακλήσεων, της υμνογραφίας μας, με τη ζωντανή θεολογία με την οποία η υμνογραφία μας τονίζει, ψάλλει συνετός για το πρόσωπο της Θεοτόκου και για την σωτηρία του κόσμου από τον Ιησού Χριστό. Γέροντα Ανανία, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος, καλό μήνα και Παναγιά βοήθειά μας.
0: Γέροντα Ανανία, θέλουμε να μας ξεκινήσετε λέγοντας λίγα πράγματα για το μήνα Αύγουστο που είναι ο μήνας της Θεοτόκου και επίσης για το τι σημαίνουν οι παρακλήσεις που 15 μέρες κάθε βράδυ τώρα θα μπορούμε να γευόμαστε όλοι όσοι πηγαίνουμε στις εκκλησίες.
1: Ο μήνας Αύγουστος, όπως είπατε και εσείς, είναι ο μήνας της Παναγιάς μας, ο καταδικός της μήνας. Και ο λαός μας, ο πιστός και έγκριτος λαός, αλλά και κάθε απλή ψυχή, αυτό το μήνα νιώθει και αισθάνεται την Παναγιά πιο κοντά του, πιο δική του, πιο προστασία του. Και η ψυχή τι κάνει τότε? Αυξάνεται σε εμπιστοσύνη, για το ρήμα αούγγεο από που προκύπτει ο Αύγουστος κατά μια άλλη εκδοχή σημαίνει αυξάνω, σημαίνει οριμάζω. Τότε που οριμάζουν οι καρποί και τα οπορικά, οριμάζει και μεγαλώνει και η πίστη μας στην Παναγιά, αλλά και η ασφάλεια την οποία εκείνη δια της προστασίας της παρέχει στον καθένα μας. Γιατί χάνοντας άνθρωπος τον παράδεισο τα έχασε όλα και έμεινε ανασφαλής. Έμεινε, όπως είπαμε και χθες, φτερός στον άνεμο, κάρφος αχύλου, δυστυχισμένος, ταλέπορος. Και χρειαζόταν λοιπόν μια μάνα, μια προστασία, μια αποδοχή, μια στοργή, και όλα αυτά τα βρήκε ο χριστιανός και ο άνθρωπος γενικότερα στην Παναγιά μας την Παρθένο, στη μητέρα του Χριστού και στη μητέρα των ανθρώπων. Ο Κύριος επάνω από το σταυρό της Οδύνης και του Πόνου την παρέδωσε στον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή και του είπε «Ιδού η μήτρη σου» και σε εκείνη «Ιδού ο Υιός σου». Και η Παναγιά, η μάνα του Χριστού, είναι και μάνα δική μας. Και είναι ανάμεσα στο Χριστό και σε εμάς. Και μεσητεύει στο Μεσίτη Χριστό και τον παρακαλεί για τα παιδιά της, αλλά και για όλους τους ανθρώπους, για την κάθε ψυχή, για την κάθε ύπαρξη. Γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι αγαπούν την Παναγιά, και αυτοί που την ξέρουν και αυτοί που δεν την ξέρουν, και αυτοί που την ψυχανεμίζονται και αυτοί που την γνωρίζουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό ο Αύγουστος, όπως είπατε για την παροιμία, Αύγουστος καλέ μου, μην να σου δύο φορές το χρόνο, να είναι δύο φορές το χρόνο, και για τους καρπούς που οριμάζουν, αλλά και για την Παναγιά που μαζεύει εμάς τους όριμους καρπούς της, στην αγκαλιά της, τη σκέπη της, την επισιά της, κοντά στον Υιό και Θεό της, και μας τρέφει με την ευλογία της, με την αγάπη της, με το σώμα και αίμα του Υιού και Θεού της, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί άνθρωπος για να ζήσει πρέπει να φάει το σώμα του Θεανθρώπου, και για να γίνει αθάνατος πρέπει να πει το αίμα. Όλη η ανθρωπότητα προ Χριστού αυτό προσπαθούσε και αυτό γύρευε, την κάθαρση και την αποκατάσταση. Γιατί μια αρχαία πανάρχη ενοχή ταλαιπωρούσε τους πρωτόπλασους και τους μετέπειτα, γιατί άφησαν το Θεό τους, έχασαν την αγάπη τους, και αυτό το είχαν μέσα τους βάσανο, αυτό είναι η ενοχή. Εν και έχω, το είχαν μέσα τους βάσανο, μεγάλο βάσανο. Και περίμεναν λοιπόν να έρθει η ελευθερία, να φύγει η ανοχή και να έρθει η νέα εποχή, η εποχή του Χριστού, η εποχή της Παναγιάς, η εποχή της Εκκλησίας, η εποχή του μαζί. Γιατί στον παράδεισο τον οποίο έχασαν το Θεό, όπως προείπαμε, και έμειναν ως άθεοι εν το κόσμο, πλάνητες, φεραίοι, Ανέστη, για να θυμηθούμε τον άλλο μεγάλο, είπατε εσείς το Σιλιανό, τον άλλο μεγάλο της εκκλησίας μας και της λογοτεχνίας μας, τον κύριο Αλέξανδρο, τον μέγα Αλέξανδρο της λογοτεχνίας μας, τον Παπαδιαμάντη, ο οποίος αγαπούσε όσο λίγη την Παναγιά. Την Παναγιά και τη μάνα του, της ετάχτησε. Γι' αυτό και γράψει τα δικύτερα διηγήματα και τα τερπνότερα ποιήματα στην Παναγιά την Παρθένο. Μόλι του την ψυχή τα διαβάζουμε και γεμίζουμε συγκίνηση, γεμίζουμε κατάνοιξη. Αισθανόμαστε κι εμείς πια ιδιαίτερη αγάπη για την Παναγιά. Και αν την ξέρουμε πολύ, την ψάχνουμε, την αποζητούμε με τις δεήσεις και τις προσευχές στα εξοκλήσια, στα λογοτεχνικά βιβλία και προφανώς στους ύμνους και ιδιαίτερα στους παρακλητικούς κανόνες που ψάλλονται αυτή την περίοδο κατά το πιο γλυκή και τον πιο υπέροχο και εκφραστικό τρόπο και απευθύνονται στα καταθύμια της ανθρώπινης ψυχής, τα οποία φέρνουν στην επιφάνεια και τα κάνουν φως και τα κάνουν χαρά και τα κάνουν αγάπη και τα κάνουν μεγαλείο, γιατί η Εκκλησία εν σοφία πάντοτε φερωμένη και φωτιζωμένη από το Άγιο Πνεύματος πήρε τη μεγάλη τέχνη της ποιήσεως και τη μεγάλη τέχνη της μουσικής και τα ενέταξε στη Θεία Λατρεία. Και έχουμε τους ύμνους της Εκκλησίας, τα τραγούδια του Θεού, τα οποία όπως είπαμε και χθες τρομοκρατούν τον διάβολο, γλυκαίνουν την καρδιά, γαλινεύουν την ύπαρξη και μας ανεβάζουν μέχρι τα ουράνια.
0: Ήδη χθες μας είπατε λίγα λόγια, ακροθυγώς, για τους δύο παρακλητικούς κανόνες που ψάλλονται εις πάσαν λύπην και περίστασιν, όπως λέει η Εκκλησία μας, και δεν είναι τυχαίο που το λέει αυτό. Και μας είπατε για τις αφορμές τους και για τον τρόπο με τον οποίο εγγράφησαν. Θα θέλαμε να μας πείτε, ξεκινώντας την κουβέντα μας στη σημερινή εκπομπή για το πρόσωπο της Πελαγίας Θεοτόκου, επιπροσθέτως κάποια πράγματα για τον πλούτο, τον ημνογραφικό, τον ποιητικό και τον θεολογικό των δύο παρακλητικών κανόνων. Ξεκινά η 15ήμερη αυτή περίοδος της νηστείας και της μετοχής στην Εκκλησία δια του προσώπου της Πελαγίας Θεοτόκου με την μικρά παράκληση. Και εναλλάξ ψάλλονται η μικρά και η μεγάλη παράκληση. Να μας πείτε λοιπόν λίγα λόγια.
1: Οι παρακλητικοί κανόνες έχουν αρρύφνητο πλούτο.
0: Όταν...
1: και εκφράζουν το μεγαλείο.
0: Εκφράζουν το μεγαλείο και εκφράζουν την αγάπη προς την Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Βεβαίως. Και οι δύο κανόνες αμιλώνται και ξεσυνερίζονται, να το πούμε και λαϊκά, στην εκλογή ωραίων εικόνων. Γιατί η εικόνα επιδρά άμεσα στον άνθρωπο. Και όσα λέει μια εικόνα, πώς λένε και οι Κινέζοι, δεν το λένε χίλια λόγια. Έχει υπέροχες εικόνες εκ του φυσικού κόσμου, εκ του καθημερινού βίου, από την άχραντη ομορφιά της πλάσεως και από της Εκκλησίας τη ζωή και τη δράση. Επιπλέον έχουν οι κανόνες λεπτών και ευγενικών τρόπων εκφράσεως, γιατί όπως έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, κάθε ψυχή ποιητική είναι λεπτή και αισθάνεται και νιώθει και το Θεό και το συνάνθρωπο και την πλάση και τον πόνο του ανθρώπου και τη χαρά του ανθρώπου και την αγωνία του ανθρώπου και την νίκη του ανθρώπου και το μεγαλείο του ανθρώπου αλλά και την πτώση του ανθρώπου τα αισθάνεται η ποιητική ψυχή. Και οι ποιητές εδώ των παρακλητικών κανόνων και ο Θεοστήριπτος και ο Θεόδωρος Δεύτερος Λάσκαρης Δούκας ήταν λεπτές ποιητικές ψυχές. Και οι δύο τελικά μοναχοί, ο Θεοστήριπτος στη μονή του Στουδίου και άλλος αφού άφησε το βασιλικό τριβόνιο και την αλουργίδα και το σκύπτρο, έγινε και εκείνος μοναχός και αφιερώθηκε πια ολόψυχα στην Παναγιά. Δεν του τίνω μοναχός. Είναι εκείνος ο οποίος έχει μονάχων μόνον τον Ιησούν και την Παναγιά στην καρδιά του. Και όλοι καλούμεθα να γίνουμε μοναχοί με την ευρύτερη έννοια. Και η παρθενία τι είναι, η αφοσίωση. Ποιος είναι ο παρθένος, ο αφοσιωμένος. Εκείνος που αγαπά αφοσιωμένα. Τον Χριστό, την Παναγιά, τους ανθρώπους. Τι ωραία πράγματα. Και υπάρχουν και με την ειδική έννοια οι μοναχοί, που είναι η πρωτοπορία, που είναι ο ένας πνεύμονας εκκλησίας ο μοναχικός βίος. Και ο άλλος είναι ο εν κόσμο χριστιανικός βίος. Και της εκκλησούλα μας έχει δύο πνεύμονες ισχυρότητα τους και μπορεί και λειτουργεί ο οργανισμός της και λειτουργούμε και εμείς και σωζόμεθα. Και ακόμη έχει και ζωηρά περιγραφή των θλίψεων ο κάθε κανόνας, γιατί η ζωή του ανθρώπου να την πτώσει είναι θρήνος και κλαθμός και οδυρμός, θρήνος και μέλος και ουέ, όπως θα έλεγε ο μεγάλος προφήτης Ιερεμίας. Γιατί κλαίει ο άνθρωπος, γιατί έχασε τον παράδεισο. Γιατί κλαίει ο άνθρωπος, γιατί αρνήθηκε την αγάπη. Γιατί κλαίει ο άνθρωπος, γιατί έμεινε μόνος του, πέθανε πνευματικά. Είναι χωρίς τον Θεό του, χωρίς τον πατέρα του, χωρίς την πηγή του. Και τι κάνει, κλαίει, κλαίει και κλαίει. Και αναφέρεται στο γεωργικό μια περίπτωση ενός μοναχού, ο οποίος έκλαιε διαβίου, χάρισμα αυτό. Έκλαιε διαβίου. Κάτω από να φάει έκλαιγε. Έμενε σε μια μονή, έκλαιγε και έφευγε. Πήγε στην έρμο, πήγε στα βουνά, πήγε σε άλλη μονή, πήγε σε άλλους τόπους. Έφευγε, έφευγε και έφευγε. Και του λέει, πατέρα, γιατί φεύγεις, πατέρα, γιατί κλαις. Δεν μπορώ να αντέξω, ρε παιδιά μου, που χάσαμε τον παράδεισο, που χάσαμε την αγάπη, που χάσαμε την ομορφιά. Δεν το αντέχω. Μέχρι που να ξαναγυρίσω εκεί, θα κλαίω και θα θρυνώ. Οι παρακλήσεις λοιπόν εκφράζουν αυτή τη θλίψη, αυτό τον οικουμενικό πόνο, αλλά και τον προσωπικό πόνο του καθενός μας. Είτε για την έλλειψη κάποιων καλών, είτε για την έλλειψη του Θεού, είτε για την έλλειψη της υγείας, είτε για την έλλειψη οποιοδήποτε ωραίου. Και αισθάνεται ο άνθρωπος ενδεής. Και δέεται λοιπόν και παρακαλεί, παρακαλεί τότε την Παναγιά να μεστεύσει τον Χριστό, να του δώσει γαλήνη, ειρήνη, υγεία ψυχής και σώματος και να βοηθήσει και τους άλλους. Και έχουμε υψηλά αισθήματα εδώ και πίστεως και ελπίδος και εγκαρτερήσεως, όπως λέει ο σχολιαστής της παρακλήσεως. Έχουμε στους παρακλητικούς κανόνες αυτά τα υψηλά αισθήματα, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, ο ποιητής είναι αισθηματίας, αισθάνεται. Και ευτυχώς και σήμερα που υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται και το Θεό και τον συνάνθρωπο, τον όποιο συνάνθρωπο, τον όποιο πιναλαίο ανθρωπίσκο, που θα έλεγε πάλι ο κ. Αλέξανδρος, τον όποιο βασανισμένο, τον όποιο τελευταίο, ο ποιητής τον αισθάνεται, τον νιώθει και τον εκφράζει. Ο ποιητής εκφράζει τον οικουμενικό πόνο, την οικουμενική καρδιά, και ο ποιητής ανήκει στην οικουμένη. Και μάλιστα εδώ οι ένθιοι ανήκουν στην Εκκλησία, ανήκουν στο κοινό καλό, ανήκουν στη σωτηρία. Γι' αυτό οι παρακλητικοί κανόνες, και άποψη μορφής και προπαντός από άποψη περιεχομένου, για να θυμηθούμε και τη λογοτεχνία λίγο, είναι αριστουργήματα. Τα διαβάζει κανείς και κυλάνε και ρέουν, ποιητικά ρέουν, μουσικά, και ο άνθρωπος τι κάνει, καταρδεύεται, μαγεύεται, εκτασιάζεται, μάγεμα η φύση και όνειρο και έχει ομορφιά μεγάλη, και θέλει να ακούει, που λέει κάποιες φορές, την παράκληση και πάλι και πάλι. Γιατί, ρε παιδί μου, γιατί γαλινεύω, πάτερ, γιατί γεμίζω, πάτερ, γιατί τη βρίσκω, πάτερ, γιατί με εκφράζει, πάτερ, γιατί θέλω, πάτερ, και δεν έχω κοντά μου συνέχεια και την καθέντα και το βιβλιαράκι. Ούτε αγαπήσει κανείς και μόνο ταυτιστεί, το αποχωρίζεται. Γιατί οι μάρτυρες και οι άγιοι της Εκκλησίας αγάπησαν τον Χριστό, αγάπησαν την Εκκλησία, αγάπησαν την αμόμη, την πίστη. Και μετά τι, έδραν τη ζωή τους και δεν τα αποχωριζόντουσαν και γίνονταν μάρτυρες και άγιοι και ήρωες και υπέροχοι. Γι' αυτό μας κάνει καλό, μέγα καλό, να ακούμε τους παρακλητικούς κανόνες. Και τώρα τον 15 Αύγουστο ψάλλονται να αλλάξει, αλλά και εισπάσαν θλίψη και περίσταση ψυχής, όπως είναι ο μικρός παρακλητικός κανόν. Και διαφέρουν μεταξύ τους στο γεγονός ότι ο Μέγας ψάλλεται μόνο τις μεγάλες ημέρες του 15 Αυγούστου, που πλησιάζει η μέγιστη θεομητηρική ορθή της Παναγιάς. Γιατί ό,τι είναι Μεγάλη Παρασκευή και το Πάσχα για τον Χριστό, είναι η κοίμηση και η μετάσταση για την Παναγιά. Γι' αυτό την έχουμε ονομάσει και Πάσχα του καλοκαιριού, γι' αυτό και την εορτάζουμε με τόση αγάπη, με τόση θέρμη. Κανείς δεν μένει ασυγκίνητος στο 15 Αύγουστο. Και ο δίθεν άθεος και ο θεατρίνος της απιστίας και ο οποιοσδήποτε άλλος συγκινείται, μαγεύεται, έστω και φολκλωρικά, τι πειράζει. Έστω και φολκλωρικά μπαίνει κάτι στην ψυχούλα του. Μπαίνει κάτι διαφορετικό, κάτι αλλιώτικο. Έστω και αν τον δυναστεύει αμφιβολία ή οτιδήποτε. Μένει αυτό και του κάνει καλό, του κάνει μέγα καλό. Για να κλείσουμε την ενότητα, θυμάμαι παλιά στη Βιετία, περνούσα από ένα μέρος σαν γύφτη αυτές τις ημέρες και φωνάζουν, παπουλάκι, έλα εδώ, και εμείς της Εκκλησούλας είμαστε. Κατεβαίνω λοιπόν τη Τι θέλετε, παιδιά? Ήρθαν, θέλουμε να μας ηρεμήσει, να μας εξομολογήσει, να μας διαβάζει. Νηστεύουμε τον τρόπο. Την Παναγία την αγαπάμε παραπάνω και από τον Θεό. Περιβολή. Έτσι το έλεγαν αυτοί, έτσι το αισθανόντουσαν. Και μπράβο τους. Δεν είναι κακό. Δεν κακοφαίνεται στον Χριστό να αγαπάμε την Παναγία παραπάνω από αυτό. Άλλα πράγματα είναι που κακοφαίνεται στον Χριστό. Να μας διαβάσει. Και πού λειτουργεί, παππούλια, να έρθουμε. Και του είπα εκεί το χωριό. Και ήρθαν τη τιμή σα, γέμισε η Εκκλησία Αιγύπτου. Τι ωραία που ήταν. Ένα αίσθημα που είχαν, μια λατρεία, μια αγάπη, μια ησυχία. Έναν τρόπο. Μετέλαβαν εκστατικά και βγήκαν έξω και ήσαν αλλοιωμένοι. Κρίζα τι αγύφτη αυτή. Ήταν τα παιδιά της Παναγιάς, τα όμορφα.

0: κίνηση της Θεοτόκου και η Πασχαλιά του καλοκαιριού. Η γιορτή της Παναγιάς και του 15 Αυγούστου. Αύγουστος, με την ευχή καλή Παναγιά, εμείς αποπειρώμεθα μια συνολική ενασχόληση από τις εκπομπές μας με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και με την θεολογία και την ιμνογραφία που διατυπώθηκε για την εμπειρία του προσώπου αυτού που γέννησε και χώρισε τον αχώρητο μέσα στα σπλάχνα του και έγινε η αφορμή της σωτηρίας του κόσμου. Μαζί μας στη σημερινή εκπομπή είναι ο Γέροντας Ανανίας Κουστένης. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας και θα συνεχιστεί και σε άλλες εκπομπές βέβαια για το τι ακριβώς σημαίνει η Παναγία στη ζωή της Εκκλησίας. Γέροντα Ανανία, μόλις προηγουμένως ένα από τα συλλογικά τραγούδια μας, από τα δημοτικά μας τραγούδια, μας έδειξε δύο ονόματα από τα οποία, με τα οποία στολίζει ο λαός μας την Υπεραγία Θεοτόκου. Είναι η Πορταΐτισσα και είναι και η Παρηγορήτρα. Υπάρχει πλήθος ονομάτων. Υπάρχει ολόκληρο βιβλίο και βιβλία με ονόματα της Θεοτόκου, όλα θαυμαστά και όλα εξέχοντα και γλωσσοπλαστικά αλλά και θεολογικά πολλές φορές.
1: Σίγουρα.
0: Να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό σε σχέση και με τους κανόνες. Χαρακτηρίζεται στους κανόνες η Θεοτόκος?
1: Βεβαίως. Η Θεοτόκος χαρακτηρίζεται και μάλιστα και στο μικρόν, αλλά περισσότερο στο μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Στο μικρό την ονομάζει μητέρα.

και λογοτεχνικές. Γιατί μην ξεχνάμε, το Πνεύμα του Άγιου φώτιζε τους υπέροχους αυτούς μελωδούς και ημνογράφους και έγραφαν αριστουργήματα από πάση πλευράς, όπως είπαμε και λίγο πριν, και από λογοτεχνικής απόψεως και από θεολογικής και από πάση πλευράς, ό,τι αν σκεφτεί κανείς. Αυτά είναι τα τραγούδια του Θεού. Αυτά ηρεμούν την ψυχή, εκφράζουν την ψυχή, την κάνουν την ψυχή να ξεπονέσει, να αλαφρώσει, να ελευθερωθεί, να βοηθηθεί. Και αν πάμε δε στο μεγάλο παρακλητικό κανόνα, εκεί ο Θεόδωρος ο δεύτερος, ο Λάσκαρης, με έναν τρόπο μοναδικό θα λέγαμε για την περίπτωσή του, εκφράζεται για την Παναγία όσο για κανέναν άλλον. Και τι της λέει, τι της λέει, τι της λέει και τι δεν της λέει. Τι της λέει: χαίρε Μητροπάρθενε, χαίρε Θεόνυμφε, χαίρε Θεία Σκέπη, χαίρε όπλων και τείχος απόρθητων, χαίρε Προστασία και Βοηθέ και Σωτηρία των εισέ προστρεχόντων επίστεως. Και ύστερα βλέπει τη δική του ευτέλεια, τη δική του μικρότητα και ουτιδανότητα και αθλειότητα. Και εν ευγνωμοσύνη της λέγει: τι σι δώρον προσάξω της ευχαριστίας ανθόπερα πύλαυσα, τι δώρο να σου προσφέρω για να σε ευχαριστήσω για αυτά τα οποία απύλαυσα, των σών δωρημάτων και της αμετρήτου Χριστότος, για τα δωρήματά σου και την αμέτρητη καλοσύνη σου. Η Παναγιά είναι η ενσάρκωση της καλοσύνης. Είναι χειροπιαστή, όπως λέγαμε και χθες, αγάπη του Θεού, του Χριστού μας, που έφερε στον κόσμο το Θεό και ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό. Γι' αυτό είναι η πλατητέρα των ουρανών, γιατί γέννησε κάτω το ανθρώπινο εκείνον τον οποίον ο ουρανός δεν χωρεί, τον αχώρητο. Ο αχώρητος παντή, πως λέμε τα Χριστούγεννα, πως εχωρήθη εν γαστρή, ο εγκόλπης του Πατρός πως εναγκάλεσε Μητρός. Γι' αυτό η Παναγία είναι η πλατητέρα των ουρανών, είναι η υψηλωτέρα των ουρανών και η καθαρωτέρα, όπως λέμε μεγαλυνάρε ψάλμο στο τέλος των δύο παρακλήσεων, λαμπιδώνων ηλιακών. Είναι εκείνη που μας ελύτρωσε από την κατάρα. Και εμείς τι άλλο μπορούμε να κάνουμε παρά να την υμνήσουμε? Δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά το λόγο, παρά την κουβέντα μας, παρά τη λαλιά μας. Και τι κάνουμε αυτή τη λαλιά? Δοξολογία, ευχαριστία, ευγνωμοσύνη. Γι' αυτό και η λατρεία μας είναι λογική. Δεν έχουμε τίποτα άλλο οι καημένοι. Έχουμε όμως το λόγο, δεν τρέχουν τα άλογα. Έχουμε το λόγο και για του λόγου υμνολογούμε. Άλλωστε λόγια υπέρθια και υπέροχα και ουράνια είναι αυτοί οι δύο παρακλητικοί κανόνες, καθώς και όλη η λατρεία και η ύμνη της Εκκλησίας μας. Και πώς τον ονομάζει ακόμη εδώ στα μεγαλινάρια? Δέσποινα και μήτρη του λυτρωτού της λέει, δέξε παρακλήσεις αναξίων σών ηκετών, ή να μεσητεύσεις προς τον εξού τεχθέντα, ο δέσποινα του κόσμου, γεννούμε σύτρια. Και ύστερα βάζει και άλλους Αγίους, ψάλουμεν προθύμω, σύτην οδύν, νυν τη πανιμή το Θεοτόκο χαρμονικός. Δεν μεταφράζω την από αυτήν εύκολα. Να του προδρόμου και πάντων των Αγίων, δυσόπι Θεοτόκε του ικτηρίσε ημάς. Και επισφραγίζει τα μεγαλινάρια με το πάσε των αγγέλων εστρατιέ, πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων Δωδεκάς, οι Άγιοι πάντες μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εις το σωθήνε ημάς.

0: το βιβλίο της ζωής, όπως χαρακτηρίζεται η Υπεραγία Θεοτόκος, μιλούμε σήμερα. Και επειδή είναι ο Αύγουστος και είναι ο μήνας της Παναγίας, μιλούμε και για το βιβλίο, το μικρό και πολλές φορές ταπεινό και ίσως αμεληταίο για πολλούς βιβλίο, που είναι ένα βιβλιαρίδιο και περιλαμβάνει τους δύο παρακλητικούς κανόνες. Και δι' αυτόν μιλούμε για τη μικρά και τη μεγάλη παράκληση, και δι' αυτόν μιλούμε για την Υπεραγία Θεοτόκο και το πρόσωπό της στη ζωή της Εκκλησίας και μέσα στο μήνα Αύγουστο, για τον καθένα από εμάς. Αρρωγός μας είναι σήμερα και προσκεκλημένος ο Γέροντας Ανανίας Κουστένης. Γέροντα, θέλω να μου πείτε εάν οι χαρακτηρισμοί που υπάρχουν μέσα στους δύο παρακλητικούς κανόνες είναι χαρακτηρισμοί οι οποίοι συναντώνται με άλλο τρόπο και με μεγαλύτερη ποικιλία και στην λαϊκή προσιγορία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο που θέλω να μου πείτε είναι εάν οι απλοί άνθρωποι ανέκαθεν κατανοούσαν ή όχι τον παρακλητικό κανόνα, που είναι κανόνας υπερφυούς ποιήσεως βέβαια, μόνο που είναι γραμμένο σε μια γλώσσα που έχει να κάνει με τα συμφραζόμενα και τις συντεταγμένες της εποχής τους.
1: Ο λαός μας πήρε αυτά τα θεοτοκονήμια από τις παρακλήσεις περισσότερο, και από τον ακάθιστο ύμνο και από άλλους ύμνους, και τα μετέφερε στη δική του λαλιά, στη δική του γλώσσα. Το πιο απλό, πήρε την Παρθένων και την έκανε Παρθένα. Παρθένα μου, δόξα να έχεις, δοξασμένη να είσαι Παρθένα μου, φύλαξέ μας Παρθένα μου. Τι ωραίο, και Παρθένος είναι η αφοσιωμένη, εδώ η Παναγία με την απόλυτη έννοια και καθαρότητα βέβαια. Και πηγαίνοντας ο κάθε μολυσμένος, ο κάθε αμαρτωλός, ο κάθε κρεματισμένος, και πίσω δεν είναι τέτοιος, πηγαίνοντας κοντά στην Παναγιά, νιώθει να εξαγνίσεται. Να του παίρνει εκείνη το βάρος, του παίρνει τις αμαρτίες, να του παίρνει τα πάντα. Και πήρε ακόμη από τους ύμνους και δει από την παράκληση την Παναγιά, το όνομα της πεφανερωμένης, όπως το λέει η επίσημη εκκλησιαστική ορολογία, και το έκανε φανερωμένη. Παναγιά που φανέρωσε στη γη το Θεό, το Θεάνθρωπο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και φανερώνει και στον καθένα μας το θέλημα του Θεού, και μας φανερώνει το δρόμο προπαντός, και μας δείχνει τη στράτα της σωτηρίας. Και την έκαμε λοιπόν ο λαός μας κυρά φανερωμένη, και στην Κρήτη και στην Αθήνα και στη Σαλαμίνα και παντού, φανερωμένη από εδώ, φανερωμένη από εκεί. Μετά την έκανε παρηγορήτρα, εκείνη που είναι η παρηγορία όλων, την έκανε παρηγορήτρα, παρηγορήτρα στην άρτα, παρηγορήτρα παντού και προπαντός στην πράξη και στη ζωή. Κρεστάνθηκα η ποιητέ και λογοτέχνε της νεοελληνικής μας πνευματικής ζωής και λογοτεχνίας. Ακόμη και ο Βάρναλης, ακόμη και διάφοροι άλλοι που είχαν δυσκολίες με την πίστη, την Παναγιά, την κυρά, δεν την έβγαλαν έξω από την ψυχή τους, έξω από τη ζωή τους, έξω από την ποιησή τους. Την κράτησαν. Και αυτή φυσικά τους κράτησε, τους βοήθησε, τους παρηγόρησε. Και που ξέρω εγώ τι έγινε μετά στην ψυχή όλων εκείνων. Η Παναγιά ξέρει, η Παναγιά φανερωμένη ξέρει, και ο Χριστός ο καρδιογνώστης ξέρει, και ο Χριστός εκείνος ο οποίος συγχώρεσε και το ληστεί επάνω στο σταυρό, και συγχωράει και αυτόν ακόμη, καθώς βγαίνει η ψυχή του και βλέπει την άλλη πλάση και ζητάει έλεος, συγχωράει. Προετών σε ένα νοσοκομείο των Αθηνών πέθανε κάποιος δυσκολεμένος, ήταν κοντά του ένας δικός του πιστός και καλός, ποτέ δεν τον πίεσε όμως για την πίστη. Γιατί η πίστη είναι ελευθερία, η πίστη είναι αγάπη, η πίστη είναι άφημα, η πίστη είναι θείο δώρο. Και καθώς εκεί αγγελοκρότανε ο άνθρωπος, άνοιξαν της ψυχής του τα μάτια, κάποτε έρχεται ώρα και ανοίγουν, έστω και νύστατη ώρα και στιγμή, και βλέπει μπροστά ποιον άλλο, την αλήθεια, τον Ιησού Χριστό, για τον οποίο αμφέβαλε και τον οποίο έκαμε και διάφορα εναντίον του. Το βλέπει. Και άνοιξαν οι καταράκτες της ψυχής του και της οντότητός του, και άρχισε να κλαίει. Να κλαίει γλυκά, να κλαίει πικρά. Να κλαίει. Σε κάποια στιγμή που σταμάτησε το κλάμα, απευθυνόμενος στην οντότητα του Χριστού, μόνο εκείνος έβλεπε, του λέγει,

0: χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου στολίζει το φως της μέρας αλλά και της λάμψης τη νύχτα κάθε Αύγουστο και στολίζει και τις ψυχές μας και τις καλή, γιατί λάμπει το όνομά της πάντοτε, πέρα από μήνες και από χρόνο, πέρα από την έννοια του χρόνου και από την ταξινόμηση των πραγμάτων σε χρονικές διάρκειες που επιβάλλουν οι άνθρωποι. Ο πατήρ Ανανίας Κουρσθένης είναι ο σημερινός συνομιλητής μας. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι το θέμα μας, αν μπορεί να γίνει η υπεραγία Θεοτόκος θέμα ραδιοφωνικής εκπομπής. Ή για να το πούμε αλλιώς, το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι να μιλούμε προς την υπεραγία Θεοτόκου. Όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο, αλλά έτσι προσπαθούμε να κάνουμε. Γέροντα Ανανία, θέλω να μου πείτε αν στην λαϊκή συνείδηση είναι κατανοητή η γλώσσα των παρακλήσεων. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, όλοι θα είχαμε την εμπειρία και οι ακροατές μας και εγώ προσωπικώς, γιαγιάδες και παππούδες αγράμματοι, ήξεραν την παράκληση απ' έξω.
1: Μάλιστα. Θυμάμαι τον μακαριστό καθηγητή μας στη φιλοσοφική, τον Ευάγγελο Σκουβαρά. Μια σπουδαία μορφή.
0: Σπουδαίος είναι και του οφείλουμε πολλά.
1: Σίγουρα. Το ρώτησα μια φορά, τι λέτε, να μεταφράσουμε τους ύμνους της Εκκλησίας στη Δημοτική? Και με κοίταξε λίγο επιτιμητικά. Μου λέει, παπάς, εσείς λέτε τέτοια? Πείτε μου, λέει, κύριε καθηγητά, τη γνώμη σας. Τι θέλω? Μου λέει, για να γίνει μετάφραση στη Δημοτική, η μετακένωση, όπως την έλεγε χρησιμοποιώντας τον όρο του Κουραή, πρέπει να είναι οι μεταφραστές ισοστάσιοι και ισόψυχοι με εκείνους που έγραψαν τους ύμνους.
0: Δηλαδή χαριτωμένοι από το Άγιο Πνεύμα.
1: Βεβαίως. Άμα μπορούν να γίνει τότε, λέει. Άμα έχουμε τέτοιους. Αν δεν έχουμε, ας τα αφήσουμε. Το καλύτερο είναι να κάνουμε μια προσπάθεια δίπλα στο αρχαίο κείμενο να γράψουμε και μια μετάφραση στην ελληνική.
0: Όπως Φερρυππίν έχετε κάνει εσείς, Γέροντα Ανανία, με τη μετάφραση, το γύρισμα στα νέα ελληνικά που κάνατε στους ύμνους όλους του Ρωμανού του Μελουδού.
1: Μάλιστα. Έτσι είναι. Αν βρεθούν τέτοιοι άνθρωποι που γνωρίζουμε, μια γίνει. Αν δεν βρεθούν, θα το χαλάσουμε. Και όπως λέει και ο Λουκάτος εδώ που διαβάζει τα λαογραφικά, λέει ο αρχαίος ελληνικός λόγος είναι στέρεος. Αν το φέρουμε στα νέα ελληνικά με τους πλατιασμούς και με τα αυτά, θα το χαλάσουμε. Θα χαλάσουμε αυτή τη στερεότητα, αυτή την ομορφιά. Και ας κάνουμε μεταφράσεις. Μέχρι να βρεθούν οι εμπλεσμένοι εκείνοι και μέχρι που να απαρτιστεί η δημοτική ως νεοελληνικό ιδίωμα, να γίνει τέλεια δηλαδή, να μπορεί να εκφράσει πάλι αυτά. Μακάρι να γίνει. Η γλώσσα άλλωστε δεν είναι ο σκοπός, είναι το μέσο όπως ξέρουμε. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή μεταφράζεται, γι' αυτό και τα λειτουργικά βιβλία μεταφράζονται και μεταφράζονται. Σώσεις γλώσσες και ευτυχώς. Αλλά εμείς οι Έλληνες, εμείς που έχουμε εδώ την ομορφιά αυτή της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, πρέπει να το σκεφτούμε. Ή να ευχόμεθα να φέρει ο Θεός εμπνευσμένους να κάνουν τη μετάφραση, να είναι ισόκυροι και ισότιμοι με εκείνη του πρωτοτύπου. Ποιος θα έλεγε όχι. Αλλά μέχρι τότε ας διαβάζουμε τους κανόνες, ας τους χαιρόμαστε και ο λαός, ο απλός λαός έχει αίσθημα. Έχει ένστικτο, έχει αισθητήριο, καταλαβαίνει και πολύ καταλαβαίνει. Και εκείνα ακόμη που δεν καταλαβαίνει, τα βιώνει. Το πνεύμα του Άγιο που φώτισε τους υμνογράφους και μελωδούς, φωτίζει και αυτόν στην κατανόηση. Άλλο μας λείπει, η λατρεία μας λείπει, η αγάπη μας λείπει, η αφοσίωση μας λείπει, το μεράκι μας λείπει. Και αν μεταφράσουμε, θα έρθουν αύριο άνθρωποι στην Εκκλησία, δεν θα έρθουν, θα φύγουν μετά από λίγο. Και αν θα έρθουν. Δεν είναι και το θέμα. Θέμα να κάνουμε τους ανθρώπους να είναι ένθεοι όσο μπορούμε, να είναι μίστες όσο μπορούμε, να είναι ερωτευμένοι με το Θεό και τα Θεία, να αγαπούν και να παθαίνουν και να μαθαίνουν τα Θεία. Εκεί είναι το ζητούμενο. Άμα φτάσουμε εκεί, τότε όλα τα άλλα τακτοποιούνται. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Γέροντα Ανανία, θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση ακροτελεύτια, αφού φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Μιλώντας για τους κανόνες και δι' αυτόν για την υπεραγία Θεοτόκου, θέλω να μου πείτε τι σημαίνει η υπεραγία Θεοτόκος για τη ζωή της Εκκλησίας. Ξέρω ότι δεν απαντάτε σε τρία λεπτά, αλλά ακροθυγώς, τώρα που γιορτάζουμε την κίνηση και ανεβαίνουμε προς την κίνηση, να δούμε την πορεία της Θεοτόκου από μικρό παιδί μέχρι τη στιγμή του Σταυρού και της Μεταστάσεως μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη.
1: Η Παναγία ήταν δώρο του Θεού στους δικαίους Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα. Για το φυσικό νόμο δόθηκε όπως ξέρουμε, αλλά με τρόπο έτσι θαυμαστό, γιατί ήταν γυραλέη. Και είναι το δώρο πια σε όλη την πλάση, σε όλη την Εκκλησία. Η Παναγία είναι η μάνα μας, πιστών και απίστων. Είναι η μάνα όλων. Και όπως είπαμε και χθες, το σπίτι ορφανεύει από μάνα. Αν είχαμε την Παναγία στην Εκκλησία, η Εκκλησία θα ήταν ορφανή, όσο και αν φαίνεται αυτό παράξενο και παράτερο. θα ήταν ορφανή η Εκκλησία. Είναι ο Χριστός μας σίγουρα, αλλά χρειάζεται η Μεσίτρια στο Μεσίτη. Χρειάζεται εκείνη η οποία έφερε το Θεό στη γη και ανέβασε το άνθρωπο στον ουρανό. Και είναι μετά Θεών Θεός και έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Και είναι το μεθόριον της Θεότος, ο μεθοριακός σταθμός. Είναι το σύνορο. Πώς να πλησιάσουμε εμείς τον απρόσιτο Θεό? Πώς να συνδεθούμε μαζί Του, αν δεν γινόταν η ενανθρώπιση και αν δεν βρίσκεται το σκεύος το καθαρότατο η Παναγία, μέσα στην οποία τελεσιουργήθη η ένωση των δύο εν Χριστώ φύσεων. Ακατάληπτο μυστήριο. Γι' αυτό η Παναγία με το Θεό, με τον δηλαδικό Θεό μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, είναι το παν στην Εκκλησία. Και ο Κοσμάκης που έχει αίσθημα και αγάπη το καταλαβαίνει και το εκφράζει. Και δεν μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς την Παναγία. Όπου και αν πάει, κι άθρος να είναι και οτιδήποτε, την κυρά δεν την αφήνει. Και γι' αυτό όλος ο λαός μας και οι άπιστοι ακόμη, το μήνα Αύγουστο ιδιαίτερα, τρέχουν στην Παναγία. Γιατί είναι το θείο δώρο. Γιατί είναι μετά το Θεό τα πάντα για μας. Να πηγαίνουμε κι εμείς κοντά της και να την παρακαλούμε και για μας και για τους άλλους. Και να της πούμε ποτέ να μας αφήσει. Και κατά Δευτέρα Παρουσία, όπως λέει και το ωραίο εδώ εξ Αποστηλάριο, που ακούμε κάθε βράδυ μετά τον παρακλητικό κανόνα, και σε Μεσίτρια έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγχθας πράξη ενώπιον των αγγέλων, παρακαλώ σε Παρθένε βοήθησόν μη εντάχει να υψώσει η κέντρας χείρας, και που λέει παράδοση θα το κάνει, να παρακαλέσει για τους χριστιανούς και για όλη την ανθρωπότητα, και να γίνει έσπλαχνος ο Κύριος και να μας βάλει όλους στον παράδεισο και στην αγκάλι Του, για να τελειώσει το δράμα και η ταλαιπωρία του ανθρώπου.

0: Υπεραγίας Θεοτόκου, ολοκληρώσαμε Γέροντα Ανανία και τη συζήτησή μας σήμερα για την Υπεραγία Θεοτόκου, το πάνσεπτο και υπεράγιο πρόσωπό της, για την Πανάγια παρουσία της μέσα στην ζωή της Εκκλησίας, τώρα που ανεβαίνουμε σιγά σιγά προς την γιορτή της Κοιμήσεως. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά και η Παναγία βοήθειά μας.
2: Ανάμεσα στο ρίγο και

να το γλιτώσουμε, να το γλιτώσουμε. Τα δώδεκα καντήλια Παναγιά μου να

του Ιδρώνη της Παναγίας. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Κοσμόπουλος, στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Εναδελφότητη τυπορευόμαστε προς την μεγάλη γιορτή και ψηλαφούμε τη χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου όπως αποκαλύπτεται κάθε στιγμή μέσα στον λειτουργικό μας χρόνο, στη ζωή της Εκκλησίας μας. Και εννοούμε ότι αυτή είναι η ψηλάφιση που δίνει απαντήσεις και άξονες αναφοράς για το σήμερα και για το αύριο, αλλά και για την αναγνώριση του παρελθόντος. Τα άγνωστα κείμενα του Φώτη Κόντογλου μέχρι πρότινος, που δημοσιεύθηκαν σε διάφορα περιοδικά, κυρίως στο περιοδικό Κιβωτός, όλα για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, είναι εκείνα που απασχόλησαν την εκπομπή μας και που με το απόσπασμα ενός από αυτά θα ξεκινήσουμε και το δεύτερο μέρος.

Σήμερα όλη η Ελλάδα μοσχοβολά από το ευωδέστατο σκήνομα της Παναγίας που είναι η μητέρα των ορφανεμένων, η ελπίδα των απελπισμένων, η χαρά των θλιμμένων, το ραβδί των τυφλών, η άγκουρα των θαλασσοδαρμένων. Και απ' άκρη σ' άκρη της Ελλάδας, στις πολιτείες, στα χωριά, στα μοναστήρια και στις κήτες. Απάνω στα δοσωμένα βουνά, στα λαγκάδια, στις σπηλιές, στα γαλανά τα κύματα που δροσοαφρίζουν από τον πελαγίσιο αγέρα, στα νησιά και στα λιμόνισσα, στους κάβους. Παντού αντιλαλεί η υμνολογία που ψέλνουν οι ψαλτάδες για την ταπεινή βασίλισσα που κοιμήθηκε. Το μελτέμι που φυσά τώρα το 15 Αύγουστο και δροσίζει τον κόσμο, τα δεντρικά που είναι φορτωμένα με λογής-λογής πορικά, τα άγρια ρουμάνια με τις αντριωμένες βαλανιδιές και με τα έλατα και με τα κέδρα, τα άσπρα σύννεφα που αρμενίζουν στο γαλανόν ουρανό, όλα είναι χαροπιά και μακάρια, όλα είναι ηλαρά από τη γλυκύτητα της Παναγίας. Στα πέλαγα ταξιδεύουν λογής-λογής καράβια και καΐκια που έχουν γραμμένο απάνω στο μάγουλό τους το γλυκύτατο το όνομά της. Ω, αληθινά δική μας είναι η Παναγία, δικό μας είναι το Ρόδον, το Αμάραντον. Ποιος θα μπορούσε να την ημνήσει όπως την ημνολογήσανε οι ημνοδοί της εκκλησιάς μας. Αρχαγγελικές άλπιγγες θα ρίσπως ακούγονται παντού, με ύψος και με σεμνότητα, με ένα κάλος πνευματικό που βρίσκεται μονάχα στην Ορθοδοξία. Στον εσπερινό της παραμονής ψέλνουν τούτα τα τροπάρια που γεμίζουν την ψυχή μας με κάποιον αγιασμένο ενθουσιασμό. Ω, του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανόν ο τάφος γίνεται. Εφραίνου Γεθσημανή, της Θεοτόκου το Άγιον τέμενος, βοήσομεν η πιστή των Γαβριήλ και κτημένη ταξίαρχων, και χαριτωμένη χαίρε με τα σου ο Κύριος, ο παρέχων το κόσμο δια σου το μέγα έλεος. Από τι καρδιές, από τι χρυσά πλάχνα βγήκε τούτος ο πλούτος. Εδώ δεν είναι συντέριασμα τεχνικού από λόγια και από ήχους. Εδώ είναι αληθινά η φωνή του Γαβριήλ μελωδούντος, από τα σουρανίους αψίδας, ύμνος Αθανασίας. Αμή εκείνη η ενάτη οδή που λέγει «Νενίκυνται της φύσεως η όρη εν σύ, παρθένε άχραντε, παρθενέ βιγαρ τόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος, ή μετατόκον παρθένος και μεταθάνατον ζώσα, σώζεις αή Θεοτόκε την κληρονομίαν σου». Ή εκείνο το απολυτίκιο που είναι σοβαρό και γλυκό σαν το εικόνισμά της. «Εν τη γεννήσει την παρθενία ανεφύλαξες, εν τη κοιμήσει των κόσμων ού κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, μήτυρ υπάρχουσα της ζωής, και τες πρεσβείες τες σες λυτρουμένη εκ θανάτου, τας ψυχάσιμων». Ή ο πρώτος ηρμός της καταβασίες που λέγει «Πεπικυλμένη τη θεία δόξη ιερά και ευκλεής παρθένε μνήμη σου, πάντα συνηγάγε το προσεφροσύνη τους πιστούς, εξαρχούσεις Μαριάμ, με τα χωρών και την πάνων, το σώ άδοντες μονογενή, εν δόξος ότι δε δόξαστε». Από τούτη την Άγια Μέθη που μεταδίνει η πεπικυλμένη, μέθησε και ο αγιασμένος Γλάρος της Κιάθου και έγραψε τους καημούς του 15 Αυγούστου, σκυρτώντας από την αγγελική υμνοδία που άκουγε μυστικά, καθισμένος μπροστά στα φρισμένο πέλαγο, ο φιλέρημος γέρον. Από το ίδιο νέκταρ της Παναγίας μέθησε και ο Σολωμός, και ψέλνοντας και εκείνος με ενθουσιασμό την πεπικυλμένη, έγραψε στον ύμνο της ελευθερίας τούτα τα λόγια. «Ακολουθεί την αρμονία η αδελφή του Ααρών, η προφήτισσα Μαρία με ένα τύμπανον τερπνών, και πηδούν όλες οι κόρες με τσαγκάλες ανοιχτές, τραγουδώντας ανθοφόρες με τα τύμπανα κεκές». Η Μαριάμ, η συνονόματη της Παναγίας, ήταν η αδελφή του Ααρών που άρχισε να ψέλνει για να ευχαριστήσει το Θεό που καταπόντισε τον Φαραώ στην ερυθρή θάλασσα, και τη συντροφεύανε οι άλλες οι κόρες χορεύοντας και παίζοντας τα τύμπανα. «Λαβούσα δε Μαριάμ η προφήτης η αδελφή του Ααρών το τύμπανον εν τη χειρή αυτής, και εξήλθωσαν πάσα οι γυναίκες ο πίσω αυτής με τα τυμπάνων και χωρών», όπως λέγει η Έξοδος. Αυτή είναι η αγιασμένη Ελλάδα, και από το γάλα της βυζάξανε και τραφήκανε οι ποιητές της, το γάλα της Παναγίας. Εμείς αυτό το γάλα το συγχαθήκαμε, αλίμονο.

τα νιώμενη Οσνάνη τη σήμερα. Μένουμε στη φράση του Κόνουγλου ότι αυτό το γάλα το συγχαθήκαμε εμείς σήμερα. Όχι ο λαός μας, η ταγή μας. Η βαθιά αναντιστοιχή ανάμεσα στο λαϊκό αίσθημα και στη λαϊκή ευσέβεια και σε εκείνους οι οποίοι εκπροσωπούν αυτόν τον τόπο ως μεταπράτες των δυτικών προτύπων, όλον εν και βαθαίνει. Και θα βαθαίνει όσο δεν υπάρχει η μεταστροφή και η μετάνοια. Ο λαός μας θα κρατηθεί, γιατί η Εκκλησία είναι η μητέρα του. Και από αυτήν θα ξεπηδήσει το νέο βλάστημα που θα θεργέψει ακόμα ένα κλαδί στην πορεία του νέου ελληνισμού. Η ποίησή μας και η Εκκλησιά μας είναι εκείνη που θα μας

πολύ τηλέφωνο και σας ευχαριστούμε. Μαζί ανεβαίνουμε προς το 15 Αύγουστο και μαζί στη Χαρμολύπη μετέχουμε και παίρνουμε όσο είναι ανοιχτή η καρδιά μας από τη χάρη της Παναγιάς μας. Να αφιερώσουμε αυτό το τραγουδάκι σε εκείνους που μας πήραν από μια κατασκήνωση του Ταϊγέτου, ψηλά στη μεσηνιακή πλευρά του. Τους αντιχαιρετίζουμε και τους προσκυνούμε. Και να το χαρίσουμε επίσης και σε αυτούς που μας πήραν και από άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Να είστε ευλογημένοι όλοι.

0: κλίμακα η ασβεστωμένη και κατάφωτη, με την δική της εσωτερική γεωμετρία που μας ανεβάζει προς το φως το νοητό. Αυτή η κλίμακα είναι η υπεραγία Θεοτόκος και οι μέρες που μεσολαβούν μέχρι την μεγάλη γιορτή. Οι μέρες που πέρασαν από την 1η μέχρι τις 15 του μηνός είναι οι μέρες εκείνες οι οποίες είναι στάδιο για τη δική μας μετοχή στη χάρη της και στο μυστήριο της Εκκλησίας. Αργώς στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, πολύτιμος όπως και σε όλες τις εκπομπές Θεοτοκάρια αφιερωμένα ως γονικλησίες στην χάρη και στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο Γέροντας Ανανίας Κουστένης. Την ευχή σας καλωσορίσατε.
1: Σας βρήκα και σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για όλες αυτές τις ομορφιές που μας παρουσιάζετε όλες αυτές τις Άγιες ημέρες. Τη σκάλα που είναι η Παναγιά μας ανεβάζει από τη γη στον ουρανό και από εκεί κατεβάζει τη Θεία Χάρη και ευλογία της και δίνει στην πλάση και σε όλους τόσα καλά και τόσα όμορφα. Στα όμορφα και χυμαρόδι που διαβάσατε και εύχημα το μακαριστό κόντουλο, εγώ αισθάνομαι λυψός και λίγος, αλλά καθηκόντας και εξυπακοής, καθυπακοήν, θα πω δύο λογάκια ό,τι με ρωτήσετε.
0: Θέλουμε να κάνουμε σήμερα αναφορά μαζί σας, εσείς να μας κάνετε ακριβέστερα αναφορά στα του ιστορικού της κινήσεως. Είναι μια μεγάλη γιορτή και παράδοξο μυστήριο συνάμα. Η εικονογραφία το αποτυπώνει στην αγιογραφική του εκδοχή μέσα από την σύναξη από τα πέρατα της Οικουμένης των Αποστόλων. Υπάρχει η έννοια, η εμπειρική έννοια της κινήσεως και της μεταστάσεως συνάμα. Να τα δούμε όλα αυτά, να δούμε τι λένε οι πατέρες μας και πώς προσεγγίζουν αυτήν τη μεγάλη γιορτή της Θεομήτωρος.
1: Οι Άγιοι Απόστολοι με Θείο Πνεύμα, εποχούμενοι νεφελών, που είναι ακριβώς το Άγιο Πνεύμα η νεφέλη, όπως ξέρουμε, έφτασαν στη Γευσημανή και έφτασαν όλοι οι Απόστολοι, ακόμη και οι διάδοχοι των Άγιος Διονύσου, Άγιος Ιερόφεος, Άγιος Τιμόθεος, και ο Ιερός Δαμασκηνός γράφει στο δεύτερο λόγο του στην Κύμη της Παναγιάς ότι ήρθανε ακόμα και τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων από τον άλλο κόσμο. Και το συναξάριο λέγει κάτι άλλο, ότι ήρθανε και οι Απόστολοι εκείνοι οι οποίοι είχαν ήδη αποθάνει μαρτυρικός και λοιπά. Και αυτό είναι πάλι συγκλονιστικό, λέει εδώ το συναξάριο επιλέξει αποκριθέντες δε και οι προαπελθόντες Λουκάς, Σίμωνο Κανανέος και Θαδέος, οι εξεγερθέντες εκ των μνημείων το πνεύματι του Αγίου, διηγήσαν το ομοίως το πώς παρεγένοντο. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Και το άλλο που είπε, που αναφέρει ο Ιερός Δαμασκηνός για τους δικαίους και προφήτας, επιλέξει στο δεύτερο λόγο του για τους δικαίους και προφήτες οι οποίοι παρεγένοντο εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Θα μου πείτε πώς. Ο Μωυσής πώς παρεγένεται στη μεταμόρφωση του Χριστού? Από τον Άδη δεν ήρθε? Ο Κύριος θέλος να τιμήσει τη μητέρα του, θέλος να τιμήσει εκείνη που του εδάνισε την ανθρώπινη φύση. Έκανε μεγάλα και θαυμαστά. Και όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρος Παλαμάς τον υπέροχο λόγο του στην κοίμηση της Θεοτόκου, αφού το γεγεννημένον εκ της Θεοτόκου, δηλαδή η ανθρώπινη φύση του Χριστού, ανέστη και ανελήφθη, γιατί να μην αναστεί και να μην αναλυφθεί και η γεννήσασα και η δανείσασα την ανθρωπίνη φύση εις τον Κύριο ημών Ιησούν Χριστόν. Ωραία επιχειρήματα αυτά, θεόπνευστα. Γιατί, λέει, μπορεί ο Κύριος να το κάνει. Η Εκκλησία δεν το δημοσιεύει για να μην δυσκολεύει τους ανθρώπους. Είναι δόγμα μυστικό εκ των πατέρων, λέει, και δεν είναι εκ της γραφής, είναι εκ των πατέρων. Και η μετάσταση είναι όρος ευρύτερος και της αναστάσεως και της αναλήψεως. Συμπεριέχει και τα δύο. Διότι ό,τι ανίσταται και ό,τι αναλαμβάνεται κινείται. Οπότε είπαν, ο όρος μετάσταση συμπεριλαμβάνει, όπως εξηγεί ο Ιερός Νικόδημος στο Ορθοδρόμιο, και τα δύο. Οπότε δηλαδή έχουμε εδώ και ανάσταση και ανάληψη της Παναγίας. Αλλά το συγκλονιστικό είναι ότι ήρθαν οι δίκαιοι και οι προφήτες, προφανώς οι γονείς της. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Μωυσής, όλοι οι προφήτες. Οι Απόστολοι που είχαν αποθάνει πριν, μαρτυρικός, όπως και ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφός του Ιωάννου, του Ζεβεδαίου, ο γιος της Σαλόμης, και άλλοι. Δηλαδή σκεφτείτε τι έγινε εκείνη τη στιγμή, εκείνες τις ώρες, εκεί στην Αγία Σιών, στην Ιερουσαλήμ. Ήρχονται δηλαδή ζώντες και νεκροί να παραβρεθούν και να συμπαραλάβουν την άχραντη ψυχή της Παναγιάς. Πρωτίστως δε ο ίδιος ο Κύριος συμπαρεγένετο. Και μάλιστα όπως λένε τα συναξάρια, όταν παρέλαβε την άχραντη ψυχή της, ας συμπληρώσετε κάτι άλλο που ήρθε τώρα, οι Απόστολοι έκλαιαν όταν τους ανοίγει η Παναγιά ότι θα φύγει, το είπαμε και προχθές, θρυνούσαν. Τους έπεισε τελικά, τους παρηγόρησε, τους ευλόγησε και έκαμε το ξόδι πανηγύρι και το θρύνο εφροσύνη και χαρά. Και τι άρχισαν να τις λένε, άμα αγαπάει κανείς τα λέει όλα, τα θυμάται όλα, τον πονάνε όλα και τα εκφράζει όλα. Απάνω που θα πας το ομολογενή σου, να του πεις πόσο τον αγαπάμε, πόσο μας λείπει, να του πας τα χαιρετίσματα, να του πας την αγάπη μας, να του πας την ευγνωμοσύνη μας, να του κομίσεις τη δοξολογία μας και να τον παρακαλέσεις να μην μας αφήσει. Δεν μας αφήνει, αλλά θέλω να το πεις, να το ξαναπείς, όπως και τώρα θυμάμαι σε μερικά μέρη της πατρίδος μας και κατά την κοίμηση αλλά και κατά τον επιτάφιο του Χριστού, τη Μεγάλη Αγία Παρασκευή. Πολλοί χριστιανοί και καλώς ποιούντες στέλνουν με τον Χριστό τα χαιρετίσματά τους στην άλλη πλάση, στους δικούς των. Άλλωστε ο Χριστός είναι ο ενδιάμεσος ζώντων και νεκρών και άλλωστε γι' αυτόν ζουν όλοι. Είναι συγκλονιστικό λοιπόν το ότι οι Απόστολοι έστελαν χαιρετίσματα και τα υπόλοιπα στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και όπως λέει το συναξάρι, η Παναγιά ευλόγησε τα τέσσερα πέρατα της οικουμένης, τον τετραπέρατο κόσμο. Ευχήθηκε υπερηγίας, φωτισμού, ευκρασίας, αέρων, όπως εύχεται η Εκκλησούλα μας. Ευλόγησε τους Αποστόλους και ευλόγησε όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων. Και ύστερα πήρε σχήμα επάνω στο κρεβάτι της, όπως αυτή βουλήθη, όπως λέει το συναξάριο, και παρέδωκε την άχραντη ψυχή της, την πανάχραντη ψυχή της, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος ήλθε συν μοιριάς συν αγγέλων και Αγίων να την παραλάβει. Και είναι αυτό που είπαμε και προχθές στο συγκλονιστικό, ότι ενώ κατά τη γέννηση του Ιησού η Παναγιά έπαιρνε αγκαλιά το θείο βρέφος και το μεγάλωσε κατά το ανθρώπινο, τώρα αντεστράφησαν οι όροι και το θείο βρέφος, ο Κύριός μας πια Ιησούς Χριστός, στην ανδρική προσωπικό της, πήρε αγκαλιά την ψυχή της μάνας του, την ψυχή της Παναγίτσας. Αλλά και κάθε ψυχή που φεύγει από εδώ, έρχεται ο ίδιος ο Ιησούς, το λέει στο Ευαγγέλιο ο ίδιος, και την παραλαμβάνει και χαίρεται και καταχαίρεται η καρδιά της. Και στη συνέχεια οι Απόστολοι, αφού η δέσποινα του κόσμου έφυγε στον ουρανό με τον Υιό και Θεό της και με τη μεγάλη δορυφορία, άρχισαν την ημνοδία. Και εκεί γράφει έτσι ένα χαριτωμένο το συναξάριον, ότι ξεσυνερίζοντο τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, όπως λέει ο Παύλος, ο Μέγας Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών και ο άλλος πρωτοκορυφαίος ο Πέτρος, το οποίος θα γίνει πρώτος, θα προεξάρχει καλύτερα της εξοδίου ακολουθίας της Μητρός του Θεανθρώπου. Και προσπαθούσαν ο ένας να δώσει στον άλλον τα πρωτεία. Και τελικά ο Πέτρος, ως πιο αδύνατος και αισθηματίας, υπέκυψε στον Παύλο και ανέλαβε πρώτος ο Πέτρος και άρχισε λοιπόν την ημνοδία και μετέφεραν στους ώμους των οι Απόστολοι το Θεοδόχον σκήνωμα της Θεοτόκου, ψάλλοντες, ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς και ύπερθεν από πάνω δηλαδή ουράνιες δυνάμεις ανέμελπον ουρανίους ύμνους και προχωρούσε το ξόδι προς τη Γεθσημανή.

0: Γιάννης Κουστέλης είναι ο σημερινός αρρωγός μας και τα βήματά μας μας οδηγούν στην χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου, στη μεγάλη γιορτή της κινήσεως, για το ιστορικό και θεολογικό μέρος της οποίας μας μιλά μέσα από τις μαρτυρίες και τα πατερικά κείμενα ο πατήρ Ανανίας Κουστέλης. Πάτε Ανανία, ο λόγος εσάς.
1: Προχωρούσε λοιπόν, όπως είπαμε λίγο πριν, το ιερό ξόδι προς τη Γευσημανή για τον τάφο και για τον ενταφιασμό του Θεοδόχους κοινώματος της Παναγιάς μας. Και καθώς οικούοντο εαγγελική ψαλμοδία αφενός και των Αποστόλων ημί και των υπολείπων αφετέρου, περνούσε εκεί από κοντά μια ομάδα Ιουδαίων. Και μόλις είδαν αυτό το υπερουράνιο πράγμα και μόλις έμαθαν ότι το λείψανο ανήκε στη μητέρα του Ιησού, ο φανατισμός τους εξήφθη. Φανατίστηκαν δηλαδή και προχώρησαν προς το σκήνομα και θέλησαν να σταματήσουν την πορεία και να ρίξουν κάτω ή δυνατόν το πάνσεπτο λείψανο της υπεραγίας. Αλλά υπάρχει και Θεός, ο οποίος βάνει το χεράκι του. Μόλις πλησίασαν, απέμειναν τυφλοί. Και ένας μάλιστα ο Ιεφωνίας που πλησίασε περισσότερο και ακούμπησε στο Θεοδόχον σκήνομα, κόπηκαν τα χέρια του και κρεμάστηκαν απάνω στο σκήνομα της Παναγιάς, εκκρέμοντο από το σκήνομα της Παναγιάς. Εκείνοι τότε οι τυφλοί Ιουδαίοι ήρθαν σε αίσθηση, μετάνιωσαν και γονικλινείς ζητούσαν συγχώρηση από την Παναγιά και ομολογούσαν τον Χριστό. Ενώ τα χέρια εκείνου που εκόπηκαν θαυματουργικά πήγαν πάλι στη θέση τους, γιατί και αυτός εζήτησε συγγνώμη και μάλιστα ακούμπησε πάνω στα χέρια το φήνικα που είχε δώσει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στην Παναγιά. Το ακούμπησε ένας Απόστολος και τα χέρια ενώθηκαν. Και λέει παράδοση ότι ο Ιεφωνίας ή η Ιεφωνίας πήρε το φήνικα αυτόν και τους άλλους που τυφλώθηκαν και έγιναν καλά και πήγαν στην Ιερουσαλήμ και ανήγγυλαν στους επικεφαλείς και στο λαό, τον εβραϊκό λαό που δεν είχε πιστέψει, το μέγα αυτό θαύμα. Και τι λέει, πολλοί συγκλονίστηκαν και πολλοί μετανόησαν και ήρθαν στην Άγια Πίστη. Η Παναγιά μας και κατά την κοίμησή της άρχισε να κάνει τα θαύματά της τα μεγάλα, τα οποία μέχρι σήμερα συνεχίζει και θα συνεχίζει μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Σκεφτείτε τι αισθάνθηκαν οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι με αυτά τα θαύματα, με αυτά τα θαυμάσια της Παναγίας και του Χριστού. Και προχώρησαν, προχώρησαν και έφτασαν μέχρι την Γεθσημανή, μέχρι το ελαιοτριβείο, στην κοιλάδα εκείνη, στα ριζά του όρους των ελαιών, και απέθεσαν το Θεοδόχον σκήνομα στον Πανάγιο Τάφο της Κυρίας μας Θεοτόκου. Εδώ έκλαψαν και χάρηκαν μαζί και ξέφρασαν τη χαρμολύπη τους. Την αποχαιρέτησαν την Παναγιά. Τους πόνεσε όμως αυτό που

ύμνους των αγγέλων και των δικαίων, που κι εκείνοι υμνολογούσαν την Παναγιά, την Θεοτόκον και μητέρα του Φωτός, και δοξολογούσαν τον Χριστό, το φως του κόσμου, και τα θαυμάσια που έκαμε και στην Εκκλησία, αλλά και κυρίως στην Παναγία μητέρα του. Και ύστερα, μετά την τρίτη μέρα, πήγανε να φάνε ψωμάκι, έβαλαν στο τραπέζι το φαγητό τους, και από τότε που ο Κύριος έφυγε, έβαλαν στο τραπέζι και μια μερίδα για τον Κύριο, ένα ψωμάκι, το κάθισμά του άδειο, και όταν τέλειωνε το φαγητό, σηκωνόντουσαν, παίρναν το ψωμάκι του Χριστού, τη μερίδα του Κυρίου, το ύψωναν και έλεγαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη ημίν». Και τώρα αφού έφαγαν πικραμένοι, σηκώθηκαν, πήραν τη μερίδα του Χριστού, την ύψωσαν και είπαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος». Και εκείνη τη στιγμή, πριν προλάβουν να πούνε «Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη ημίν», παρουσιάζεται η Παναγία, η νεκρά Παναγία μέχρι τότε, ως περζώσα μετά νεφέλης, όπως λέει το βιβλίο, και φωτοποιών αγγέλων παρισταμένων αυτή, παρουσιάζεται στον αέρα εκεί κοντά ανάμεσά τους και τους λέει «Χαίρετε, ότι με θυμώνει μη πάσας τας ημέρας», και τους έφερε και τα χαιρετίσματα του Χριστού. Οι δε μαθητέ του θαύματος εκπλαγέντες, αντί του «Κύριε Ιησού Χριστέ, Παναγία Θεοτό και βοήθη ημίν», ανεκράβγασαν. Και έφυγε η Παναγιά, που εσήμαινε ότι ανέστη μετασώματος την τρίτη μέρα, και στη συνέχεια πήγανε στον τάφο και δεν βρήκαν το Πανάγιο σώμα της, αλλά τα εντάφια σπάργανα και τα ιερά φορέματα, και πίστησαν, όπως λέει πάλι εδώ το βιβλίο, αληθώς ότι σύσσωμος ζώσα και τριήμερος ως ο Υιός αυτής, εκ νεκρών αναστάσα και μεταστάσα, εις ουρανούς μεταβεύηκε, συν Χριστώ βασιλεύουσα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: εσύ λοχεύτρια του αγαθού. Η ιερά κίνηση της Θεοτόκου. Ο πατήρ Ανανίας Κουστένης και σήμερα κοντά μας για τα της μεγάλης εορτής της κινήσεως. Γέροντα, σας ακούμε.
1: Υπάρχει και μία άλλη παράδοση που αναφέρεται στον Απόστολο Θωμά, ο οποίος όπως και στην εμφάνιση του Αναστάντος δεν είναι το παρόν, έτσι και εδώ στο ξόδι και μετάσταση της Θεοτόκου δεν είναι το παρόν. Αλλά ήλθε αργότερα, κατ' οικονομίαν και εδώ, για να αποδειχθεί η μετάσταση, δηλαδή η Ανάσταση και η Ανάληψη της Παναγιάς. Και καθώς ήρθε το κι αυτός με το προσωπικό του αεροπλάνο, με την εφέλη του Αγίου Πνεύματος, συνάντησε στον αέρα την Παναγιά Ολόσωμη να ανεβαίνει στους ουρανούς με τα αδυνάμεως και δόξης πολλής. Και όταν την είδε ολόφωτη τάχασε, κίνη κοντοστάθηκε και του λέει, έλα Αποστολέ μου, έλα να σε ευλογήσω. Λυπήθηκα που δεν πρόφτασες να έρθεις στο ξόδι μου, αλλά εγώ πάντα είμαι μεγαλόψυχη και σας αγαπώ. Και ευτυχώς που έγινε έτσι να σου δώσω ένα δώρο, για να το δώσει στους Αποστόλους και να το έχουν οι χριστιανοί στους αιώνας των αιώνων. Και έδωσε την Αγία Ζώνη της. Πάρτη Θωμά, χαιρετίσματα για σένα που δεν πρόλαβες, για τους Αποστόλους, για την Εκκλησία όλων των αιώνων. Και πήγε ο Θωμάς και το είπε στους Αποστόλους. Πήγα στον τάφο, βρήκαν τα τάφια σπάργαν όπως προείπαμε και ψάχνοντάς τα έλειπε η Ζώνη. Έλειπε η Αγία Ζώνη. Την έδωσε στο Θωμά η Παναγία με άριδο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Και έχουμε και σήμερα την Αγία Ζώνη. Έχει έρθει και στην Αθήνα, έχει πάει και παντού, βρίσκεται στο Άγιο Όρος.
0: Είναι στην Ιερά Μονή του Βατοπεδίου, στο Όρος.
1: Μάλιστα. Και είναι μεγάλη ευλογία και αυτό. Πολύ μεγάλη ευλογία. Και έτσι οι Απόστολοι μετά συνέχισαν το έργο τους. Εξήλθαν πάλι, σπάσαν την γη. Μετέβησαν, σπάσαν την γη και εξήλθαν. Ο φόγκος αυτών στα πέρατα της οικουμένης, στα ρήματά τους, και συνέχισαν το έργο τους. Η Εκκλησία παρέλαβε αυτό το θαύμα της Αναστάσεως και Αναλήψεως της Θεοτόκου, δηλαδή της Μεταστάσεως. Το κρατούσε μυστικό, το έλεγαν στόμα με στόμα, το παρέδιδαν χέρι με χέρι, αυτό είναι η παράδοση άλλωστε. Από γενεά σε γενεά εόρταζαν την Παναγιά, εόρταζαν την Αγία Μαρία μέχρι τον 5ο αιώνα που έγινε η 4η Οικουμενική Σύνοδος και η Βασίλισσα Πουλχερία, η Αγία Πουλχερία εζήτησε από τον Ιουβενάλιο, τον Πατριάρχο Κωνσταντινούπολεως, τα λείψανα της Παναγιάς και λέει η Κυρία Βασίλισσα μετέστη, δεν έχουμε λείψανα. Τα άκουσε λοιπόν η ευσεβής αυτοκράτηρα και κατεπλάγει, όπως λέει το συναξάριο το ιστόρημα, κατεπλάγει και λέει τότε θέλω να μου φέρετε στην Κωνσταντινούπολη ό,τι απέμεινε. Και είχαν απομείνει η Αγία Ζώνη, το φόρεμα της Παναγιάς και το μαφόριο, η Αγία Σκέπη, και τα έφεραν και τα έβαλε στη Νέα Γευσημανή της Βασιλευούσης που είναι η Παναγία των Βλαχερνών. Και ο Άγιος Μαρκιανός Αυτοκράτορ και η Πουλχερία έφτιαξαν ναό στη Γεθσημανή. Και 3 χρόνια αφότου κοιμήθηκε ο Μαρκιανός, το 1357, η Πουλχερία έχει κοιμηθεί νωρίτερα, γιόρτασαν για πρώτη φορά στο νέο ναό την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και τον 6ο αιώνα, τέλος 6ου αιώνα, ο Αυτοκράτορ Μαυρίκιος όρισε με διάταγμα να εορτάζεται η κοίμηση της Θεοτόκου σε ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησία, σε όλα τα πέρατα της Βυζαντινής Ορθοδόξου Αυτοκρατορίας και όχι μόνο. Ο δε αυτοκράτορ του Βυζαντίου Ανδρόνικος Δεύτερος ο Παλαιολόγος καθιέρωσε με διάταγμα το μήνα Αύγουστο να είναι μήνα της Παναγίας, να εορτάζεται καθ' όλη τη διάρκεια. Και ήξεραν λοιπόν αυτοί τι έλεγαν και τι έκαναν, και περισσότερο ξέρει ο έγκριτος λαός μας, ο ευσεβής λαός μας, ο ελληνικός λαός μας εδώ.
0: Είναι εξαιρετική η φράση σας και πραγματικά Παπαδιαμάντια, είναι ο έγκριτος λαός μας.
1: Ναι.
0: Αυτός που το αίσθημά του και η εμπειρία του περιφρονήθηκε τους τελευταίους 2 αιώνες από καταβολής κράτους, δεν είναι έτσι γέροντα?
1: Βεβαίως, καταφρονήθηκε, αλλά όμως η Παναγιά αυτό το λαό τον ένθρο και ευσεβή δεν τον άφησε, ούτε τον αφήνει. Και σήμερα από την Παναγιά στεκόμαστε. Η πατρίδα μας διέρχεται τόσους κινδύνους, γίνονται τόσα, τα βλέπουμε και άλλα που δεν βλέπουμε. Και φεύγει ο νους μας. Κι όμως κρατάει η πατρίδα μας, γιατί την κρατάει η Παναγιά, τα δυο της τα χέρια. Τη σκέπη Παναγιά με την Αγία σκέπη της, την περιζώνει με την Αγία ζώνη της και την ενδύει με το ιερό της φόρεμα, την ιερά της αισθήτα. Και είναι παντού, μα παντού, σε όλα τα μέρη, σε όλα τα σημεία, μέσα στις ψυχές μας, γύρω μας, παντού, στις πόλεις, στα βουνά, η χάρη της, η άχραντη χάρη της, και είναι η χάρη που απέρευσε από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και κατέκλυσε τα πάντα. Γι' αυτό ας έχουμε Χριστάς ελπίδας, πως η πατρίδα μας πάλι θα βρει την παλιά δόξα, το κλαίος, την τιμή, γιατί η πατρίδα μας είναι θεοτοκόφιλος, γιατί η πατρίδα μας έβγαλε τόσους μεγάλους κληρικούς, λαϊκούς, ποιητάς, ευεργέτας, άνδρες, γυναίκες, τόσα μεγάλα αναστήματα ανέδειξε, τα οποία εξήμνησαν την Παναγιά και με τα γραφτά τους και με το βίο της και με τα θαύματά τους, και έκαναν το λαό μας τον υπέροχο να αγαπήσει περισσότερο την Παναγιά. Και αγαπώντας κανείς την Παναγιά, αγαπά τον Χριστό περισσότερο, γιατί εκείνος είναι ο πρώτος και εκείνη προς αυτόν μας οδηγεί, και ενώπιον αυτού ως δεωμένη υψώνει τα σπανοσίους και τα χείρας της, για να μας χαρίζει αυτός τα ελέη και τους φυκτηρμούς του, να σώζει το λαό, να ευλογεί την κληρονομία του, να υψώνει κέρας χριστιανών ορθοδόξων και να στέλνει σε εμάς τα ελέη του τα πλούσια, όπως λέει η όμορφη ευχή που λέμε κάθε φορά στην Εκκλησία και στις παρακλήσεις, σώσον ο Θεός των λαών, με τις πρεσβείες της Παναχράντου Θεοτόκου, εις την κοίμηση και την ισουρανούς μετάσταση νεορτάζομεν και πάντων των Αγίων αυτού.
0: Διευχόν σας, Γέροντα.

0: Γέροντα Ανανία, θέλουμε να μας κατακλείσετε τη σημερινή εκπομπή. Θα σας έχουμε και αύριο κοντά μας σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών που είναι το τελευταίο, το έσχατο που μπορούσαμε να κάνουμε για την Υπεραγία Θεοτόκο. Μια γενικότερη αμηχανία μας καταλαμβάνει, γιατί είναι η αμηχανία αυτού που έχει μέσα του πράμα ζορισμένο και βουβό, όπως λέει ο ποιητής, αλλά που δεν είναι εύκολο να το εκφράσει, να το βγάλει. Ευτυχώς που έχουμε τα κείμενα των Αγίων Πατέρων μας και έχουμε και αρρωγούς όπως εσείς που μπορείτε να μας ξεπλέκετε λίγο τα πράγματα και τις διατυπώσεις.
1: Συγκινήθηκα πολύ με το ωραίο τραγούδι από την Κύπρο. Η Παναγία του Κύκου εκεί θαυματουργεί.
0: Την ευχή της να έχουμε.
1: Την ευχή της να έχουμε και να προστατεύει τη μεγαλόνισσα, τη μαρτυρική. Και έχει και ισχυρούς συμμάχους εκεί, την Παναγιά, τους Αποστόλους, τον Άγιο Σπυρίδων, τους ιεράρχες της τώρα, το λαό της και τόσα άλλα. Και πιστεύουμε πραγματικά πως δεν θα χαθεί. Η Παναγιά πάλι θα βάλει το χέρι της και πάλι θα έρθουν καιροί αναψυχής. Ως προς τα άλλα τι να πω, συγκλονίστηκα κι εγώ από αυτά που διαβάσαμε και είπαμε, από τα συναξάρια, από τους πατέρες, από τους ύμνους, ακούσαμε από τα τραγούδια. Τίποτα άλλο παρά προσκυνώ τον τάφο της Παναγιάς, λέγοντας ακριβώς εκείνο το τροπάριο της ενάτης οδής που είναι από τον κανόνα της κοιμήσεως και το έχει γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που λέγει «Δεύτε η πιστή, το τάφο προσέλθομεν της Θεομήτωρος και περιπτυξόμεθα καρδίαν χίλι όματα μέτωπα ειλικρινώς προσάπτοντες και αρισόμεθα η αμάτων άφθονα χαρίσματα εκ πηγής αενάου βληστάνοντα». Ας αγκαλιάσουμε τον τάφο της Παναγιάς και ας πάρουμε όλες τις χάρες της και ευλογίες της όλη, και εκείνη ας μας αγκαλιάζει όλους και την οικουμένη. Την ευχούλα την έχουμε.
0: Την ευχή της και την ευχή τη δική σας.
1: Κυρίου μας.
0: Φίλοι, χαίρετε. Η χάρη της Θεοτόκου να μας σκεπάζει. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι. Με ένα τραγούδι που έχει να κάνει με την Υπεραγία Θεοτόκο. Με ένα τραγούδι από αυτά που ο λαός μας δημιούργησε και που επιβεβαιώνει δι' αυτόν ότι η σχέση του με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι σχέση Υιόν με μητέρα.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 12:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Για κάθε ορθόδοξη ψυχή, η κάθε μέρα και η κάθε στιγμή είναι ώρα για μια μυστική κοινωνία με την Παναγία μας. Μα τούτες τις μέρες του Αυγούστου, τις ποτισμένες με τη θαυματουργική παρουσία της, φίλε ακροατή και φίλη ακροάτρια, την Παναγιά μας την αποζητάς ιδιαίτερα για σκέπη και καταφυγή. Γυρεύεις να μείνεις μόνος με τη βρεφοκρατούσα κυρία των αγγέλων για μια καρδιακή εξομολόγηση, για κάποιο θεανθρώπινο άγγιγμα. Γεύσεις το καινούριο με το οποίο η χάρη του Θεού μέσα από την ενδοξωτέρνα συγκρίτως των Σεραφή μορφή της πλημμύρισε τον κόσμο αναπλάθοντάς τον. Και τούτο γιατί η μορφή της μεγαλόχαρης με το σπλάχνο της στα χέρια δεν είναι εξυνωνισμός μονάχα της Παρθένου, μα εικόνα της Σαρκώσεως, η καλύτερα εικόνα της Εκκλησίας. Μια αδιάσπαστη μυστική κοινωνία θείου και ανθρώπινου, άφθαρτου και λάσπης, δηλαδή του παντοδύναμου Θεού με τον ανθρώπινο πυλό. Γι' αυτό και εμείς από την σημερινή μας εκπομπή και για όλες τις εκπομπές του Αυγούστου θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στην Παναγία Μητέρα μας. Σήμερα θα αναφερθούμε στην Παναγία την Παντάνασα. Θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της από Βυζαντινό χορό Αγιορετών Πατέρων της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Λίγα λόγια όμως πριν για αυτήν την θαυματουργό εικόνα. Η θαυματουργός εικόνα της Θεοτόκου είναι φορητή του 17ου αιώνα που έφερε η συνοδεία του γέροντα Ιωσήφ από τη Νέα Σκήτη όταν επάνδρωσε την Ιερά Μονή Βατοπεδίου καθιστώντας αυτήν κοινόβιο το 1990. Βρίσκεται στο αριστερό προσκυνητάριο του βόρειο-ανατολικού κύωνα του καθολικού της Ιεράς Μονής. Το πρώτο δείγμα ότι η εικόνα έχει ιδιαίτερη χάρη είναι το εξής γεγονός. Μία μέρα ένας νέος που ήταν από την Κύπρο μπήκε στον Ιερό Ναό και πηγαίνοντας να προσκυνήσει την εικόνα, ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε να αστράφτει ξαφνικά το πρόσωπο της Παναγίας μας και μια αόρατη δύναμη έριξε το νεαρό κατά γης. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες της Μονής ότι ζούσε με απιστία, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Παναγιάς μας έπεισε το νέο να αλλάξει ζωή και να γίνει πιστός άνθρωπος. Προσφορά της Παντάνασας στον κόσμο είναι ότι ταυτίζοντας στην ύπαρξή της τη ζωή του κτίστου με τη ζωή του άκτιστου, ένωσε στη δική της ζωή την κτίση με τον κτίστη της. Θα μας πει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, αυτή εξεπλήρωσε την επιθυμία μας, ενώνοντας με τους ανθρώπους τον μόνο επιθυμητό. Αυτόν που όταν κανείς τον βρει δεν μπορεί να ζητήσει τίποτε παραπέρα και τον ένωσε τόσο στενά ώστε να μετάσχει όχι μόνο στον τρόπο και στον τόπο της ζωής μας αλλά και στην ίδια μας τη φύση. Με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε η Παρθένος καινούριο ουρανό και καινούρια γη. Η καλύτερα αποτελεί η ίδια την καινούρια γη και τον καινούριο ουρανό.
ας παρακολουθήσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία της Παντάνασσας από χορό Αγιοριτών Πατέρων της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα από χορό Αγιοριτών Πατέρων της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Ο ήχος είναι πλάγιος του Δετάρτου.

αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η εκπομπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καλό φίλο της εκπομπής, τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη, δάσκαλο της ψαλτικής τέχνης, ο οποίος μας προμήθευσε με τον ψηφιακό αυτό δίσκο, με την ακολουθία του παρακλητικού κανόνα της Παναγίας της Παντάνασας. Έψαλε χορός Αγιοριτών Πατέρων από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί μας. Χαίρετε.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

ηλιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας. Η νεανική συντροφιά Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου μαζί σας επιχειρεί ένα οδηπορικό προσκύνημα σε ναούς της Παναγίας. Εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται. 9. Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται. 10. Εκεί που η χριστιανοσύνη τιμά και μεγαλύνει την παντάνασα. 11.

0: Σήμερα σας προκαλούμε στο μεγαλύτερο νησί των Επτανήσων, του Ιωνίου, την Κεφαλονιά, που αιώνες τώρα έχει πολύχο και προστάζει στον Άγιο Γεράσιμο. Το νησί είναι ιδιαίτερα όμορφο και παράξενο και η ιστορία του Πανάρχη χάνεται στα βάθη των αιώνων της προϊστορίας.
1: Η ομορφιά του στη φύση συγκεντρώνει γαλαζοπράσινους θαλασσινούς παράδεισους, επιβλητικά μοναδικά βουνίσια τοπία, ποικίλη άφθονη βλάστηση αλλά και γυμνούς ξερότοπους. Η ομορφιά του στη ζωή ξεκινάει από τις λεβέντικες νησιώτικες ψυχές των κατοίκων του και φτάνει ως τις χαροκόπες καθημερινές και γιορτινές εκδηλώσεις. Τις εκδηλώσεις που διατηρούν συχνά το άρωμα και τα στοιχεία ατμόσφαιρας περασμένων εποχών.

0: παραξενιά του νησιού χαρακτηρίζεται από τα διάφορα γεωλογικά φαινόμενα με τα οποία έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς πολλοί μελετητές και επιστήμονες, δίχως όμως να δώσουν για όλα αυτά τα ασυνήθιστα φαινόμενα ικανοποιητικές και αδιαφυσβήτητες εξηγήσεις. Τέτοια φαινόμενα είναι η λίμνη Άβυθος, η Κουνόπετρα, ένας μεγάλος δηλαδή βράχος νότια στο Λιξούρι που βρισκόταν σε μια αδιάκοπη ρυθμική κίνηση, αλλά μετά το μεγάλο σεισμό το 1953 η κίνηση της Κουνόπετρας σταμάτησε. Επίσης και οι ονομαστές καταβόθρες. Βορεινά από το Αργοστόλι, στην είσοδο του ωραίου φυσικού λιμανιού, το νερό της θάλασσας χύνεται σε μεγάλες ρογμές κοντά στην ακτή.
1: Νησί της Παραξενιάς έχουν αποκαλέσει την Κεφαλονιά για τα συνήθιστα φαινόμενά της. Και δεν είναι μόνο τα γεωλογικά, έχει και άλλα θρησκευτικά, όπως τα μοναδικά φιδάκια της Παναγιάς και το άνθισμα των ξερών κρίνων. Πράγματα τα οποία θα δούμε εφόσον γι' αυτό ήρθαμε στην Κεφαλονιά.
0: Αφήνουμε πίσω μας το γραφικό Αργοστόλι και ακολουθούμε την νοτιοανατολική διαδρομή Αργοστόλι, Ελιός, Σκάλα, Πόρος. Από τα Τραβλάτα Περατάτα, ο κεντρικός δρόμος συνεχίζεται προς τα ανατολικά, διασχίζουμε κατάφυτες περιοχές και γραφικά φιλόξενα χωριά. Ελαιώνες, περιβόλια, πλατάνια, χαρουπιές, οποροφόρα δέντρα αναλλάσσονται και δημιουργούν γαλήνιες εικόνες που ποικίλονται με γοητευτικά ανοίγματα προς τα κοντινά, ήσυχα και απομονωμένα λιμανάκια.
1: Μετά τη διασταύρωση της άλλοτε περίφημης Μονής των Συσσίων του 13ου αιώνα, ο δρόμος μας ανηφορίζει στις πλαγιές του Ένου. Περνάμε από το χωριό Ατσουπάδες και σε λίγο μπαίνουμε στο Μαρκόπουλο, χτισμένο σε ένα ύψομο με πανοραμική θέα. Σε αυτό το χωριό φτάσαμε για να ζήσουμε από κοντά το μοναδικό θαύμα της Παναγιάς, που κάθε χρόνο το 15 Αύγουστο επαναλαμβάνεται εδώ και αιώνες τώρα. Την ημέρα αυτή της γιορτής της Παναγίας εμφανίζονται στην περιοχή της εκκλησίας πολλά ακίνδυνα φιδάκια.
0: Στο πανηγύρι και το θαύμα τούτο των φιδιών θα μας ξεναγήσει ο καθηγητής της Λαογραφίας στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Κρήτης, κύριος Δημήτριος Λουκάτος, που λέει: «Είναι κάτι απίστευτο που όμως συμβαίνει κάθε 15 Αύγουστο σε ένα χωριό της Κεφαλονιάς, στο Μαρκόπουλο. Μέσα στην εκκλησιά, τις ώρες της ακολουθίας του πανηγυριού, σε όλες τις γωνιές, τα έπιπλα και στα στασίδια, περπατάνε φίδια, φίδια ζωντανά, 20 και 30 πολλές φορές, που ανεβαίνουν στο τέμπλο, στο θρόνο, στους ανθρώπους, με όλη τους την άνεση, ξεθαρεμένα, ακίνδυνα, υποτακτικά».

0: εκκλησιά είναι χτισμένη χαμηλά, στο πρώτο μικροίσκεμα μιας ρεματιάς. Το καμπαναριό της, παλαιό, δυτικοϋπειρώτικου τύπου, πλατιμέτωπο και γερά θεμελιωμένο, στέκει μακριά από την εκκλησιά, πάνω στην όχθη της ρεματιάς, κολλητά στο δημόσιο δρόμο. Κρίζο, ξεφτισμένο από το χρόνο, γεμάτο τρύπες στη βάση, μιλεί για κάποια παλιά ιστορία.
1: Και ο ίδιος διευκρινίζει. Η Παναγία του Μαρκόπουλου είναι γνωστή στην περιφέρεια με το όνομα Λαγκουβάρδα. Η λέξη θυμίζει το βυζαντινό θέμα της Λογκοβαρδίας ή Λομβαρδίας του 7ου αιώνα, στο οποίο διοικητικός υπαγόταν και η Κεφαλονιά, αλλά και τους Λουκοβάρδους, Φράγκους, που έκαναν μια κατάκτηση στο νησί τον 8ο αιώνα.
0: Ακόμα και οι καμπάνες του δεν παίζονται με το χέρι, όπως οι άλλες Ορθόδοξες του νησιού. Δεμένες με σκοινιά από τους οριζόντιους μοχλούς τους, χοροπηδάνε ολόκληρες όταν σημαίνουν σαν καθολικές. Μέσα από τούτο το καμπαναριό, μέσα από τις τρύπες και τα βάτα του, βγαίνουν τα φίδια για τα οποία και θα μιλήσουμε. Άλλες μέρες έξω από τούτες του 15 Αυγούστου, κανείς δεν μπορεί, όπως λένε, να βρει πουθενά ένα τέτοιο φίδι. Το ξέρουν τα παιδιά και οι μεγάλοι, και μόνο από τη μέρα του Σωτήρος ψάχνουν να τα βρουν. Εκείνα βγαίνουν λιγοστά στην αρχή, γι' αυτό και οι χωρικοί τα βρίσκουν κάπως δύσκολα. Ψάχνουν με κεριά το βράδυ γύρω από το καμπαναριό, τα παίρνουν στα χέρια τους και τα φέρνουν στο χωριό. «Βγήκανε τα φίδια», φωνάζουν χαρούμενα, γιατί πιστεύουν πως η τακτική τους εμφάνιση είναι εγγύηση για την ευημερία του χωριού και την καλοχρονιά.
1: Εδώ κάνουμε μια παρένθεση. Οι ντόπιοι θεωρούν την εμφάνιση των φιδιών σαν ένδειξη καλής τύχης. Θυμούνται μάλιστα, όπως βεβαιώνει ένας άλλος κεφαλονίτης ερευνητής και συγγραφέας, ο Σπύρος Μπεκατόρος, ότι στην εποχή της γερμανικής κατοχής του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και στην περίοδο των σεισμών, το 1953, τα μικρά αυτά φίδια δεν εμφανίστηκαν. Επίσης, το 1924, που έγινε η αλλαγή του ημερολογίου, ο κόσμος τα περίμενε και ανάλογα να κανονίσει τη στάση του. Εκείνα βγήκαν με τις νέες ημερομηνίες και ως εκ τούτου δεν έμεινε κανένας στην περιφέρεια με το παλιό ημερολόγιο.

0: Όταν πρωτοπήγα στο Μαρκόπουλο, μας λέει ο κύριος Δημήτρης Λουκάτος, ήμουν 15 χρονών. Είχα πια αρχίσει να παίρνω επίσημο στα σύρι πλάι στον ιεροψάλτη πατέρα μου και απάρτισα μαζί του το δεξιό χορό. Χαιρόμουν από μέρες που θα πήγαινε επιτέλους στο περίφημο αυτό χωριό του Ελιού που ήταν όπως λέγανε πατρίδα του Μαρκοπόλο και από που έβγαιναν τα φίδια. Πήγαμε με αυτοκίνητο. Οι άμαξες είχαν αρχίσει πια τότε να χάνουν την πέρασή τους και οι αμαξιλάτες του αργοστολιού γίνονταν σοφέριδες. Ένα ανοιχτό αυτοκίνητο μας παρέλαβε. Φύγαμε στις 5 το απόγευμα από το αργοστόλι και βγήκαμε στον δρόμο της Βρανιάς, αφήνοντας πίσω μας σύννεφο τη σκόνη. Περάσαμε τα τραβλάτα και τα περάτα, διαδίκαμε τα πουργεράτα και τα μουσάτα, αφήσαμε πίσω μας τα βλαχάτα και τα σιμωτάτα και φτάσαμε στο ορόσημο του Ελιού. Αριστερά μας, μεγαλόπρεπος και στιτός, σε όλο το μάκρος του ο Ένος, μας έδειχνε μία-μία τις πτυχές της πελώριας δράχης του, που τις χώριζαν οι αθισμένες πικροδάφνες των νεροσυρμών και δεξιά, η θάλασσα του Ιωνίου, μας έφερνε κοντά όλο ένα πιο αντίκρυπο προς τη Ζάκυνθο, που απλωνόταν βιολετόχρωμη κάτω από το ρόδινο φως του Δεβασιλέματος. Μαγεία τούτη η περιοχή του Ελιού. Ανηφορίζουμε προς το Μαρκόπουλο από το δρόμο των Ατσοπάδων. Τα παιδιά του χωριού μας πήραν είδηση και τρέχουν να μας συναντήσουν. Καβάλα ανεβαίνουν στα φτερά του αυτοκινήτου και πιάνουν με θάρρος το κλάξον του κορνάροντας για την άφηξή μας. Τότε τα αυτοκίνητα ήταν όλα καλόβολα, αργοτρεχούμενα και καταδεκτικά. Οι σοφέριδες τα φώτωναν με βιβάτες ως τα αριστερά και άφηναν παντού τα παιδιά να χαίρονται τη θαυμαστή αυτή επινόηση της γενιάς των πατέρων τους.
1: Όξω από το μαγαζί του Μεταξά μας περίμεναν όλοι οι χωριανοί μαζί με τον παπά. Τους χαιρετήσαμε έναν έναν από το χέρι, από τούτο το μαγαζί η θέα που ξανοίγεται μπροστά στα μάτια του επισκέπτη είναι από τις πιο σπάνιες της Κεφαλονιάς. Στα πόδια μας ο Κατελιός, πρόχειρο λιμανάκι για τους δύσκολους καιρούς, αγκαλιάζει παιδιά στην καταραγμένα καΐκια του και αντίκρυμα σωμοριάς. Τούτη η θέση του Μαρκόπουλου είναι το καλύτερο μπαλκόνι της Κεφαλονιάς.
0: Πήγαμε στο επιτρόπουτο σπίτι για καφέ. Ήρθαν εκεί κι άλλοι από το χωριό και συζητούσαμε ώσπου να βραδιάσει και ύστερα καθίσαμε για φαγητό. Έκανε ζέστη και είχαμε ανοιχτό το παράθυρο προς τη θάλασσα. Είχε βγει το φεγγάρι και μια πελώρια χρυσή γραμμή χαράκωνε το πέλαγος. Θυμάμαι που χαρήκαμε το θέαμα ενός βαποριού που πέρασε για λίγο πάνω από εκείνο το φωτερό δρόμο. Κάποιος μας είπε να πάψουμε τις κουβέντες για να ακούσουμε τις μηχανές του. Αλήθεια, ένας ρυθμικός ήχος, κούφιος, σαν να χτυπούσε η καρδιά της θάλασσας, έφτανε από εκείνο το μακρινό βαπόρι στα αυτιά μας.
1: Ώρα 10 πια του Αυγουστιάτικου βραδινού. Ήταν καιρός να κατεβούμε στην εκκλησία για την ολονυχτία. Οι καμπάνες απόψε σήμαιναν ορθόδοξα, τις χτυπούσε ένας ανεβασμένος σημανταδόρος και ο ήχος τους γλύκαινε πιο πολύ τη φεγγαρίσια ατμόσφαιρα της βραδιάς.
0: Πλησιάζαμε στο χώρο της εκκλησιάς και καρδιοχτυπούσα να αντικρίσω το παράξενο θέαμα των φιδιών. Τρίες ανατεχίλες ένιωθα στο κορμί μου καθώς σκεφτόμουν όσα μας είχε πει για αυτά ο παπάς στο τραπέζι. Θα ανεβαίνουν στον κόρφο σας και με τη χάρη της Παναγίας δεν θα σας πειράζουν. Θα τα βαστάτε στο χέρι σας και θα σας γλύφουν σαν γατάκια.
1: Να, φτάσαμε στο παλιό καμπαναριό. Πάνω από τα χρωματιστά φώτα των φαναριών τους, οι σκιές των χεριών που χτυπούσαν τις καμπάνες του φαίνονταν πελώριες και κινούνταν πλατιά πάνω στο θρομπερό κατηφόρισμα της λαχτιάς. Να και οι παρέες που ανεβαίνοντας από τα κατοχώρια σκύβουν με τα αναμένα κεριά και ψάχνουν τον δρόμο τους για φίδια.
0: Α, μη Παναγιά μου! Ακούγονται κιόλα τα ξεφωνητά των κοριτσιών που τρομάζουν, καθώς τα αγόρια τους βάζουν για αστείο πάνω στον μπράτσο τους τα φίδια. Δεν βιάζομαι να δω από κοντά αυτό το θέαμα και δεν ξεκόβω από την παρέα μου. Προχωρώ μαζί με τους μεγάλους προς την εκκλησία. Μας είδαν οι Μποτεγαρέοι, οι πολιτές στα πρόχειρα αναψυκτήρια που καταφτάσανε και μας φωνάζουν.
1: Αφεντάδες, καλώς ήρθατε. Ελάτε να σας στρατάρουμε.
0: Πλησιάζουμε να πιούμε ένα ροζόλιο. Πιάνω τον Μπακυρίνη, μικρό ποτήρι στα χέρια μου, μα ξαφνικά τρομάζω και το κρατώ μετέωρο. Ανάμεσα από τα φλιτζάνια και τα ποτήρια του τραπεζιού, ένα χοντρό φίδι, μακρύ ως μισό μέτρο, σιγοπερπατούσε ανενόχλητο, σηκώνοντας που και που το κεφάλι του πάνω από τα γυαλικά. Κρύο πράγμα. Ο πατέρας μου, συνηθισμένος από τα άλλα χρόνια, άπλωσε το χέρι και το χάιδεψε στο κεφάλι λέγοντας:
1: «Καλώς τον αγαπητό Όφη. Πώς είστε από πέρυσι?»
0: Ο Όφης έκανε να σηκωθεί όρθιος, ίσως για να μας αντιχαιρετήσει, μα κάποια χτυπήματα στο τραπέζι τον ξάφνιασαν και ξανασύρθηκε προς τα πίσω.
1: Μπήκαμε στην εκκλησία που ήταν κατάφωτη και γεμάτη κόσμο. πάνω στα χρυσά ξυλοσκαλισμένα ανάγλυφα του τέμπλου, στις κολόνες και στα βημόθυρα, 2, 3, 5, 7, πολλά φίδια κινιούνταν και ανεβοκατέβαιναν. Τα κοίταζα σαστισμένος πολλή ώρα και είχα ξεχάσει να τραβήξω για το σασίδι μου. Ένας επίτροπος ήλθε κοντά μου και μου έδειξε ένα μεγάλο φίδι που κρατούσε στο χέρι του. Ήταν αρκετά μεγάλο και είχε τυλιχθεί στο μπράτσο του σαν βραχιόλι.
0: Μου το πρότεινε να το χαϊδέψω. Ξεθάρεψα λίγο και έβαλα το δάχτυλό μου στο κεφάλι του. Ένα δερματάκι βελούδινο, δύο μάτια σπιθοβόλα και ένα σημαδάκι σαν σταυρό στο μέτωπο. Πού και πού, άνοιγε το στόμα του και έβγαζε όξο μια κλωστένια γλωσσίτσα. Μου είπαν πως αν πρόσεχα καλά, θα έβλεπα στην άκρη της κι άλλο ένα σταυρό. Όλο το εκκλησίασμα γύρω μου έκανε το ίδιο. Παρές κρατούσαν από ένα-δυο φίδια και τα έδειχναν στους πρωτοφερμένους.

0: Βγάλαμε την ολονυχτία και τα φίδια δεν σταμάτησαν καθόλου το σιριάνι τους μέσα στην εκκλησία. Θυμάμαι όταν εψάλαμε τον ύμνο προς την Παναγία, λόγων αγαθών, μπροστά στον θρόνο, δηλαδή μπροστά στο μεγαλόπρεπο κινητό εικονοστάσι, αξιόλογης τέχνης και φροντίδας που πάνω του φέρει τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας και που το έχουν στημένο για προσκύνημα στη μέση της εκκλησίας, τα φίδια ανεβοκατέβαιναν στην κορνίζα της εικόνας, κουλουριάζονταν πάνω στα ψεύτικα ομοιώματα φιδιών που ήταν γιατάμα κρεμασμένα από τη βελούδινη ζώνη της Παναγίας. Και στο τέλος, όταν λέγαμε τη δοξολογία, ο κόσμος έφερε και άφησε μέσα στην εκκλησία κι άλλα φίδια, γιατί εκείνη την ώρα, όπως λένε, έβγαιναν έξω στη λαχτιά, στη θαμνόφυτη κατηφόρα τα τελευταία. Την άλλη μέρα στη λειτουργία γίνονταν τα ίδια. Έλεγε ο Παπαυαγγέλης το Ευαγγέλιο στην ωραία πύλη και τα φίδια περπατούσαν απάνω στα παπούτσια του. Έψαλε στη μέση της εκκλησιάς ο πατέρας μου τον Απόστολο και πάνω στο βιβλίο του κινιόταν ένα φιδάκι που του το έβαλε για αστείο ένας εκκλησιαζόμενος. Με μια ελαφριά κίνηση του χεριού του, ο πατέρας μου το παραμέριζε κάθε φορά που του σκέπαζε το κείμενο. Στο τραπέζι που φάγαμε το μεσημέρι, είχαμε μαζί μας ένα από αυτά τα φίδια της εκκλησίας. Βρήκα την ευκαιρία να ρωτήσω τους χωριανούς διάφορα πράγματα για τα φίδια αυτά. Μου έλεγαν πως μετά της Παναγίας εξαφανίζονταν σε οποιοδήποτε μέρος και αν τα φύλαγε κανείς, πως πολλοί που τα είχαν βάλει μέσα σε κλειστά μπουκάλια τα έχασαν παράξενα και από εκεί, πως το σωστό είναι καθένας που παίρνει φίδι να το πηγαίνει ύστερα στη θέση του, εκεί στη ρεματιά και να τα αφήνει να βρει τη φωλιά του. Αλλιώς θυμώνει η Παναγία και τον τιμωρεί. Πως ακόμα οι καροτσιέριδες που από λάθος ή επίτηδες πατούν με το κάρο τους τέτοια φίδια στο δρόμο, βλέπουν στον ύπνο τους την Παναγία που τους τα γυρεύει. Γι' αυτό έχουν στείλει πολλοί στο θρόνο της ιερής εικόνας της ασημένια ή επιχρυσωμένα ξύλινα ομοιώματα φιδιών. Τι να πει κανείς για αυτά τα φίδια? Αν δεχθεί το θαύμα δεν έχει να πει τίποτε. Μα αν ζητήσει κάποια φυσική εξήγηση, μπορεί να πει πως πρόκειται για μια ράτσα φιδιών χωρίς δηλητήριο. Γερμανοί φυσιοδίφες τα εξέτασαν, αλλά δεν μπόρεσαν να τα κατατάξουν σε κανένα από τα γνωστά είδη. Είναι γκρίζα, λεπτά και δεν περνούν το μέτρο. Όταν τα χαϊδεύεις, νιώθεις το δέρμα τους βελούδινο. Στο πλατή τους κεφάλι σχηματίζεται ένας μικρός σταυρός, καθώς επίσης και στην άκρη της λεπτής γλώσσας. Στα μέσα του αιώνα μας, ο κύριος Δημήτρης Λουκάτος έγραφε αυτά και προσθέτει ότι στο Μαρκόπουλο κανείς δεν βλέπει τα φίδια αυτά με τον πατραποαράδοτη ευλάβεια. Τα πιστεύουν βέβαια σαν ευλογημένα και θασευμένα ερπετά της Παναγίας, μα τα βλέπουν και σαν ένα φαινόμενο διαφημιστικό μάλιστα του πανηγυριού τους για τη συγκέντρωση των γύρω χωριών. Και τα περιμένουν κάθε χρόνο όπως τα περίμεναν το Μάη τις Παπαρούνες. Τα χρησιμοποιούν στις κουβέντες και στα τραγούδια τους σαν κάτι το φυσιολογικό. Χαρακτηριστικό είναι το σχετικό δίστιχο της περιοχής Ελιού. Τα φίδια από το Μαρκόπουλο καλένε να με φάνε, μα εκείνη είναι έτσι Παναγιάς και με χαϊδολογάνε. Από τότε βέβαια άλλαξαν πολύ τα πράγματα στο σημερινό Μαρκόπουλο. Πρώτα-πρώτα κάει και η παλιά εκκλησία. Έπειτα οι σεισμοί που συγκλώνησαν το νησί το 1953 γκρέμισαν ό,τι είχε ξαναστηθεί, αλλά κυριότατα ράγισαν το παλιό καμπαναριό που τα συνεργεία κάπως άσκεφτα το κατεδάφισαν. Στο μεταξύ πλημμύρισε και ο πανελλήνιος τουρισμός με τις εύκολες συγκοινωνίες και αναζήτησε το θέαμα στο λατρευτικό έθιμο των φιδιών και μάλιστα χωρίς σεβασμό. Οι εφημερίδες και η δημοσιότητα έκαναν ασφικτική πια τη ηρωή επισκεπτών και όχι προσκυνητών στο Μαρκόπουλο, οπότε τα φίδια λιγόστεψαν και η ελευθερία των κινήσεών τους περιορίστηκε στα γυάλινα βάζα των επιτρόπων από που δείχνονται ή στα χέρια των επαγγελματιών φωτογράφων που τα εκμεταλλεύονται. Το 1976 η Βελγίδα μελετήτρια Λίλιαν Μπότσον έγραφε: «Φέτος η Παναγιά έκανε το θαύμα της και έστειλε δύο μόνο φιδάκια στο πανηγύρι. Και ελάχιστος πια τώρα αριθμός αυτός δεν αλλάζει». Τα ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωσης έχουν ασχοληθεί επανειλημμένα με το παράδοξο τούτο φαινόμενο των φιδιών του Μαρκόπουλου της Κεφαλονιάς που εμφανίζονται γύρω στη μεγάλη γιορτή της Παναγίας το 15 Αύγουστο και μετά το τέλος της γιορτής εξαφανίζονται. Πραγματικά, βλέπει κανείς απίστευτα πράγματα. πανηγυρίζουν και αυτά σαν εκπρόσωποι του ζωικού βασιλείου μαζί με τους ανθρώπους στη μεγάλη γιορτή της Παντάνασας και δίνουν στην εορτή ένα τόνο εδεμικό, αφού στην παλαιά εκείνη Εδέμ της Βίβλου οι πρωτόπλαστοι ζούσαν αδελφωμένοι με τα ζώα.
1: Ποια μυστική δύναμη είναι αυτή που σπρώχνει τα φίδια προς την εκκλησιά, που τα καλεί ειδικότερα στο εικόνισμα της Παναγιάς, που τα κάνει ήρεμα και για μικρά παιδιά, και ύστερα σαν σβήσει ο απόϊχος της γιορτής τα στέλνει πάλι πίσω στις φωλιές τους? Είναι ολοφάνερο λοιπόν ότι πρόκειται για θαύμα. Η Παναγία που πάτησε τον μεγάλο όφη, τον διάβολο και τον υπέταξε, εκείνη υποτάσσει τούτο τα μικρά φιδάκια και από σύμβολα του κακού τα ξημερώνει σε άκακα όντα. Ευτυχισμένος όποιος πιστεύει στο θαύμα και στη δύναμη της Παναγίας που ταπεινά μες στους αιώνες ψιθυρίζει. Επίσης ένι μεγαλείο δυνατός και από του νη μακαριούσι με πάσε γενναία.

0: Κλείνουμε την όμορφη εκκλησία της Παναγίας της Φιδούς στο χωριό Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς με το ασημοσκέπαστο θαυματουργό εικόνισμα της Γλυκοφιλούσας και πάμε για την Παναγία των Κρίνων.
1: Είπαμε στην αρχή ότι η Κεφαλονιά ονομάζεται νησί της Παραξενιάς για τα παράδοξα φαινόμενά της. Προσεγγίσαμε το θαύμα των φιδιών και τώρα βαθιά συγκινημένοι διασχίζουμε την όμορφη κοιλάδα των ομαλών που βρίσκεται και το μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου. Σε λίγο περνάμε τα γραφικά χωριά Τροϊανάτα και Μητακάτα και φτάνουμε στο επίσης γραφικό χωριό Δεμουτζαντάτα. Άλλο μεγάλο θαύμα παρατηρείται εδώ στο ναό της Παναγιάς, που την Κυριακή 16 Αυγούστου 1981 κινηματογραφήθηκε και προβλήθηκε στην τηλεόραση σε ντοκιμαντέρ του γνωστού σκηνοθέτη Μαχερά.
2: Πρόκειται για το ξαφνικό άνθισμα των ξερών κρίνων που γίνεται την ημέρα της εορτής της κοίμησης της Παναγίας. Τα κρίνα, δηλαδή, που οι προσκυνητές έχουν προσφέρει την ημέρα του Ευαγγελισμού για το στολισμό της εικόνας της Παναγίας, μένουν εκεί και ξεραίνονται όπως όλα τα λουλούδια των εικόνων. Και παραδόξως, την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, το 15 Αύγουστο, τούτα τα ξερά κρίνα, τα κρίνα της Παναγίας ανθίζουν. Ενώ το κοτσάνι τους είναι κατάξερο, το λουλούδι τους γίνεται ολόδροσο και βοδιαστό. Μια υπερκόσμια γλυκιά ευωδία ξεχύνεται από την εικόνα της Θεοτόκου σε όλη την εκκλησία και οι πιστοί γίνονται μάρτυρες των θαυμάτων της υπεραγίας Θεοτόκου. Υπάρχει συνήθεια μετά τη λειτουργία ο παπάς να μοιράζει στους προσκυνητές τα κρίνα αυτά που τα φυλάνε στα εικονίσματα του σπιτιού για ευλογία. Ποια δύναμη κάνει τα ξερά του τα κρίνα να ανθίζουν και να μοσχοβολάνε? Ποια δύναμη έκανε τη ξερή ράβδο του Άρω να βλαστήσει? Μεγάλη χάρη της Παναγίας. Γι' αυτό και μπροστά της, στο ρόδο τον Αμάραντο, στο κρίνο το Εύωσμο, καταφεύγουν τόσες ψυχές.
1: Πριν όμως φύγουμε από την Κεφαλονιά, δίνουμε το λόγο στο μεγάλο λόγιο του 17ου αιώνα και διδάσκαλο του γένους, το μεγάλο κεφαλονίτη Ηλία Μινιάτη, που ευλαβικά μέσα στους αιώνες, κάθε 15 Αύγουστο, υμνεί την υπεραγία Θεοτόκο, που είτε ονομάζεται Παναγία Φιδού, είτε Παναγία των Κρίνων, το θαύμα της είναι πάντα ανεξιχνίαστο.

Θεόνυμφε Μαριά Ομπορφυρογέννητε, Βασίλισσα των Αγγέλων. Χαίρε, αργυροχρυσόχρο εκρίνε της καθαρότητος. Χαίρε, ευανθέστατε παράδεισε, όπου εγεννήθης ο σώστος, στολισμένη με άνθη ουρανίων αρετών, ύρξανες ως ήλιος, στεφανωμένη με τα σακτίνας της Θείας Χάριτος. Χαίρε, επιθυμισμένη ελπίδα των Πατριαρχών, το προφητών το πλήρωμα κοινών επιθύμιων ανθρώπων. Χαίρε εσύ που βλαστάνουσα ως ρόδων ανάμεσα εις τα χιόνια της ψυχράς ηλικίας των γεννητόρων σου, γεννημένη από άκαρπον κοιλίαν, πρώτα είδες το φως της μακαριότητος. Πρώτα εστάθης πολίτης του ουρανού με την ψυχή, παρά της γης με το σώμα. Πρώτα θυγατέρα του προαιωνίου πατρός, παρά του Ιωακήμ και της Άνης. Και προτού να πατήσεις την γη, κατεπάτησα στην κεφαλή του Ιωβόλου δράκοντος. Χαίρε κρίνων ιδύπνων, πιστούς ευωδιάζων.

Δυστυχώς όμως ο χρόνος μας πέρασε. Την επιμέλεια της εκπομπής είχε η Ιωάννα Κατσούλα. Παρουσίασαν η Κατερίνα Σιουρίκη και η Μαρία Γράμψα. Ενώ στη ρύθμιση του ήχου είχαμε τον Δημήτρη Ελένη, που τον ευχαριστούμε πολύ, όπως και όλους εσάς που μας ακούσατε.

Ηλιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας. Η νεανική συντροφιά Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου μαζί σας επιχειρεί ένα οδηπορικό προσκύνημα σε ναούς της Παναγίας. Εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται. Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται. Εκεί που η χριστιανοσύνη τιμά και μεγαλύνει την παντάνασα.

Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησύνην τη αληθεία σου εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και εμείς έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξε με εχθρό την ψυχή με ταπείνωση τη γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε με πεμέ το πνεύμα με μία ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησαν πα τη έργη σου εν ποιήμα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη άνυδρο σι. Ταχύ εισάξον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσαν ει λάπων. Ακουστών ποιήσων με το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με κύριο δόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέκατε εφηβούν. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσιμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύ, πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.

Μεγάλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώνυμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει όνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένα, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχος.

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ιερά Μητροπόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των δούλων του Θεού, των συμμετεχών,

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ιερά Μητροπόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των δούλων του Θεού, των συμμετεχών,

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου πανυπερευλογημένης Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρίας, της Πλατιτέρας των Ουρανών, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αϊλών Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων,

λαμψάντων των Αγίων ενδόξων θαυματουργών ιαματικών ιατρών αναργύρων των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Η

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του

δόξα σοι, ο Θεός η ελπίση μων, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Προδρόμου.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 4 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων, τη Τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων 7 παιδων, των Ενεφέσο, Μαξιμιλιανού, Εξακουστοδιανού, Ιαμβλίχου, Μαρτινιανού, Διονυσίου, Ιωάννου και Κωνσταντίνου, ότε εκ του ύπνου εξανέστη.

Κοίτα του κόσμου ως φθαρτά παραδιδόντες και τα σαφθάρτους δωρεάς ηλιφώτες αποθανόντες έμειναν εκτός κατά φθοράς. Όθεν εξανίστανται με τα πλείωνας χρόνους άπασαν ενθάπτοντες δυσμενών απιστίαν. Ους εν ενέσει σήμερον πιστοί ανεμφημούντες Χριστόν ανυμνήσομεν. Τους αριθμό λάμποντας τιμίους λίθους επτά, δεύτε πιστός τιμήσομεν ότι πυρσεύουσι την Χριστού Εκκλησίαν της επταφότου Κρήτων Λιχνίας της Νομικής. 4 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη των Αγίων Επταπέδων των Ενεφέσο. Των επτάριθμων τιμό χωρών μαρτύρων, δείξαντα ανάσταση νεκρών το κόσμο. Τιμώ τον επτάριθμο χωρό των μαρτύρων που έδειξε στον κόσμο την ανάσταση των νεκρών. Οι Άγιοι Επταπέδες, Μαξιμιλιανός, Εξακουστοδιανός, Ιάμβλυχος, Μαρτινιανός, Διονύσιος, Ιωάννης και Κωνσταντίνος, έζησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου, 249-251 μετά Χριστόν. Οι νέοι αυτοί μόλις βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία και ύστερα από συνετή σκέψη και εκτίμηση, μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς και μπήκαν και κρύφτηκαν μέσα σε ένα σπήλαιο. Εκεί προσευχηθέντες να λυθούν από τα δεσμά του σώματος και να μην παραδοθούν στον αυτοκράτορα Δέκιο, παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Θεό. Ο αυτοκράτορας δε όταν επέστρεψε στην Έφεσο τους αναζήτησε για να τους αναγκάσει να προσφέρουν θυσίες στα είδωλα. Μόλις όμως έμαθε ότι εκείνοι είχαν πεθάνει στο σπήλαιο, πρόσταξε και έφραξαν με μανδρότυχο το στόμιο αυτού του σπηλαίου. Έκτοτε λοιπόν πέρασαν 194 έτη και φθάνουμε μέχρι το 38ο έτος της βασιλείας του Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού, 408-450 μετά Χριστόν, ήτι μέχρι το έτος 446 μετά Χριστόν. Τότε εμφανίστηκε στους κόλπους του χριστιανισμού μια αίρεση η οποία δεν δεχόταν το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών. Η αίρεση αυτή, στην οποία είχαν προσχωρήσει και μερικοί επίσκοποι, προκαλούσε μεγάλη αναταραχή και αναστάτωση στην Εκκλησία. Ο δε αυτοκράτορας, βλέποντας την αναστάτωση αυτή της Εκκλησίας του Θεού, δεν ήξερε τι να κάνει. Όμως δεν απελπίστηκε, αλλά αφού φόρεσε ένα τρίχινο σάκο και κάθισε κατά γης, θρηνούσε και παρακαλούσε το Θεό να του φανερώσει τον τρόπο διαλύσεως της αιρέσεως. Ο Κύριος λοιπόν δεν παρέβλεψε τα δάκρυα του αυτοκράτορα και ικανοποίησε το αίτημά του με τον ακόλουθο τρόπο. Ο Κύριος του όρους, στο οποίο βρισκόταν το σπήλαιο των Αγίων Επταπέδων, ηθέλησε κατά τον καιρόν εκείνον να κτίσει ένα μανδρί για το πίμνιό του. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας επί 2 μέρες πέτρες από τον μανδρότυχο του σπηλαίου για να οικοδομήσει το μανδρί του, ανοίχτηκε το στόμιο αυτού του σπηλαίου. Τότε ακριβώς με προσταγή του Θεού αναστήθηκαν οι Άγιοι Επταπέδες που είχαν πεθάνει μέσα στο σπήλαιο αυτό και άρχισαν να συνομιλούν μεταξύ τους σαν να είχαν κοιμηθεί την προηγούμενη μέρα. Τα σώματα τους δε δεν είχαν αλλοιωθεί στο παραμικρό και τα ενδύματά τους δεν είχαν φθαρεί ούτε σαπίσει από την υγρασία του σπηλαίου, αν και είχαν περάσει 194 χρόνια. Μετά την Ανάστασή τους οι Άγιοι Επταπέδες είχαν έντονο στην μνήμη τους το γεγονός ότι ο Δέκιος ζητούσε να τους τιμωρήσει και περί αυτού ακριβώς συνομιλούσαν μεταξύ τους. Συγκεκριμένα ο Μαξιμιλιανός έλεγε προς τους άλλους: «Κι αν συλληφθούμεν αδελφοί, ας σταθούμε γενναίοι
και να μην προδώσουμε την ευγένεια της πίστεώς μας. Εσύ δε, αδελφέ Γιάμβλιχε, πήγαινε να αγοράσεις άρτους, πλην όμως περισσότερους, γιατί χθες το βράδυ έφερες λίγους και κοιμηθήκαμε σχεδόν πεινασμένοι. Επιπλέον, προσπάθησε να μάθεις τι σκέφτεται για μας ο Δέκιος. Όταν λοιπόν ο Γιάμβλιχος πήγε στην πόλη, είδε στην πύλη το σημείο του σταυρού. Το γεγονός αυτό του προκάλεσε έκπληξη και θαυμασμό, βλέποντας δε το σταυρό και σε άλλους τόπους, καθώς επίσης και τα κτίρια να διαφέρουν από εκείνα που ήξερε και τους ανθρώπους επίσης κάπως διαφορετικούς, νόμισε ότι βλέπει όραμα ή ότι περιέπεσε σε έκσταση. Πήγαινε όμως τους αρτοπόλες, πήρε τους απαραίτητους άρτους και αφού έδωσε τα χρήματα που έπρεπε, έσπευδε να επιστρέψει στο σπήλαιο. Ενώ λοιπόν ετοιμαζόταν να φύγει, είδε τους αρτοπόλες να δείχνουν ο ένας τον άλλο το ασημένιο νόμισμα, να κοιτάζουν προς αυτόν και να λένε ότι αυτός βρήκε κάποιο θησαυρό, αφού το νόμισμα που τους έδωσε για τους άρτους είχε στην επιφάνειά του τυπωμένη την εικόνα του αυτοκράτορα Δεκίου, ο οποίος είχε πεθάνει πρόπολου πριν από 194 χρόνια. Μετά από το γεγονός αυτό, ο Γιάμβλιχος τρόμαξε πολύ και έμεινε άφωνος, νομίζοντας ότι αυτοί τον αναγνώρισαν και θα τον συνελάμβαναν για να τον παραδώσουν στον αυτοκράτορα Δέκιο. Έπεσε λοιπόν στα πόδια τους και τους παρακαλούσε λέγοντας: «Σας παρακαλώ, κύριοι μου, έχετε στα χέρια σας το αργύριό μου, πάρτε πίσω και τους άρτους σας, μόνο αφήστε με να φύγω». Οι αρτοπόλες του απάντησαν: «Δείξε μας τον θησαυρό που βρήκες και δώσε και σε μας μερίδιον από αυτόν, ή δε μη σε παραδίδουμε στο θάνατο». Και συγχρόνως με τα λόγια αυτά του πέρασαν αλυσίδα στο λαιμό και τον έσυρα στη λεωφόρο, στον κεντρικό και μεγάλο δρόμο της πόλης. Εν συνεχεία τον οδήγησαν στον ανθύπατο προς ανάκριση. Εκείνος μόλις τον είδε του είπε: «Πες μας, νέε, πώς βρήκες το θησαυρό, πόσος είναι και πού βρίσκεται». Ο Άγιος του απάντησε: «Εγώ δεν βρήκα ποτέ κανένα θησαυρό. Το νόμισμα που έδωσα στους αρτοπόλες το είχα από τους γονείς μου. Δεν ξέρω λοιπόν τι συμβαίνει με μένα τώρα». Ο ανθύπατος τότε τον ρώτησε: «Από ποια πόλη είσαι». Ο Γιάμβλιχος απάντησε: «Από αυτήν, αν αυτή είναι η Έφεσος». Τότε ο ανθύπατος είπε: «Ποιοι είναι οι γονείς σου, ας έλθουν εδώ και ας διαπιστωθεί η αλήθεια και θα σε πιστέψουμε». Ο Άγιος του απάντησε: «Ο τάδε είναι ο πατέρας μου, ο τάδε συγγενής και ο τάδε ο παππούς μου». Ο ανθύπατος μόλις άκουσε τα ονόματα είπε στον Γιάμβλιχο: «Τα ονόματα που ανέφερες είναι ξένα και ανυπόστατα και έξω από αυτά που κατά τη συνήθεια χρησιμοποιούνται. Επομένως δεν μπορείς να γίνεις πιστευτός». Τότε ο Άγιος είπε στον ανθύπατο: «Αν ενώ σου λέω την αλήθεια δεν με πιστεύεις, δεν ξέρω να σου πω πλέον τίποτε άλλο». Ύστερα από αυτά ο ανθύπατος είπε: «Ασεβέστατε, το νόμισμά σου με την επιγραφή του μαρτυρεί ότι τυπώθηκε, κόπηκε πριν από 200 χρόνια επί αυτοκράτορα Δεκίου και εσύ όντας νεότερος προσπαθείς να μας εξαπατήσεις». Τότε ο Γιάμβλιχος έπεσε στα πόδια του ανθυπάτου και των παρευρεθέντων και τους παρακαλούσε λέγοντας: «Σας παρακαλώ, κύριοι μου, πέστε μου πού είναι ο Δέκιος, ο βασιλιάς που ήταν στην πόλη αυτή». Εκείνοι του απάντησαν: «Κατά τους παρόντες χρόνους δεν υπάρχει βασιλιάς Δέκιος, αυτός εβασίλευσε πριν από πολλά χρόνια». Τότε ο Γιάμβλιχος είπε: «Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, κύριοι μου, εκπλαγήκατε. Πριν όμως ακολουθήστε με να πάμε στο σπήλαιο και ίσως από τα σημεία που θα δείτε θα διαπιστωθεί η αλήθεια των λόγων μου. Εγώ πράγματι ξέρω ότι φύγαμε από αυτή την πόλη εξαιτίας του Δεκίου και ότι χθες ερχόμενος να αγοράσω άρτους είδα ότι ο Δέκιος εισήλθε στην πόλη αυτή». Αυτά είπε ο Άγιος Γιάμβλιχος. Ο δε επίσκοπος Εφέσου Μαρίνος μόλις τα άκουσε είπε στον ανθύπατο: «Έχω την γνώμη
ότι κάτι θαυμαστό συμβαίνει με την υπόθεση αυτή. Έτσι ας τον ακολουθήσουμε. Και πράγματι ακολούθησαν τον Άγιο μέχρι το σπήλαιο, ο Ανθίπατος, ο Επίσκοπος Μαρίνος και πολλής λαός. Πρώτος μπήκε στο σπήλαιο ο Ιάμβλιχος. Έπειτα μπήκε ο Επίσκοπος, ο οποίος μόλις έστρεψε το βλέμμα του προς τα δεξιά μέρη του στομίου, είδε ένα κυβότιο σφραγισμένο με δυο ασημένιες σφραγίδες. Το κυβότιο αυτό το είχαν τοποθετήσει εκεί ο Ρουφίνος και ο Θεόδωρος, ως χριστιανοί οι οποίοι είχαν αποσταλεί εκεί από τον Δέκιο μαζί με τους άλλους, στους οποίους ο αυτοκράτορας αυτός είχε δώσει την εντολή να φράξουν με μανδρότυχο το στόμιο του σπηλαίου. Οι δύο χριστιανοί Ρουφίνος και Θεόδωρος έγραψαν και τα συναξάρια των Αγίων Επταπέδων και σημείωσαν τα ονόματά τους σε μολύβδινες πλάκες. Όταν λοιπόν συνάκτηκαν όλοι οι έγκριτοι άρχοντες μαζί με τον Ανθίπατον, άνοιξαν αυτό το κυβότιο και βρήκαν τις μολύβδινες πλάκες, τις οποίες διάβασαν και ένιωσαν όλοι τους απερίγραπτην έκπληξη από το θαυμαστόν αυτό γεγονός. Αμέσως δε τότε προχώρησαν στα ενδότερα του σπηλαίου, όπου βρήκαν τους Αγίους και έπεσαν στα πόδια τους. Κατόπιν κάθισαν κατά γης και τους ρωτούσαν. Οι Άγιοι τους διηγήθηκαν πρώτα τα σχετικά με τους εαυτούς τους και εν συνεχεία τα κακουργήματα του Δεκίου εις βάρος των χριστιανών. Μόλις εκείνοι άκουσαν όσα οι Άγιοι τους διηγήθηκαν, εκπλήττονταν όλοι τους και δόξαζαν τον Θεό, τον ποιητήν των θαυμασίων.

Θεός την Ανάσταση των νεκρών. Ενώ δε ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος συνομιλούσε με τους Αγίους, καθώς επίσης και οι επίσκοποι και οι άλλοι άρχοντες, οι Άγιοι νίσταξαν λίγο και έτσι μπροστά σε όλους εξεδίμησαν προς Κύριον.

τότε ο αυτοκράτορας, αφού πρόσφερε πολύτιμα άμφια και αρκετό χρυσάφι και ασήμι, πρόσταξε να κατασκευαστούν 7 θήκες προς τιμήν των Αγίων και να τεθούν μέσα σε αυτές τα λείψανά τους. Αλλά κατά τη νύχτα που ακολούθησε, εμφανίστηκα σε αυτόν οι Άγιοι και του είπαν: «Άφησε μας, βασιλιά, στο σπήλαιο που έγινε η Ανάστασή μας». Έτσι λοιπόν, αφού έγινε μεγάλη σύναξη επισκόπων και αρχόντων, ο αυτοκράτορας κατέθεσε τα λείψανα των Αγίων στη γη του σπηλαίου, καθώς εκείνοι με οπτασία του το ζήτησαν. Εν συνεχεία οργάνωσε και πραγματοποίησε στον τόπο εκείνο λαμπρή και χαρμόσυνη εορτή. Φιλοξένησε με πλούσια αγαθά τους φτωχούς της Εφέσου, χαροποίησε όλο το λαό με λαμπρές βασιλικές τιμές και έβγαλε από τις φυλακές τους επισκόπους που είχαν φυλακιστεί, επειδή κήρυταν το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών. Ακολούθως έγινε από όλους κοινή εορτή, κατά την οποία αναπέμφθηκαν λόγοι και ύμνοι ευχαριστίες και δοξολογίες προς τον Κύριο και Θεόν μας Ιησούν Χριστό.

μάρτυρε σου, Κύριε, εν διαθλήσει αυτών, στεφάνουσε κομίσαντο τη αυθαρσία, εξού του Θεού ημών. Σχόντε γάρ την ισχύν σου, του τυράννου καθήλων, έθραυσαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτών τη ηγεσία, Χριστέ ο Θεό, σώσον τα ψυχά ημών.

μυστηρίων μυστήριων της Αγίης προτίθεται, ως γάρ τελευτίσαντες ουκ εις θάνοντο, ούτω κενίνε γυρώμενη σαφώς κατεπλήττοντο, εις γάρ πίστωση νεκρών αναστάσεως γέγονε το τελούμενον, όπως γνώντες οι ταύτοι να θετούντες αποφράττονται εν πίστη, δοξολογούντες τους μάρτυρας.

Μητρός ημών και μάρτυρος Ευδοκίας. Ως μη τι τούτο σώμα της Ευδοκίας αθλητικών απόζων οίκη χαρίτων. Ως μη Ευωδίας, τι είναι τούτο το σώμα της Ευδοκίας που έχει έλθει ευωδιάζοντας αθλητικές χάριτες. Η Αγία Μάρτης Ευδοκία ήταν Ρωμαία και καταγόταν από τα ανατολικά μέρη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εχμαλωτίστηκε από τους Πέρσες και οδηγήθηκε μαζί με άλλους εχμαλώτους στην Περσία. Επειδή είχε μελετήσει σε βάθος και γνώρισε πολύ καλά την Αγία Γραφή, δίδασκε και νουθετούσε όλους τους εχμαλώτους. Έτσι έγινε γνωστή και φίλη στις γυναίκες των Περσών και οδήγησε πολλές από αυτές στην αληθινή θεογνωσία. Για τον λόγο αυτό κατηγορήθηκε στις περσικές αρχές και αφού συνελήφθη υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Πρώτα λοιπόν χτύπησαν με βούνευρα την Αγία και εν συνεχεία την έριξε σε μια απάνθρωπη φυλακή στην οποία έμεινε κλεισμένη 2 μήνες. Μετά την έβγαλαν από εκεί και την ανέκριναν πάλι. Εκείνη διακήρυξε με παρησίες τους ανακριτές ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Τότε την έδιραν βάναυσα με ραβδιά από κλάδους ροδιάς γεμάτα με αγκάθια. Έτσι καταξεσχίστηκαν οι σάρκες της και έπεφταν κατά γης, ενώ οι δήμοι βάφτηκαν κόκκινοι από το αίμα της που πεταγόταν επάνω τους. Ύστερα από τα βασανιστήρια αυτά την έκλεισαν και πάλι στην φυλακή και εγκατέστησαν φρουράν έξω από αυτήν. Μετά όμως από παρέλευση 5 μηνών την έβγαλαν από εκεί και αφού την ανέκριναν και πάλι την υπέβαλαν σε νέα φρικτά βασανιστήρια. Συγκεκριμένα έσχισαν καλά μια ισομήκη προς το σώμα της και αφού την γύμνωσαν την σπαργάνωσαν τροπον δυνάμει αυτά τα καλάμια. Στη συνεχεία έσφιξαν τα καλάμια πάνω της με λεπτό σπάρτινο σκηνή μέχρι που αυτά μπήκτηκαν στις σάρκες της. Έπειτα οι ανηλαιείς και άσπλαχνοι δήμοι τραβούσαν βιαίως ένα-ένα τα καλάμια από επάνω της. Έτσι αποσπώντας τις σάρκες της προκαλούσαν δρυμείς και αφόρητους πόνους στην μάρτυρα. Ακολούθως κρέμασαν την Αγία και αφού έδεσαν σφιχτά με σχοινιά ολόκληρο το σώμα της και στρέβλωσαν τα άκρα της, συνέτριψαν τα οστά της. Όταν δε οι δήμοι την είδαν μισοπεθαμένη και άλαλη, την αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν η Αγία Μάρτης Ευδοκία παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Φώτισον πύλη του φωτός την καρδίαν μου, κακία τη φλότουσαν, και μη ιστά να τον παραχωρήσεις, νη να φυπνώσε με τον ακαθάρτης λογισμής αίσκοτιζόμενον, ή να δοξάζωσε ευχαρίστος Θεοτό και πανάμωμε.

Μαρία Κυριώνη με, πολλής Κύριε ευθέντα με πάθε συνή ψυχοφθόρης, σύ ελευθέρωσον, τάχος και προσδουλίαν έλκυσον την σύντε και του τόκου σου, ή να υμνώσει άχραντε χρεωστικός Θεοτόκε χριστιανών την ελπίδαν.

Γιατί αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας και των συναυτή, ως μην ίον έπνευσεν η μάρτυσία ερυθροβαφών αιμάτων ατμοπνών, ως μήμεν εξέδων εξέβαλε η μάρτυσία των ατμόπνων ερυθροβαφών της αιμάτων. Η Αγία Μάρτης Ία, κατά την εποχή του βασιλιά των Περσών Σαβορίου, βρισκόταν σε πολύ μεγάλη ηλικία. Τότε την συνέλαβα μαζί με 9.000 εχμελώτους χριστιανούς οι αρχιμάγοι της Περσίας και τους παρέδωσαν όλους σε διάφορα σκληρά και απάνθρωπα βασανιστήρια. Όλα δε τα βασανιστήρια, τις κακώσεις και τις τιμωρίες, τα υπέμεινε με καρτερία η Μάρτης. Τελικά αποκεφαλίστηκε και ανήλθε στεφανιφόρος στους ουρανούς.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη των εγγενείων του Ιερού Ναού του Σωτήρος Χριστού της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος στην Κωνσταντινούπολη. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαθουήλ μαρτύρησε αφού τον κρέμασαν σε μια μηλιά. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης. Ο γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης γεννήθηκε στο χωριό Αυγόρου της επαρχίας Αμοχώστου το 1906 από γονείς ευσεβείς, τον Νικόλαο και την Μαργαρίτα, το γένος Χατζηγιώργη. Διαβάζοντας όταν ήταν μικρός τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου, παρακινήθηκε στην απόφαση να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο. Σε ηλικία 16 ετών εισήλθε στην Μονή του Σταυροβουνίου, επέδειξε υποδειγματικό ζήλο και αξιοθαύμαστη υπακοή ως δόκιμος μοναχός. Έλαβε την αρασοευχή σε ηλικία 24 ετών και μετονομάστηκε από Γεώργιος σε Γερμανό μοναχό. Χειροτονήθηκε διάκονος τον επόμενο χρόνο. Εκάρι μεγαλόσχημος σε ηλικία 29 ετών και χειροτονήθηκε ιερομόναχος στην ηλικία των 38 ετών. Η αγνότητα του βίου του, η αποδεδειγμένη του σύνεση και οι διοικητικές του ικανότητες απετέλεσαν την κύρια αιτία της εκλογής του σε ηγούμενο το έτος 1952, οπότε είχε κοιμηθεί ο μέχρι τότε ηγούμενος ο αείμνηστος γέροντας Διονύσιος ο Δεύτερος. Ως ηγούμενος ο γέροντας Γερμανός έδιδε σε όλους τους τομείς πρώτος το άριστο παράδειγμα, πρώτος στην ανεξικακία, στη συγχωρητικότητα, στην πραότητα, στην υπομονή, στην διακονία, στην εργατικότητα, στη σιωπή, στη συμμετοχή στις ιερές ακολουθίες. Καλλιεργούσε με πολλή συνέπεια μέσα στην ψυχή του την αδιάλειπτη προσευχή. Μία από τις κορυφαίες αρετές του ήταν η ενσυνείδητη αφάνεια. Απέφευγε με κάθε τρόπο οποιαδήποτε προβολή του προς τον έξω κόσμο, αλλά και προς τους ανθρώπους γύρω του. Φρόντιζε να κρύβει με κάθε επιμέλεια τις αρετές του, γι' αυτό και ελάχιστοι μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τον ανεκτίμητο θησαυρό που κρυβόταν κάτω από την κατά κανόνα ευτελή του εμφάνιση. Η μεταδακρύων αδιάλειπτη προσευχή του, η αγγελική παράστασή του ενώπιον του φρικτού θυσιαστηρίου του Κυρίου κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας και το μοναδικό και ανεπανάληπτο παράδειγμα της όλης βιωτής του απέδωσαν πλουσιότατη πνευματική καρποφορία όχι μόνο στην ίδια τη μονή του αλλά και στον γυναικείο μοναχισμό της Κύπρου που άνθησε και στηρίχθηκε χάρης κυρίως τους δικούς του αγώνες. Υπήρξε άριστος εξομολόγος και πνευματικός και καθοδήγησε πλήθος ανθρώπων στην μετάνοια και στην γνήσια πνευματική μεταστροφή προς τον Κύριον. Όλη του η ζωή ήταν μια όντως ζώσα μαρτυρία του ζώντος Ιησού. Η επίγεια βιωτή του επισφραγίστηκε με μαρτυρικό τέλος. Το απόγευμα της 31ης Αυγούστου του 1982, τελευταία ημέρα του εκκλησιαστικού έτους και ημέρα αφιερωμένης κατεξοχήν στην Παναγία, την οποίαν υπερευλαβεί το ο μακαριστός γέροντας, ενώ επέστρεφε από ολοήμερη σκληρή εργασία στους ελαιώνες, οδηγώντας το τρακτέρ της μονής, κατέπεσε σε απότομη χαράδρα, όπου βρήκε μόνος και αβοήθητος μαρτυρικό θάνατο. Με το τέλος του εκκλησιαστικού έτους ετελεύτησε ο μακαριστός γέροντας μια γνήσια εκκλησιαστική μορφή του οποίου η όλη ζωή ήταν ουσιαστικά μια διαρκής θυσία,
μια αδιάλειπτη λειτουργία. Μετετέθη αναμφίβολα εκεί όπου τελείται η αέναη λειτουργία στο Άνω Θυσιαστήριο. Οι μοναχοί που τον αναζητούσαν επίμονα όλο εκείνο το απόγευμα τον βρήκαν τελικά την άλλη μέρα σε νεκρική και προσευχητική στάση, με τα πόδια και τα χέρια του σταυρωμένα, ορατό και αυτό σημείο της πνευματικής του εργασίας ακόμα και κατά τις τελευταίες εκείνες επώδυνες στιγμές του μαρτυρικού του θανάτου, που σαν οδύνες κάποιου άλλου τοκετού τον εισήγαγαν στην αιωνιότητα.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μυστικός κήπος. Περιήγηση στον κήπο.

Χαίρετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Καλό 15 Αύγουστο. Με τη σκέπη και την ευλογία της Υπεραγίας Θεοτόκου να αξιωθούμε να προχωρήσουμε τις Άγιες ημέρες μέχρι την εορτή της Μεταμορφώσεως και μέχρι την εορτή της Κοιμήσεως. 4 Αυγούστου. Είναι η μέρα κατά την οποία η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη των Αγίων 7 Παιδών των Ενεφέσο. Τα ονόματα των Αγίων 7 Παιδών είναι Μαξιμιλιανός, Ιάμβλυχος, Μαρτινιανός, Διονύσιος, Αντωνίνος, Κωνσταντίνος και Εξακουστοδιανός. Αυτοί ζήσανε στις ημέρες του ασεβούς αυτοκράτορος Δεκίου, του Διόκτου του Χριστιανισμού. Ο Δέκιος ευασίλευσε από το 249 μέχρι το 251. Όταν τους κατηγόρησαν ότι είναι χριστιανοί και ήσαν βεβαίως ευσεβέστατοι χριστιανοί, κατ' εντολήν του Διόκτου Δεκίου, κλειστήκανε μέσα σε μια σπηλιά και έφραξε ο ίδιος ο βασιλεύς το στόμιό της και εκεί απέθαναν από ασφυξία και πείνα. Πέρασαν πολλά χρόνια. 372 ολόκληρα χρόνια μέχρι το 623. Εκείνη την εποχή, βασιλεύοντος στην Κωνσταντινούπολη πλέον του Θεοδοσίου του Μικρού, υπήρξαν πολλοί αιρετικοί οι οποίοι διέβαλαν το δόγμα της εκ νεκρών Αναστάσεως, σαν τους αρχαίους Σαδουκαίους, και αυτοί δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Έγινε λοιπόν ένα θαύμα. Έγινε Ανάστασης των 7 παιδών οι οποίοι είχαν κλειστεί πριν από 372 χρόνια και είχαν αποθάνει σε εκείνο το σπήλαιο. Το σπήλαιο αυτό σώζεται μέχρι σήμερα στην Έφεσο. Βγήκανε λοιπόν από τη σπηλιά σαν να σηκώθηκαν από τον ύπνο της προηγούμενης βραδιάς. Βγήκαν έξω, δεν γνώριζαν τίποτε. Δεν γνώριζαν κανένα. Πεινούσαν, λένε, να πάμε να αγοράσουμε κάτι να φάμε. Κρατούσαν κάτι νομίσματα, πήγαν να τα δώσουν για να ψωνίσουν, να πάρουν λίγο ψωμί και τους κοίταγαν σαν να είχαν έρθει από τον Άρη. Τα νομίσματα αυτά ήταν άγνωστα. Ήταν της εποχής του Δεκίου. Ποιοι είστε εσείς, τι γυρεύετε, τι είναι εδώ? Τότε έγινε αντιληπτό ότι οι Άγιοι Τρεις Παιδες ηγέρθησαν εκ του θανάτου ως εξύπνου μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Και με το θαύμα αυτό επιστοποίησε ο Θεός την αλήθεια του γεγονότος της Αναστάσεως, τόσον της Αναστάσεως του Υιού του, όσον και της κοινής Αναστάσεως, την οποία αναμένουμε όλοι και λέμε στο σύμβολο της πίστεως «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος». Το απολυτίκιο, το οποίο ψάλεται σε ήχο τρίτο για τους Αγίους 7 Παιδες, αναφέρει «Θείο πνεύματι αφθαρτισθέντες, πολυχρόνιον ίνισαν ύπνον οι ενεφέσο επτάριθμοι μάρτυρες και αναστάντες πιστούς εβεβαίωσαν την των ανθρώπων κοινήν εξανάστασιν, όθεν άπαντες συμφώνος τούτους τιμήσομεν, δοξάζοντες Χριστόν τον πολυέλεον». Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ντυθήκανε αφθαρσία και εκοιμήθηκαν ένα πολυχρόνιο ύπνο οι 7 μάρτυρες οι ενεφέσο.
και αφού αναστήθηκαν, με την Ανάστασή τους αυτοί εβεβαίωσαν την κοινή όλων των ανθρώπων Ανάσταση την οποία περιμένουμε. Γι' αυτό λοιπόν όλοι με ένα στόμα ας τους τιμήσουμε, δοξάζοντας τον πολυέλεο Χριστό, ο οποίος επίσης τους εδόξασε και τους ανέστησε εκ των νεκρών. Τι είναι ο ύπνος, λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, που κοιμούμαστε κάθε βράδυ? Ένας μικρός θάνατος. Τι είναι ο θάνατος για τους πιστούς? Είναι ένας μεγάλος ύπνος. Αυτή την αλήθεια διδασκόμεθα από τους Αγίους Επταπέδες και την εκ νεκρών εξανάστασή τους μετά από 372 χρόνια. «Ιτα του κόσμου ως φθαρτά παριδόντες», λέει το κοντάκιο των Αγίων, «και τας αφθάρτους δωρεάς οι λιφώτες, διαφθοράς διέμειναν θανόντες εκτός, όθεν εξανίστανται με τα πλείωνας χρόνους, άπασαν ενθάμψαντες δυσμενών απιστίαν, ούσεν ενέσι σήμερον πιστοί ανεφημούντες Χριστόν ανυμνήσουμεν». Οι Άγιοι Επταπέδες παρίδαν, περιφρόνησαν τα φθαρτά πράγματα του κόσμου, όλες αυτές τις πρόσκαιρες χαρές, ειδονές, απολαύσεις. Και γι' αυτό έλαβαν τις άφθαρτες δωρεές του Θεού και έτσι ενώ απέθαναν έμειναν έξω από την φυσική φθορά. Αναστήθηκαν στην ηλικία στην οποία παρέδωσαν το πνεύμα τους στο Θεό και ας είχαν περάσει τα 372 χρόνια. Αναστήθηκαν νέοι σε αυτή την ηλικία. Λοιπόν, ανασταίνονται μετά από τόσους χρόνους, αφού θάψανε όλη την απιστία των φοβερών αιρετικών. Αυτούς λοιπόν ας επενέσουμε σήμερα οι πιστοί, ανεφημούντες έναν έκαστον από αυτούς και ταυτόχρονα ας ανυμνήσουμε τον Χριστόν, ο οποίος είναι ο αίτιος της Αναστάσεώς τους και της ζωής τους και της συμβασιλείας τους εις αιώνας αιώνου. 6 του μηνός είναι μία μεγάλη δεσποτική εορτή. Η εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, η οποία είναι σαν ένα ξέφωτο μέσα στην ιερή περίοδο του 15 Αυγούστου. Τη γιορτάζουμε από τις 6 μέχρι και τις 13 Αυγούστου επί 8 συνεχείς ημέρες. Τόσο κρατάει το πανηγύρι της μεταμορφώσεως. Λίγο πριν από το εκούσιο άχραντο πάθος και τον θεληματικό θάνατό του πάνω στο Σταυρό, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός αποσύρθηκε για να προσευχηθεί πάνω σε ένα λόφο, ένα όρος για τα δεδομένα της Παλαιστινιακής γεωγραφίας, που είναι γνωστός ως τα σήμερα με το όνομα Θαβόρ. Μαζί του είχε και τρεις από τους πιο αγαπημένους και πιο έμπιστους μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Εάν δεχτούμε τη γνώμη του ιστορικού της Εκκλησίας Ευσεβίου Επισκόπου Κεσαρίας, την οποία αποδέχονται τόσο ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, όσο και πολλοί Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, αυτό θα πρέπει να έγινε 40 ημέρες πριν από το άχραντο πάθος. Όμως η ακρίβεια του αριθμού των ημερών για μας δεν έχει και πολύ σημασία. Σημασία έχει αυτό καθεαυτό το γεγονός. Και γένετο, ιστορεί ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς στο 9ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του στίχο 29, «Εν το προσεύχεστε αυτόν,
το είδος του προσώπου αυτού έτερον και ο ηματισμός αυτού εξαστράπτων. Ο δε ιερός Ματθαίος στο 17ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του στίχο 2 λέει ακόμα πιο εμφαντικά: «Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος. Τα δε η μάτια αυτού εγένε το λευκά ως το φως. Και τότε εμφανίστηκαν μπροστά στα μάτια των τριών μαθητών του Πέτρου, του Ιακώβου και του Ιωάννου ο Μωυσής και ο Ηλίας και συνομιλούσαν με τον Ιησού. Και μια νεφέλη φωτεινή, ένα ολόφωτο σύννεφο, τους εσκέπασε και τους τρεις. Και μέσα από την νεφέλη εκείνη ακούστηκε μια βροντόδη σουράνια φωνή που έλεγε: «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται». Το γεγονός αυτό αποτελεί, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, μια τριπλή θεϊκή αποκάλυψη.

Τριπλή λοιπόν θεϊκή αποκάλυψη η μεταμόρφωσης. Καταρχήν αποκαλύπτεται στα μάτια των τριών Αποστόλων ποιος είναι ο Ιησούς. Τόσο η ξένη αλλίωση της μορφής του και η πλημμυρίδα του φωτός που εξαυγάστηκε από το πρόσωπό του, όσο και η μαρτυρία της πατρικής φωνής μέσα από την εφέλη, αλλά και η παρουσία των δύο ιερότατων προσώπων από την άλλη όχθη, του Μωυσή δηλαδή και του Ηλία, βεβαιώνουν κατά τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια για αμφισβήτηση ότι ο Ιησούς δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, ένας σοφός διδάσκαλος, ένας ενάρετος μύστης κάποιου καινοφανούς τρόπου ζωής, ένας χαρισματούχος θαυματοποιός ή έστω ένας προφήτης ή ένας Άγιος, αλλά είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού του Ζώντος, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, φως εκ φωτός, το φως το αληθινό και ανέσπερο που φωτίζει και αγιάζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Αποκαλύπτεται κατά τρόπο πανηγυρικό ότι αυτός που ζούσε μαζί τους για μια ολόκληρη τριετία και τους ρωτούσε, όπως σημειώνει ο Ματθαίος στο 16ο κεφάλαιό του στίχος 13, τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι, αυτός που τους συμπεριφερόταν ως φίλος και αδελφός, αυτός που μετά από λίγο θα οδηγηθεί μέχρι το φοβερό Γολγοθά, τον κρανίου τόπο, όπου και θα σταυρωθεί και θα αποθάνει και στη συνέχεια θα ενταφιαστεί και μάλιστα σε έναν ξένο τάφο, σαν ένας κοινός θνητός, ξένος, άδεκτος ακόμα και ως νεκρός από τους ανθρώπους. Αυτός που θα εμφανιστεί τόσο μικρός και αδύναμος, χωρίς είδος και κάλος, είναι ο ίδιος ο αληθινός Θεός, ο μόνος προσκυνητός Αδωνάη, Κύριος, Ελοχήμ, η Εχωβά αν το προτιμούν μερικοί. Και έτσι όταν θα τον δουν απάνω στο σταυρό να πάσχει και να αποθνίσκει κατά την δεύτερη του φύση την ανθρώπινη, να μην σκανδαλιστούν και χάσουν την πίστη τους, αλλά να εννοήσουν πως το πάθος του και ο θάνατός του γίνονται θεληματικά, εκούσια, σαν μια ακόμη κένωση, ακόμα ένα ξεχύλισμα της αγάπης του για τον άνθρωπο και για τη σωτηρία.

κυρία του ανθρώπου και έτσι να κηρύξουν σε όλο τον κόσμο ότι αυτός, ναι αυτός, ο σταυρωθείς και ταφείς και αναστάς, ο Ιησούς που είδαν και εγνώρισαν και συναναστράφηκαν και άκουσαν και ψηλάφισαν με τα χέρια τους, είναι το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, όπως τόσο όμορφα το κοντάκιο της εορτής υπογραμμίζει. «Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρου οι μαθητές σου την δόξα σου, Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο. Είναι όταν σε είδωση σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν ότι σύ υπάρχει αληθώς του Πατρός το απάβγασμα».

Είναι λοιπόν μια αποκάλυψη της θεϊκής ιδιότητας του Χριστού, η μεταμόρφωσή του. Και μάλιστα στα μέτρα που μπορούσαν να το αντέξουν οι Απόστολοι, ως εχώρουν, όσο μπορούσαν. Γιατί δεν είναι δυνατόν να δει κανείς το Θεό σε όλη του τη δόξα και το μεγαλείο του και να ζήσει. Το θάμβος, η έκπληξη, το δέος και η υπερβολή της χαράς, αν είναι καθαρός, όπως ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και όλοι οι Άγιοι όλων των εποχών, ή της λύπης, αν είναι ακάθαρτος και αμετανόητος όπως οι περισσότεροι από μας, θα τον απονεκρώσει. Θα του επιφέρει αποπληξία, νταμπλά. Γι' αυτό οικονομεί κατάλληλα τα πράγματα ο υπεράγαθος και φανερώνει τόσο μόνο από το φως του και το μεγαλείο του και τη δόξα του, όσο μπορούν να αντέξουν οι μαθητές. Και πάλι όμως, αφού τους ενισχύσει εκτάκτως πνευματικά και μεταμορφώσει τον μέσα τους άνθρωπο και όχι αφήνοντάς τους στη συνήθη κατάσταση ενός αδύναμου κοινού θνητού. Αλλά η μεταμόρφωση του Σωτήρος είναι και μια αποκάλυψη του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Ο Υιός και Λόγος του Πατρός βρίσκεται σωματικά ως θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός πάνω στο όρο Σταβόρ. Ο Πατήρ ακούγεται να λέει το «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα». Το δε Πνεύμα το Άγιο εμφανίζεται με την παράδοξη εκείνη μορφή της φωτεινής νεφέλης. Σύννεφο και φωτεινό είναι σχήμα μάλλον οξύμορο. Όμως ο Παράκλητος αισθητοποιεί την παρουσία του με τρόπο ιεροπαράδοξο, πέρα και πάνω από κάθε λογική ή φυσικότητα. Ένα τρόπο θεοπρεπέστατο. Η αλήθεια αυτή εκφράζεται θαυμάσια στο θεολογικότατο εξαποστηλάριο του όρθρου της εορτής. «Φως αναλύωτον λόγε, φωτός πατρός αγενήτου, εν το φανέντι φωτίσου σήμερον εν θαβορίο, φως είδομεν τον πατέρα, φως και το πνεύμα φωταγωγούν πάσαν κτίσιν».

βυζαντινή, την ορθόδοξη εικονογραφία. Η εικόνα της μεταμορφώσεως του Χριστού εκφράζει εναργέστατα αυτή την αποκάλυψη του μυστηρίου της Παναγίας Τρισυποστάτου Θεότητος, φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Ο Χριστός παρουσιάζεται πάνω στο Θαβόρ μέσα σε δύο επάλληλα φωτεινά σχήματα, δόξες όπως τα λέμε στη γλώσσα της αγιογραφίας. Ένα οοειδές, οβάλ δηλαδή, ή κυκλικό, που συμβολίζει τη φωτεινή νεφέλη, και ένα ρομβοειδές, σε σχήμα ρόμβου, ή σε σχήμα περίπου ισοσκελούς τριγώνου, με ακτινωτές απολήξεις στη βάση του, που εικονίζει συμβολικά τη φωνή του Πατρός. Έτσι, η ιερή εικόνα της μεταμορφώσεως είναι για μας τους Ορθοδόξους ταυτόχρονα και μια εικόνα της Αγίας Τριάδος. Όμως η μεταμόρφωση του Σωτήρος μας αποκαλύπτει κάτι ακόμη. Μας αποκαλύπτει τι θα γίνουμε και εμείς οι πιστοί του, εφόσον ασφαλώς τον αγαπήσουμε ειλικρινά και τηρήσουμε τις εντολές του και πορευτούμε σύμφωνα με το Άγιο θέλημά του και εργαστούμε φιλότιμα τα σωτήρια προστάγματά του και βιώσουμε το Ευαγγέλιο του ανώθευτο και ζήσουμε τη ζωή της Εκκλησίας μας, της Εκκλησίας του, γνήσια και ορθόδοξα, εν κοινωνία με όλους τους Αγίους, τόσο εκείνους που βρίσκονται ήδη στη θριαμβεύουσα Εκκλησία, όσο και με εκείνους που είναι μαζί μας, ανάμεσά μας, στη στρατευωμένη, οι οποίοι Άγιοι και αποτελούν τους απλανείς διδασκάλους και οδηγούς των σωζωμένων. Η Αγία Αλίωση που υπέστησαν οι τρεις μαθητές στο Θαβόρ κατά την ώρα της μεταμορφώσεως του Κυρίου θα συμβεί τότε και σε μας, και θα αξιωθούμε να γίνουμε όπως και αυτοί και όπως όλοι οι Άγιοι όλων των εποχών, θεόπτες. Το φως που δέχτηκαν από το παράξενο και άκτιστο φως της θεότητός του, όχι μόνο στα σωματικά τους μάτια, αλλά σε όλο τους το κορμί και σε όλη τους την ψυχή, ως τα τρίσβαθα της υπάρξεώς τους, και τους έκαμε φωτοφόρους, φωτοβόλους και θεοειδείς, λάμποντες, αστράπτοντες, ηλιωμένους. Θα το δεχτούμε κι εμείς. Η ανεκλάλητη εκείνη χαρά που εγεύτηκαν και έκαμε τον πάντα ενθουσιώδη Πέτρο να πει «Καλόν εστίν ημάς όδε είναι, η θέλεις ποιήσομεν όδε τρεις κοινάς, σι μίαν και μοσί μίαν και μίαν ηλία», όπως διασώζει ο Ματθαίος στο 17ο κεφάλαιο του Αγίου Ευαγγελίου του στίχος 4, «Ας μείνομαι», ήθελε να πει, «για πάντα εδώ στο Θαβόρ, ποτέ να μην κατεβούμε στην πεζότητα της καθημερινής πραγματικότητας και στις θλίψεις των γήινων. Αυτή η χαρά, η θεόδοτη, η μόνη αληθινή και αναφέρετη, θα έρθει, φίλοι αγαπητοί ακροατές, και σε μας. Η αιώνια μακαριότητα που απολάμβαναν δεξιά και αριστερά του Θεανθρώπου ο Μωυσής και ο Ηλίας θα χαριστεί και σε μας, και εμείς θα γίνουμε θείας κοινωνή φύσεως, όπως λέει ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα Καθολική Επιστολή του 1ου κεφάλαιου στίχος 4, και μέτοχοι ζωής αιωνίου, Άγιοι και εμείς από τον μόνο Άγιο, δίκαιοι από τον μόνο δίκαιο, φώτα από το μόνο φως, θεοί μικροί και κατά χάριν, όχι κατά αξίαν ή κατ' ουσίαν, αλλά κατά χάριν, με θήτα μικρό, από τον μόνο Θεό, τον ένα, τον μέγα, τον με θήτα κεφαλαίο Θεό, τον άναρχο Πατέρα, τον συνάναρχο Υιό και το συναίδιο και πανάγιο Πνεύμα. Πιστοποίηση και εγγύηση ασφαλής του πράγματος είναι οι Άγιοι μας, αυτοί στους οποίους αυτό ήδη έχει συμβεί, ήδη έχουν θεωθεί και λάμπουν ως φωστήρες στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας και καταβγάζουν φωτισμό θεογνωσίας και θεολογίας αληθινής. Οι Άγιοι μας, παλαιότεροι και νεότεροι, με τα θαύματα που ενεργούν ως μέτοχοι της χάριτος και κοινωνή του Θεού και με τα θεοχαρίτωτα πανίερα λείψανά τους που έχουμε ως θησαυρό ατίμητο και τα προσκυνούμε και νιώθουμε την άρρητη ευωδία που αναπέμπουν και τα βλέπουμε να θεραπεύουν αρρώστιες και να εκδιώκουν δαιμόνια,
Όλα αυτά δείγματα οφθαλμοφανή της ενώσεώς τους με τον Θεό δίνουν αδιάψευστη μαρτυρία ότι οι το ύψη των αρετών διαπρέψαντες όπως οι ίδιοι πάντως και της εν Θεού δόξης αξιοθήσονται. Αυτοί που διέπρεψαν στα ύψη των αρετών οπωσδήποτε θα αξιοθούν και της θεϊκής δόξης, άμποτες και όλοι μας φίλοι και αγαπητοί ακροατές.

αφού σημειώσουμε ότι κατά την ημέρα της μεταμορφώσεως γίνεται λύσης της νηστείας του 15 Αυγούστου και έχουμε κατάλυση ιχθύως. Τρώμε ψάρι, δεν τρώμε ούτε κρέας, ούτε γάλα, ούτε αυγά. Τρώμε μόνο ψάρι για να τιμήσουμε την μεγάλη δεσποτική εορτή. Προχωρώ και σταματώ στις 9 του μηνός που είναι εκτός από του Αγίου Αποστόλου Ματθία η μνήμη, του Αποστόλου δηλαδή εκείνου ο οποίος εκληρώθη κατόπιν προσευχής να καταλάβει τη θέση του εκπεσόντος Ιούδα του Ισκαριώτου. Είναι ταυτόχρονα στις 9 Αυγούστου και η μνήμη του Αγίου Οσβάλντ, βασιλέως της Νορθάμπρια. Είπαμε ότι εφόσον είμαστε στην ευρωπαϊκή οικογένεια μέσα, θα ήθελα από καιρού σε καιρό να στρέφω τον προβολέα και στο μέρος εκείνο του μυστικού κήπου της Ορθοδοξίας που ευρίσκεται στη Δυτική Ευρώπη και να αναζητούμε τα άνθη, τα μυρίπνοα της αγιότητος τα οποία ο Θεός ανέδειξε σε εκείνες τις περιοχές. Διότι πολλές φορές έχουμε την εντύπωση ότι έχουμε μόνο την φωτεινή Ανατολή και στην Ευρώπη έχει βασιλεύσει η αίρεση, η πλάνη, το σχίσμα και όλα αυτά και δεν ενθυμούμεθα ότι πριν να έρθουν τα σχίσματα, οι αιρέσεις και οι πλάνες, όλη η Δυτική και η Βόρεια Ευρώπη ήταν μέσα στην Ορθοδοξία. Και την εποχή εκείνη λοιπόν που η Ορθοδοξία ευασίλευε και εκεί ανεδείχθησαν πολλοί Άγιοι, τους οποίους καλόν θα είναι να τους ενθυμούμεθα, ώστε και επισκεπτόμενοι ενδεχομένως τις χώρες της Δυτικής ή Βορείου Ευρώπης, μέσα στις αποσκευές μας να έχουμε και τη γνώση αυτών των Αγίων και να ανάβουμε κάπου ένα κερί, να λέμε ένα Κύριε Λέησον επικαλούμενοι την πρεσβεία και αυτών των Αγίων υπερημών προς τον Κύριο. Ο Οσβάλντ λοιπόν ήταν γιος του βασιλέως της Νορθάμπρια Έθελφριτ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μια μάχη και το βασίλειό του κατελήφθη από τους Αγγλοσάξονες υπό τον βασιλέα Ρέανταμπαλτ. Οι τρεις ανήλικοι γη του Έθελφριτ, μεταξύ των οποίων και ο Οσβάλντ, ανατραφήκανε εξόριστοι στη Σκωτία. Εκεί διδαχτήκανε και τη χριστιανική πίστη και ευαυτιστήκανε. Μετά από την ενηλικίωσή τους, οι δυο μεγαλύτεροι αδελφοί επιστρέψανε και κατέλαβαν ένα μέρος του βασιλείου του πατέρα τους. Όμως και οι δυο σκοτωθήκανε από τους εχθρούς τους. Ο Οσβάλντ συγκέντρωσε μικρή στρατιωτική δύναμη και προσπάθησε να ανακτήσει τα απολεσθέντα πάτρια εδάφη. Την παραμονή της μάχης κατασκεύασε ένα τεράστιο ξύλινο σταυρό, τον οποίο τοποθέτησε στην κορυφή ενός μικρού λόφου, ο οποίος μέχρι σήμερα ονομάζεται «Χωράφι του Ουρανού», και κάλεσε τους στρατιώτες του να αγωνιστούν υπερπίστεως και πατρίδος με εμπιστοσύνη στον Θεό. Ασφαλέστατα είχε ακούσει, είχε μάθει τα συμβάντα με τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Μεγάλο, με την εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού, με το «εν τούτο νίκα». Εκείνο το «εν τούτο νίκα» ήχησε στα αυτιά του και έτσι έστησε αυτόν το σταυρό και ζήτησε από τους στρατιώτες του στο όνομα του Θεού και με εμπιστοσύνη στο Θεό να αγωνιστούν για την πίστη τους και για την πατρίδα τους. Οι στρατιώτες πολέμησαν με ενθουσιασμό και υπερίσχυσαν τον εχθρό τους και ο Οσβάλντ ανέλαβε το θρόνο του πατέρα του.
η ευτυχία του κατά κόσμον διήρκησε μόνο 8 χρόνια, διότι ο φοβερός βασιλιάς Πέντα εισέβαλε στο βασίλειό του και παρέτεινε τον πόλεμο επί 2 χρόνια. Κατά τη διάρκεια μιας φοβερής μάχης, ο στρατός του Όσβαλτ κατατροπώθηκε και ο ίδιος απέθανε με φρικτό θάνατο στα χέρια των εχθρών του, οι οποίοι τον διαπέρασαν με βέλη. Ήταν το έτος 642 και ο βασιλιάς Όσβαλτ ήταν μόλις 38 χρόνων. Τα τελευταία λόγια που είπε ήταν προσευχή για την ψυχική σωτηρία των εχθρών του, των αντιπάλων του. Ο Όσβαλτ είχε ενδιαφερθεί πολύ για τη διάδοση της πίστεως στο βασίλειό του και γι' αυτό το λόγο προσκάλεσε τον Άγιο Αϊντάν από την Αϊώνα, ο οποίος εργάστηκε ιεραποστολικά με πολλή επιτυχία. Ο βασιλιάς Όσβαλτ συνόδευε τον Άγιο Αϊντάν πολλές φορές και μετέφραζε τα κηρύγματά του στην αγγλική γλώσσα για να καταλαβαίνει ο λαός του. Διακρινόταν για τα πολύ φιλάνθρωπα αισθήματά του, όπως μαρτυρεί και το ακόλουθο ανέκδοτο. Την ημέρα του Πάσχα, καθώς ο βασιλιάς καθόταν σε δείπνο, πληροφορήθηκε ότι απ' έξω βρισκόντουσαν μερικοί επέτες. Πήρε ένα μεγάλο ασημένιο δίσκο γεμάτο από τροφή και έδωσε εντολή στον υπηρέτη να προσφέρει τα τρόφιμα αυτά στους φτωχούς και κατόπιν να τεμαχίσει τον ασημένιο δίσκο και να τους προσφέρει σε ίσα μερίδια το πολύτιμο μέταλλο. Ο επίσκοπος Αϊντάν, ο οποίος παρακαθόταν στο δείπνο και παρακολουθούσε τη σκηνή, έβαλε το χέρι του βασιλιά στο χέρι του μέσα και είπε: «Μακάρι αυτό το χέρι να είναι πάντα δυνατό και δοξασμένο». Η μνήμη του ευσεβούς, φιλανθρώπου και γενναίου βασιλέως Όσβαλτ τιμάται στις 9 Αυγούστου. Σε αυτόν είναι αφιερωμένες τουλάχιστον 67 εκκλησίες στην Αγγλία. Μετά το θάνατό του, η νότια Νορθάμπρια υπήχθη στον εξάδελφό του τον Άγιο Όσγουιν. Γι' αυτόν αναφέρεται ότι ήταν ωραίος στο δέμας και λεπτός στους τρόπους και ότι η ταπεινοφροσύνη ήταν η μεγαλύτερη από τις πολλές αρετές του. Φωνεύτηκε και αυτός το 651 και τιμάται και εκείνος ως μάρτης. Να έχουμε την ευχή και του Αγίου Όσβαλτ, του βασιλέως της Νορθάμπρια και του Αγίου Όσγουιν, του εξαδέλφου του.

0: Και στο σημείο αυτό, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, για να ξεκουραστούμε και λίγο πνευματικά, θα διαβάσουμε ένα κείμενο του μακαριστού Φώτη Κόντογλου με τον τίτλο «Η ταραγμένη μας ζωή και η ευλογημένη ψυχική ησυχία» από το βιβλίο του «Ευλογημένο καταφύγιο». «Δεν γνωρίζω τι νιώθουν οι άλλοι άνθρωποι στον καιρό μας», λέει ο Κόντογλου. «Εγώ νιώθω πολλές φορές πως βρίσκουμε μέσα σε μια παραζάλη και μια ταραχή σε αυτόν τον κόσμο της μηχανής και της δράσης. Σαν στριφογυρίζει το κεφάλι μου μέσα στο σβούρισμα που έχει πιάσει την ανθρωπότητα και δεν έχει μια στιγμή ησυχία. Ποτέ το ανθρώπινο γένος δεν το πιάσε τόση δραστηριότητα, όχι πνευματική, μα υλική δραστηριότητα. Γιατί και αυτά που τα λέει σήμερα ο κόσμος πνευματικά, επιστημονικά, δεν είναι παρά υλικά και αποβλέπουνε στην υλική ζωή του ανθρώπου. Και αυτή η υλική ζωή του ανθρώπου λέγεται με μια λέξη, παράς. Όλες οι ακαταμέτρητες μηχανές που αγκομαχάνε σαν τελώνια μέρα νύχτα σε στεριά, σε θάλασσα και στον αγέρα, όλα αυτά τα συνέδρια και τα επιστημονικά εργαστήρια και οι εφευρέσεις και οι μυριάδες εφημερίδες και τα λογής βιβλία και οι καλλιτεχνίες, τα θέατρα, οι ρεκλάμες, οι διάφορες ρουκέτες για καινούργιες θεωρίες, τα διαπλανητικά ταξίδια όπως τα λένε, οι αστρονομίες, οι εξερευνήσεις στους πόλους, στις ζούγκλες, στα βάθη του ωκεανού, όλα γίνονται για αυτόν τον τύρανο που καβαλίκεψε την αμαρτωλή την ανθρωπότητα και τη στριφογυρίζει σαν δαιμονισμένη, τον Παρά». Εδώ ο Κόντογλου δεν αναφέρει την τηλεόραση, γιατί στις μέρες του δεν υπήρχε ακόμα. «Ποτέ σώμα μονάς δεν προσκυνήθηκε με τόση πίστη, με τόσο άγρια πίστη όσο σήμερα. Και οι πιο φανατικοί προσκυνητές του, αλίμονο, είναι οι λεγόμενοι χριστιανοί, αυτοί που λένε πως πιστεύουνε σε εκείνον που είπε πως ο Μαμονάς είναι ο πιο μεγάλος εχθρός του, ο αιωσφόρος, ο Σατανάς». Λοιπόν, ο κόσμος τριφογυρίζει από την τρέλα του Μαμονά και όλοι μας, επειδή βρισκόμαστε μέσα σε αυτόν τον άγριο ανεμοστρόβιλο, είμαστε ζαλισμένοι και δεν καταλαβαίνουμε αυτό το φοβερό στριφογύρισμα που δεν μας αφήνει να πάρουμε αναπνοή. Όποιος μπορέσει και τραβηχτεί για λίγο έξω από τούτον τον ανεμοστρίφουλα, και είναι πολύ λιγοστοί οι τέτοιοι άνθρωποι, με τρομάρα βλέπει πού πηγαίνει η τυφλή ανθρωπότητα έχοντας χαμένα τα φρένα της ολότελα. Τότε μοναχά καταλαβαίνει πως όλα τούτα τα εκατομμύρια στα αληθινά δεν νιώθουν σχεδόν τίποτε από την ουσία της ζωής, ενώ ίσια ίσια θαρούνε πως τρέχοντας σαν δαιμονισμένοι είναι φτερωμένοι με τα φτερά της ζωής και δεν ξέρουνε πως κυνηγάνε τον ψεύτικο ίσιο της. Ο κάθε άνθρωπος της σημερινής κοινωνίας είναι φορτωμένος με τόσες έγνοιες που δεν προφταίνει να ζήσει. Και ενώ αυτές οι λογής έγνοιες τον ποδίζουνε να ζήσει, ίσα ίσα αυτές οι άσπλαχνες έγνοιες που του τρώνε το σηκώτη όπως το όρνιο έτρωγε το σηκώτη του Προμηθέα, αυτές λοιπόν οι έγνοιες θαρεί μέσα στην παραζάλη του πως είναι η ζωή η ίδια, ο δυστυχής. Και φοβάται μήπως αυτές οι βδέλες που πίνουν το αίμα του ξεκολλήσουν από πάνω του και πεθάνει. Πάρτε έναν σημερινό άνθρωπο που να είναι φουσκωμένος σαν σαμπρέλα από την τρελή δραστηριότητα που λέμε, με το κεφάλι του γεμάτο από χίλιες έγνοιες και φροντίδες και σχέδια και μηχανές, όλα για τον Παρά. Και πιάστε και ξεκολλήστε από πάνω του μια-μια όλες αυτές τις βδέλες, ώσπου να απομείνει σκέτος, δηλαδή ήσυχος, αζάλιστος, αμέριμνος. Θα νομίσει πως πέθανε, πως δεν έχει τίποτα να κάνει πια στον κόσμο, γιατί μαζί με τις βδέλες ευγήκε και η ψυχή του, επειδή εκείνες οι βδέλες ήτανε η ζωή του. Παρά μέσα από το πετσί του που το βυζένουνε αυτές οι βδέλες δεν υπάρχει ψυχή, δηλαδή δεν υπάρχει ζωή. Ο τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να απομείνει μόνος με τον εαυτό του, γιατί εαυτός του καλά καλά δεν υπάρχει. Γι' αυτό κρεμνιέται από τις φροντίδες και από τις σκοτούρες, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει γι' αυτόν ζωή. Ζωή είναι η απομέσα αίσθηση του κόσμου που έχει ο άνθρωπος. Ζει όποιος απομένει με τον εαυτό του χωρίς μάταιους περισπασμούς. Ο λιγομέριμνος, λέγει ένας Άγιος, εν αναπαύσει νοός διάγει. Και πάλι ο ίδιος λέγει, χωρίς αμεριμνίας φως εν τη ψυχή σου μη ζητήσεις, μήτε γαλήνιν και ησυχία. Μα για τους σημερινούς ανθρώπους γαλήνη και ησυχία είναι ο θάνατος, ενώ ταραχή είναι η ζωή. Ο ίδιος Άγιος λέγει, άνθρωπος πολυμέριμνος, πράος και ησύχιος ούδυνατε είναι, και ο αλότριος της ειρήνης, αλότριος εστί της χαράς. Από φυσικό μου δεν αγαπώ την ταραχή και είμαι αδιάφορος ό,τι γίνεται γύρω μου, δηλαδή στη λεγόμενη εξέλιξη. Αλλά σήμερα είναι τόσο μεγάλη η βουή που γίνεται στον κόσμο που νιώθω ώρες-ώρες πως ζαλίζομαι. Και πέφτω σε αθυμία βλέποντας αυτή την κατάσταση και για να βγάλω από πάνω μου τα μπερδεμένα νήματα που μας έχουν ζωσμένους, αποτραβιέμαι στη μοναξιά σαν άνθρωπος που τον κυνηγάνε και τρέχει να κρυφτεί. Κάθομαι κάτω από το τσαρδάκι κοντά στην ακροθαλασσιά. Τα αεράκι φυσά γλυκομουρμουρίζοντας στα δροσερά φύλλα των δέντρων που κρέμονται από πάνω μου. Ανάμεσα στα δεντράκια και στα χαμόκλαρα κοιτάζω το μαβί πέλαγο. Δόξασαι ο Θεός. Φύγανε από πάνω μου οι ανόητες έγνοιες, σαν τον άνθρωπο που λούστηκε και καθαρίστηκε και νιώθει τον εαυτό του αναπαυμένον. Αληθινά, ο αλότριος της ειρήνης, αλότριος εστί της χαράς. Κοιτάζω αντίκριμο και χαίρομαι, ενώ ακούγω τη θάλασσα να αλαφροκυματίζει και τα κυματάκια να μουρμουρίζουν στα φύκια της ακρογιαλιάς. Αντίκρι βλέπω δυο νησιά το να πεις απ' τ' άλλο. Το πιο κοντινό φαίνεται καθαρότατα, με όλα τα καθέκαστα. Το άλλο που κρύβεται από πίσω του γαλανιάζει, έχει ένα δροσερό χρώμα, το χρώμα του νερού. Αερικά βουνά με έμορφα χαμηλώματα ανάμεσά τους απλώνουνε από τη μια άκρη ως την άλλη. Βλέπω κάβους, έρημες ακρογιαλιές. Εδώ και εκεί, μίλια μακριά το ένα απ' τ' άλλο, βλέπω κανένα σπιτάκι ξεχασμένο στην ερημιά. Ίσως μοναχά το δικό μου μάτι να το πρόσεξε το κακόμοιρο. Άραγε ποια ψυχή κάθεται εκεί μέσα. Τούτη την ώρα δεν φαίνεται κοντά του ανθρώπινος ίσκιος. Δύο-τρία πανάκια βολτατζάρουνε στο πέλαγο. Το ένα είναι μεγάλο, ένα τρεχαντήρι με ένα λατίνι. Το καθένα τραβά το μάτι μου. Το κοιτάζω ώσπου κουράζομαι. Μικραίνει, μικραίνει, ώσπου σβήνει μέσα στην άχνα του πελάγου και χάνεται μέσα στη θολούρα. Μια ψυχή είναι αυτό το πανί που έσβησε, ένας άνθρωπος. Άραγε ποιος είναι? Έχε για αδερφέ μου που δεν ξέρω ποιος είσαι, κι ούτε κι εσύ θα μάθεις ποτέ πως σε κοίταξε κάποιος από μακριά με τόση αγάπη, από μια έρημη ακρογιαλιά δίχως να φαίνεται καθόλου. Κάθουμε και κοιτάζω έτσι ώρες πολλές. Ησυχία είναι μέσα μου και απ' έξω η πλάση είναι ειρηνεμένη και ευλογημένη. Η βουή του κόσμου σαν να είναι ψέμα, ένας βραχνάς που έσβησε και χάθηκε. Δεν έχω έγνοιες, μηδέ φιλοδοξίες. Ο πελαγίσιος αγέρας σκόρπισε το σμάρι τις σφίκες που ζαλίσανε το κεφάλι μου. Εδώ σε μια ώρα μέσα ζεις όσο δεν ζει αληθινά ούτε μέσα σε ένα χρόνο ο ακίνητος άνθρωπος της μηχανής και του παρά. Τι λέγω? Και 100 και 200 χρόνια να ζήσει ένας τέτοιος σε τούτο τον κόσμο, δεν θα καταλάβει ό,τι νιώθει σε μια ώρα ο από μέσα άνθρωπος από το βαθύ μυστήριο του κόσμου. Δυστυχισμένοι, εσείς που έχετε την ιδέα πως είσαστε ζωντανοί γιατί στριφογυρίζεστε μέρα νύχτα σαν τις μηχανές που προσκυνάτε. Όσο ζωντανές είναι αυτές οι μηχανές, άλλο τόσο ζωντανοί είσαστε κι εσείς. Υιοί ανθρώπων, είναι τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος? Αυτά μας λέει ο βλογημένος, ο Μπαρμπαφώτης, ο μεγάλος μάστορας, ο μεγάλος δάσκαλος, δάσκαλος του γένους. Ίσως μέσα σε αυτό που λέμε διακοπές και που στην πραγματικότητα δεν είναι διακοπές, αλλά είναι απλή μετατόπιση όλου του θορύβου και όλου του άγχους μας, το κείμενο αυτό του Φώτη Κόντογλου κάτι έχει να πει στον καθένα μας. Για λίγη απομόνωση μέσα στην ομορφιά της καλοκαιρινής φύσης. Έτσι, για να κοιτάξουμε λίγο τον μέσα άνθρωπο και κοιτώντας τον μέσα άνθρωπο να στραφεί λίγο ο νους μας και προς τα πάνω, προς τον Θεό. Γέννητο.
1: Μυστικός κήπος. Περιήγηση στον κήπο του

Η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μακρύ στη Λάρνακα, αγαπητοί μας ακροατές, μας ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 5 Αυγούστου, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού. Θα αρχίσει στις 8:45 μετά μεσημβρία, θα τελειώσει γύρω στις 12 μετά τα μεσάνυχτα.

Ηλαρός διαπλέωμεν ωκεανών. Διαδρομές λόγου και διαλόγου σε καιρούς παρακμής. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μπίτρο.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Σύμφθεο λοιπόν, μπήκαμε στον Αύγουστο, στην καρδιά του καλοκαιριού και βεβαίως ερχόμαστε στον Αύγουστο, ο οποίος έχει ταυτιστεί, έχει συνδυαστεί με την μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πραγματικά θα έλεγε κανείς ότι η σαρακοστή αυτή των 15 ημερών είναι μια μικρογραφία, θα τη λέγαμε καλοκαιρινή σαρακοστή. Παρουσιάζει λοιπόν αυτή η περίοδος των ημερών αυτών που από αιώνες η Εκκλησία μας την εθέσπισε με νηστεία και προσευχή για τη μνήμη της κοιμηθήσης Παναγίας και με ποιητική υμνοδία που δεν είναι τόσο θρηνητική του θανάτου της όσο δεητική υγείας και ασφάλειας για τους πιστούς. Θα ήταν πνευματικά κατάξερο το καλοκαίρι αν δεν φόλιαζε στην καρδιά του η μεγάλη γιορτή για την κοίμηση της Παναγιάς. Ο Αύγουστος, ο μήνας της Παναγιάς, όπως λέγαμε και στην αρχή, είναι και μήνας της Ρωμιοσύνης και αυτό δεν είναι ούτε σχήμα λόγου, ούτε υπερβολή. Θα μπορούσαμε εδώ να σταθούμε στον μικρό και στον μεγάλο παρακλητικό κανόνα που θα ακουστούν και φέτος στις εκκλησίες, στα ξοκλήσια και στα μοναστήρια της πατρίδας μας και να πούμε ότι ο μικρός και ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας δημιουργούν την κατανυκτική εκείνη ατμόσφαιρα που θα μαλακώσει τις καρδίες των πιστών και θα τις φέρει κοντά σε εκείνην που την ύμνησαν με τα πιο εγκομιαστικά επίθετα που την τραγούδησε η Δημοτική Μούσα αλλά και οι ποιητές μας από τους παλιούς έως τους πιο σύγχρονους. Όλοι αυτοί βάλανε το όνομά της στους στίχους τους που την είχαν μεσήτρια προς τον φιλάνθρωπο Υιό της, προστασία των πιστών, μόνη ελπίδα, άρρηκτο τείχος, ελέους πηγή, πρεσβεία θερμή, του κόσμου καταφύγιον, φρουράν ασφαλέστατη. Οι πιο εμπνευσμένοι αγιογράφοι μεγαλούργησαν σχηματίζοντας το πρόσωπό της και οι πιο πρικισμένοι υμνογράφοι και μελωδοί συνέδεσαν μεγαλόπνοα τροπάρια, οδές, μεγαλινάρια για να τιμήσουν την υψηλωτέραν των ουρανών. Γιατί πάντοτε ο άνθρωπος έβρισκε στο πρόσωπό της το καταφύγιο, το λιμάνι το ασφαλές, γι' αυτό και ψάλλει αυτούς τους παρακλητικούς κανόνες μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Η Παναγία, με τις αναρρύθμιτες αρετές της που την έφεραν κοντά στον άνθρωπο και τον πόνο του, κατέχει ξεχωριστή θέση στην ψυχή του λαού μας, γιατί το πρόσωπο της μητέρας του Χριστού αποπνέει μια ανώτερη γοητεία ως γυναίκα και ως μητέρα. Η ιστορία και η παράδοση του λαού μας γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου, οι θρύλοι, τα θαύματα, τα ήθη και τα έθιμα, τα μυρολόγια πιστοποιούν την λαϊκή ευσέβεια και πίστη προς την Παναγία που αποτελεί ένα μεγάλο σύμβολο για τον Ελληνισμό. 2.000 περίπου προσωνύμια σε όλη την Ελλάδα και άλλα εκτός ελλαδικού χώρου αποδίδονται στην Παναγία και φανερώνουν πόσο στενά συνδέεται η Θεοτόκος με τη ζωή του ελληνικού λαού που σέβεται και τιμά την υπεραγία Θεοτόκο περισσότερο από κάθε άλλο ιερό πρόσωπο. Τα λαογραφικά ονόματα της Παναγίας, Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά, αποδεικνύουν την εδρεωμένη πίστη του θρησκευόμενου λαού μας στη μητέρα του Χριστού, στην οποία έχουν προσδώσει πλήθος επιθετικών προσδιορισμών. Κάθε Παναγιά, σε κάθε τόπο, έχει τη δική της ιστορία και το δικό της θρύλο που συναρπάζει και συγκινεί την ανθρώπινη ψυχή. Θα θέλαμε, φίλοι ακροατές, αυτό τον Αύγουστο, μέσα από τις εκπομπές μας, να αφιερώσουμε τα θέματά μας στην Παναγία. Να καλύψουμε αυτές τις εκπομπές του Αυγούστου με ένα ταξίδι στις Παναγιές της Ελλάδος, με μία αναφορά μας στα μεγάλα προσκυνήματα τα οποία υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Και ενώ ακούμε τον παρακλητικό κανόνα προς την Παναγία, την παραμυθία από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, εμείς θα επιχειρήσουμε ένα ταξίδι στην υπόλοιπη Ελλάδα και θα αναφερθούμε στα μεγάλα προσκυνήματα της Παναγιάς μας.

και θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από τον νομό Ηλίας και θα πάμε στο μοναστήρι της Παναγίας της Κρεμαστής. Κυριολεκτικά μετέωροι πάνω από τους βράχους μεγάλης πευκόφητης χαράδρας με θέα προς το βουνό Ερήμανθος στο νομό Ηλίας βρίσκεται η μονή της Παναγίας που γι' αυτό επικαλείται και Κρεμαστή. Στέγη και τυχώματα του ναού της είναι ο μεγάλος βράχος με το κύλωμά του. Μόνο η βορεινή πλευρά έχει άνοιγμα. Μικρός αλλά επιβλητικός ο ναός φωτίζεται από τα κεριά και τα καντήλια. Χτίστηκε το 1601, όπως μαρτυρούσε επιγραφή στον Τρούλο που έχει βέβαια εν μέρη καταστραφεί. Άλλη μαρτυρία είναι αυτή από το φυρμάνι που εξέδωσε ο Μουσταφά Χάν ο δεύτερος, με το οποίο χορηγεί στους πατέρες τη μονή τη χάρη να καρπώνται τας απιδέας της περιφερίας των. Την εποχή της Τουρκοκρατίας αποτελούσε ασφαλές καταφύγιο πολλών κλεφτών, ενώ το κρυφό σχολείο συγκέντρωνε τα ελληνόπουλα της περιοχής. Από τα πολλά κειμήλια της μονής διασώθηκαν μόνο λίγα, μεταξύ αυτών η πολύτιμη θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου με περίτεχνη αργία.

Η επένδυση. Λίγο βόρειο-δυτικά, εάν ταξιδέψουμε, θα φτάσουμε στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς. Εκεί, σε μια πλαγιά γεμάτη από δέντρα, βρίσκεται ο όμορφος ναός που είναι αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Στην εκκλησία αυτή κάθε χρόνο εμφανίζονται από τις 6 Αυγούστου μέχρι τις 15 του ίδιου μήνα τα γνωστά φίδια της Παναγίας. Από το γεγονός αυτό πήρε και το όνομα η Παναγία η Φιδιώτισσα ή Φιδιού. Τα φίδια έχουν μήκος 30 με 70 εκατοστά και πάνω στο κεφάλι τους έχουν ένα σημάδι που μοιάζει με σταυρό. Βγαίνουν κάθε χρόνο από το διπλανό βουνό και πάνε στην εκκλησία. Κυκλοφορούν ελεύθερα και κρέμονται από τις εικόνες, τις καντήλες, τα στασίδια, χωρίς να πειράζουν κανέναν, αλλά και κανείς δεν τα πειράζει. Έτσι τα άκακα αυτά φιδάκια που οι χιλιάδες προσκυνητές μπορούν να τα χαϊδέψουν, να τα πιάσουν, να τα ακουμπήσουν πάνω τους, είναι εντελώς ακίνδυνα, αλλά δημιούργησαν, όπως ήταν φυσικό, πολλούς θρύλους. Λέγεται λοιπόν πως η εικόνα της Παναγίας, σύμφωνα με την παράδοση, βρέθηκε μέσα σε ένα σκήνο που άγνωστο πως πήρε φωτιά χωρίς να καταστραφεί η εικόνα. Τότε οι κάτοικοι του χωριού μετέφεραν την εικόνα για προφύλαξη στο ναό, αλλά η εικόνα την άλλη μέρα ξαναγύρισε στη θέση της. Αυτό επαναλήφθηκε 2 και 3 φορές και οι κάτοικοι κατάλαβαν ότι η Παναγία ήθελε εκκλησία στο μέρος που βρέθηκε. Και αυτό έγινε. Σήμερα ο ναός είναι ένα ξακουστό προσκύνημα και παρουσιάζει το μοναδικό φαινόμενο σε όλο τον κόσμο, το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, αιώνες τώρα, τα φίδια δηλαδή, να πηγαίνουν στην εκκλησία και να είναι και εντελώς ακίνδυνα.

Από την Κεφαλονιά στη γειτονική Λευκάδα, όπου λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη, πάνω σε ένα μικρό καταπράσινο λόφο βρίσκεται κτισμένο το μοναστήρι της Φανερωμένης ή Πεφανερωμένης. Σύμφωνα με την παράδοση, στο μέρος αυτό παλαιότερα ήταν κτισμένος ο ναός της θεάς Αρτέμιδος, στον οποίο όταν ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου, Ηρωδιώνας, γονατιστός προσευχήθηκε με πίστη στον Θεό, το είδωλο της Αρτέμιδας έπεσε κάτω και έγινε θρύψαλα. Στη θέση αυτοί οι πρώτοι χριστιανοί έχτισαν ένα μικρό ναό αφιερωμένο στην Παναγία, το μοναδικό στην περιοχή. Αργότερα, στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ήρθαν στη Λευκάδα και άλλοι μοναχοί και μεγάλωσαν το ναό κτίζοντας πολλά κελιά. Μετά από λίγα χρόνια το μοναστήρι καταστράφηκε από πυρκαγιά. Οι κάτοικοι το ξανάφτιαξαν και μάλιστα παρήγγειλαν την εικόνα της Παναγίας στην Κωνσταντινούπολη, στον αγιογράφο Κάλιστο που ήταν και ιερέα στην Αγία Σοφία. Εκείνος ύστερα από προσευχή και νηστεία άρχισε να ζωγραφίζει την εικόνα. Το σχέδιο της μορφής της Παναγίας αποκαλύφθηκε στον Κάλιστο με θαυμαστό τρόπο. Ο αγιογράφος βρήκε από την ίδια την Παναγία σχεδιασμένη την εικόνα και ο ίδιος με όμορφα χρώματα την τελείωσε. Από το θαύμα αυτό η εικόνα ονομάστηκε Πεφανερωμένη ή Φανερωμένη. Το μοναστήρι στο πέρασμα των αιώνων γνώρισε πολλές καταστροφές και ανακαινήσεις, αλλά το 1886 κάει και ολόκληρο μαζί με τη θαυματουργή εικόνα. Σήμερα ανακαινισμένο το μοναστήρι δεσπόζει στον καταπράσινο κάμπο του νησιού.

Φίλοι ακροατές, παρακολουθεί την εκπομπή «Λαρός διαπλέωμεν ωκεανών» και πραγματικά σήμερα διαπλέουμε στις Παναγιές της Ελλάδας, θα λέγαμε καλύτερα στις Παναγιές των νησιών μας, και από το Ιόνιο Πέλαγος να περάσουμε στο Αιγαίο και να κατεβούμε στα Δωδεκάνησα και να επισκεφθούμε ένα νησάκι το οποίο τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει πάρα πολύ, θα λέγαμε, γνωστό, έχει έρθει στην επικαιρότητα. Θα αναφερθούμε στους Λειψούς και εκεί υπάρχει μια εικόνα της Παναγίας με ένα περίεργο, θα λέγαμε, τίτλο. Είναι η Παναγία του Χάρου. Κτίστηκε από μοναχούς που ήρθαν από το Άγιο Όρος ή την Μονή Ιωάννου του Θεολόγου της Πάτμου. Μέσα στο ναό τοποθέτησαν και την εικόνα της Παναγίας που είχαν μαζί τους. Στην εικόνα αυτή η Παναγία κρατάει το Χριστό όχι ως βρέφος αλλά κρεμάμενο νεκρό στο σταυρό. Επειδή οι έννοιες νεκρός και χάρος σχετίζονται, η εικόνα έτσι ονομάστηκε Παναγία του Χάρου. Στην αντικρινή Πάτμο υπάρχει το μοναστήρι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου ή αλλιώς Μητρός Ηγαπημένου. Όσοι επισκέπτονται τη Μονή Ευαγγελισμός Μητρός Ηγαπημένου, που στέκει σαν εξώστης πάνω από μια βαθιά χαράδρα στα νοτιοδυτικά της Πάτμου, καταλαβαίνουν αμέσως ότι παρά την αυστηρότητα στην όψη, αυτό το μοναστήρι είναι γυναικείο. Το μαρτυρούν ο περιποιημένος αμπελώνας και όμορφος κήπος που απλώνονται μπροστά και δίπλα στην κεντρική πύλη. Τίποτα όμως δεν προδιαθέτει τον επισκέπτη για την εικόνα που αντικρίζει όταν διαβαίνει το κατόφλι. 40 μοναχές έχουν μετατρέψει το κοινοβιακό αυτό μοναστήρι σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δραστήρια της χώρας, τόσο με τον αριθμό όσο και τις πολύπλευρες δραστηριότητές τους, ενδεικτικά της φιλεργίας τους, τα εργαστήρια κεντητικής και οι σκαλοσιές που πάνω τους ανεβαίνουν οι μοναχές για να εικονογραφήσουν το καθολικό της Μονής. Σήμερα επίσης 10 μοναχές φροντίζουν το ορφανοτροφείο της Ρόδου, ενώ 2 έχουν αναλάβει το ορφανοτροφείο της Καλή. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το μοναστήρι αυτό ιδρύθηκε από τον Πάτμιο ιερομόναχο Αμφιλόχιο Μακρύ, αδελφό της Ιεράς Μονής Ιωάννου του Θεολόγου. Παλιότερα ήταν κάθισμα της Ευαγγελίστριας, κτισμένο πάνω σε απότομους βράχους με θέα το Ικάριο Πέλαγος. Κτίστηκε αρχικά από τον Νικηφόρο Χαρτοφύλακα. Στις αρχές του 17ου αιώνα ασκήτεψε εκεί ο κριτικός ιερομόναχος και λόγιος Νικηφόρος Χαρτοφύλακας, ο οποίος κατά την παραμονή του εκεί προσβλήθηκε από Πανούκλα και απευθύνθηκε στον Ευαγγελιστή Λουκά, τον ιατρό, που τον θεράπευσε θαυματουργικά. Από ευγνωμοσύνη έκτισε το ναίδριο του Αγίου Λουκά. Με εικόνες μεγάλων κριτικών ζωγράφων στόλισε και το ναό της Ευαγγελίστριας. Παράλληλα, εξόπλισε το παλιό ερημητήριο με τριώροφο αμυντικό πύργο που διέθετε και δύο ζεματίστρες, δηλαδή στεγασμένες εξώστες με διάτριτο δάπεδο, από όπου έριχναν ζεματιστό νερό, καυτό λάδι ή λιωμένο μολύβι στους πειρατές ή σε οποιονδήποτε άλλο επιχειρούσε να παραβιάσει την είσοδο.

Από τα Δωδεκάνησα ας έρθουμε στις Κυκλάδες και στο Αρχοντονήσι της Άνδρου, όπου ξεχωριστή θέση κατέχει η Παναγία η Θεοσκέπαστη, η πολιούχος του νησιού. Κάτασπρη και μεγαλόπρεπη, υψώνεται κοντά στο λιμάνι και θεωρείται πανανδριακό προσκύνημα. Σύμφωνα με την παράδοση, ένα φουρτουνιασμένο βράδυ η εικόνα της Παναγίας ερχόταν από το πέλαγος προς την ακρογιαλιά με ένα παράξενο φως. Άνθρωποι του νησιού, αψηφώντας τα ανταριασμένα κύματα της θάλασσας, ακολούθησαν το φως που τους οδήγησε σε μια μικρή σπηλιά. Έκπληκτοι, μέσα στη σπηλιά πάνω σε φύκια είδαν την εικόνα της Παναγίας, την προσκύνησαν και τη μετέφεραν στο παρεκκλήσι του Αγίου Αθανασίου. Την άλλη μέρα όμως η εικόνα γύρισε στη σπηλιά της. Έτσι οι νησιώτες αποφάσισαν να κτίσουν εκκλησία πάνω στη σπηλιά. Οι εργασίες για την ανέγερση έγιναν με γοργούς ρυθμούς και η εκκλησία ήταν σχεδόν έτοιμη σε ελάχιστο χρόνο. Έλειπε όμως η σκεπή, γιατί δεν υπήρχε ξυλία. Η ίδια η Παναγία φρόντισε γι' αυτό. Ένα καράβι φορτωμένο ξυλία κινδύνευσε ανοιχτά στο πέλαγος έξω από την Άνδρο. Ο καπετάνιος μαζί με τους ναυτικούς θερμοπαρακάλεσαν την Παναγία να τους σώσει από τον επικείμενο κίνδυνο. Φωτισμένος ο καραβοκύρης έριξε την ξυλία στη θάλασσα. Έτσι σώθηκε το πλοίο. Η ξυλία σιγά σιγά βγήκε στην ακτή κοντά στη σπηλιά για να σκεπάσουν οι μαστόροι την ξεσκέπαστη εκκλησία. Επειδή η ξυλία βρέθηκε αναπάντεχα και μάλιστα στην ώρα της, πραγματικά θεόσταλτη, η εκκλησία της Παναγίας ονομάστηκε Θεοσκέπαστη. Βέβαια, το νησί της Τίνου είναι γνωστό για την Παναγία την Μεγαλόχαρη, αλλά ξεχνάμε πολύ ότι στο πανέμορφο αυτό νησί, εκτός από την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, εκτός από το πανελλήνιο προσκύνημα της Θεοτόκου, υπάρχει και το μοναστήρι της Παναγίας της Κυρά Ξένης, που κτίστηκε το 1700. Το όνομά του το πήρε από το εξής γεγονός. Μια χρονιά ήρθαν στο μοναστήρι για την πανήγυρη της Παναγίας οι κάτοικοι ενός γειτονικού χωριού με τους οποίους οι ντόπιοι δεν είχαν καλές σχέσεις. Μόλις τους είδαν στο μοναστήρι, τους έδιωξαν με πέτρες και ξύλα. Όμως τη νύχτα η εικόνα της Παναγίας έφυγε και χάθηκε. Μόλις το έμαθαν οι χωρικοί, έπεσαν σε θλίψη, χωρίς να μπορούν να εξηγήσουν το φαινόμενο. Την άλλη μέρα ένας χωρικός έριξε τη βάρκα του στη θάλασσα για ψάρεμα. Μόλις ανοίχτηκε λίγο στο πέλαγος, έκπληκτος βλέπει μπροστά του την εικόνα της Παναγίας όρθια να ταξιδεύει. Ο χωρικός σταμάτησε τη βάρκα, έβγαλε το καπέλο του και φώναξε: «Παναγιά μου, γιατί φεύγεις?» Αμέσως από την εικόνα ακούστηκε μια φωνή να λέει: «Αφού διώχνετε τους ξένους, ξένη είμαι και εγώ». Με δάκρυα στα μάτια ο χωρικός ψαράς παρακάλεσε την Παναγία να συγχωρήσει αυτόν και τους χωρικούς. Η εικόνα αμέσως σταμάτησε. Την πήρε στη βάρκα του ο ψαράς και γεμάτος χαρά την έφερε στο χωριό. Εκεί όλοι οι κάτοικοι, γονατιστοί μπροστά της, ζήτησαν συγχώρεση και υποσχέθηκαν ότι θα δέχονται και θα αγαπούν όλους τους ξένους. Σε ανάμνηση αυτού του θαύματος έγραψαν στην εικόνα «Η κυρά των ξένων». Από τότε οι ξένοι φιλοξενούνται με ιδιαίτερη αγάπη από τους ντόπιους. Στη διάρκεια της φιλοξενίας στρώνονται τραπέζια με φαγητά και γίνεται μεγάλο γλέντι.

0: Φίλοι ακροατές, ξεκινήσαμε σήμερα μια περιπλάνηση, ένα ταξίδι στις Παναγιές του Αιγαίου, στις Παναγιές της Ελλάδος, καθότι ο μήνας Αύγουστος το απαιτεί αλλά και το επιβάλλει. Να ευχαριστήσω όλους εσάς για την ακρόασή σας, τη Μαρινέλα Πολυζώτη που είχε την επιμέλεια της μουσικής και το Βαγγέλη Τσαναβάρη που είχε την επιμέλεια του ήχου.
1: Ηλαρός διαπλέωμεν ωκεανών. Διαδρομές λόγου και διαλόγου σε καιρούς παρακμής. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μπίτρο.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Θα τελεστεί αγρυπνία στα Περβόλια αύριο βράδυ στις 8:30 στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης, με την ευκαιρία της εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Ο Δήμος Αραδίπου, οι λαϊκές οργανώσεις, τα οργανωμένα σύνολα και οι συγγενείς των πεσών των Αραδίπου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας το ετήσιο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων και μαρτύρων της Αραδίπου. Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9 το πρωί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Θα ακολουθήσει δέηση για ανέβρεση των αγνοωμένων Αραδίπου κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει η Μυρτώ Μιχαηλά Πάπουλου, φιλόλογος, εγγονή του δολοφονηθέντος Παντελή Μιχαηλά. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων εντός του ναού.
1: Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυμαστό προσκύνημα» του μακαριστού αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Ζερβάκου, που κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Θαψανών Πάρου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Βιθλέμ, ο πολύμνητος ναός της. Περιγραφή του. Είναι αδύνατον να περιγράψει κανείς τη συγκίνηση που καταλαμβάνει τον προσκυνητή στον θείο ναό της Βιθλέμ. Τι πρώτο και τι δεύτερο να αναπολύσει και να μην συγκινηθεί και να μην γεμίσει θαυμασμό και έκσταση. Να φανταστεί την Παρθένο να κρατά εκείνον που διακρατεί τα σύμπαντα, τον δημιουργό και πλάστη της κτήσεως στη Φάτνη, τον αστέρα να οδηγεί τους μάγους και να στέκεται επάνω από το σπήλαιο, τους μάγους να φέρνουν τα δώρα, τους ποιμένες τους αγρούς, τις στρατιές των αγγέλων να ψάλουν το δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ό,τι και αν αναλογιστεί κανείς, είναι αδύνατον να μην καταπλαγεί, να μην θαυμάσει, να μην συγκινηθεί, να μην δοξολογήσει. Ο ναός της Βιθλέμ διαιρείται σε δύο μέρη. Στον μεγάλο ναό, επάνω από το σπήλαιο, και στον υπόγειο ναό, όπου βρίσκεται το Άγιο Σπήλαιο. Ως προς την αρχιτεκτονική του, ανήκει στις εκκλησίες εκείνες που οικοδομήθηκαν επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, τις οποίες ονομάζουν βασιλικές χωρίς τρούλο. Η εκκλησία έχει σχήμα σταυρού. Ο ναός έχει πολλές εισόδους. Η κυριότερη όμως είναι η δυτική. Μπροστά στην είσοδο αυτή υπάρχει λιθόστρωτη πλατεία και γύρω της λείψανα αρχαίων ερυπείων, από τα οποία συμπεραίνουμε ότι εκεί θα ήταν ο Νάρθηκας του αρχαίου ναού. Από αυτόν τον Νάρθηκα περνούσαν στον πρόναο από τρεις πύλες. Σήμερα σώζεται μόνο η μεσαία, η οποία από τον φόβο των επιδρομέων έχει σμικρυνθεί. Ο σημερινός πρόναος είναι σκοτεινός και χωρίς κοσμήματα. Μπαίνοντας παρατηρούμε στα δεξιά μια μικρή πόρτα που οδηγεί στο μοναστήρι των Αρμενίων, ενώ αριστερά βλέπουμε άλλη που μας φέρνει σε έναν σκοτεινό θάλαμο, ο οποίος χρησιμεύε άλλοτε για σχολείο των Ορθοδόξων. Απέναντί της υπάρχει η πύλη του προνάου. Περνώντας την, βρισκόμαστε στον Κυρίος Ναό. Στις δύο πλευρές της εισόδου βρίσκονται από δύο σειρές σκιώνων από μονόλιθο μάρμαρο, 45 τον αριθμό, αλλοιωμένες όμως από τους αιώνες. Το δάπεδο που άλλοτε ήταν στρωμένο με λαμπρά μάρμαρα, σήμερα καλύπτεται με κοινές πλάκες. Επάνω από τους σκίωνες σώζονται εικόνες από πολύτιμα έγχρωμα μοσαϊκά. Εικονίζουν διάφορες σκηνές από την Ιερά Ιστορία, με πολύστιχες επιγραφές ή εικόνες Αγίων. Καθώς εισερχόμαστε, στα δεξιά, μεταξύ των σειρών των κιώνων, υψώνεται σε σχήμα οκτάγωνο αρχαιότατο βαπτιστήριο με την εξής επιγραφή: «Υπερμνήμης και αναπαύσεως και αφέσεως αμαρτιών των δούλων, ον ο Κύριος γινώσκει τα ονόματα». Δεξιά του βαπτιστηρίου υπάρχει πόρτα που μας οδηγεί στο Ορθόδοξο Μοναστήρι. Προχωρώντας, συναντούμε έναν τοίχο με τρεις πόρτες. Μία από αυτές μας οδηγεί στο Καθολικό. Εδώ βλέπουμε το υπόλοιπο αλλά και κυριότερο μέρος του ναού. Το αποτελούν τα τρία κλήτη της Σταυροειδούς Εκκλησίας με τις αψίδες τους. Το μεσαίο κλήτος είναι υψηλότερο από το έδαφος ολόκληρης της Εκκλησίας και το τέμπλο κομψότατο. Το Άγιο Βήμα βρίσκεται κάτω από τον μεσαίο και μεγάλο θόλο. Είναι αληθινά μεγαλόπρεπο και όντως βασιλικό. Σε αυτό, μία σκάλα μας οδηγεί αρχικά σε ένα παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου και κατόπιν στον πύργο του Ιουστινιανού. Οικοδόμημα υψηλό και στερεότατο. Χρησιμεύει για κατοικία του Μητροπολίτη Βιθλέμ. Στα πλάγια μέρη του Καθολικού υπάρχουν δύο πόρτες. Η νότια οδηγεί στο Ορθόδοξο Μοναστήρι και η βόρεια στην ιδιαίτερη εκκλησία των Λατίνων. Στα δύο πλάγια μέρη του ναού σώζονται λείψανα εικόνων της Βαϊοφόρου, της Ψηλαφύσεως του Θωμά και της Αναλήψεως του Σωτήρα. Επάνω από τον δεξιό χώρο των Ψαλτών σώζεται η επιγραφή «Ετελειώθη το παρόν έργον, διαχειρός Εφραίμου Ναχού, ιστοριογράφου, μουσιάτορος επί της βασιλείας
Μανουήλ του Μεγάλου Βασιλέως Πορφυρογεννήτου, του Κομνηνού, και επί τας ημέρας του Μεγάλου Ρηγόστων Ιερουσολύμων, κυρίου Αμόρη, και του της Αγίας Βιτλέαν Αγιωτάτου Επισκόπου, κυρίου Ραούλ. Αφού προσκυνήσαμε με κατάνοιξη και είδαμε όλα τα αξιοθέατα του ναού, κατεβήκαμε επί τα μεσκάλα στο πάνσεπτο σπήλαιο όπου γεννήθηκε ο σωτήρας μας. Το Άγιο Σπήλαιο, περιγραφή του, τα κυριότερα μέρη του, ο φωτισμός του, ανέκφραστη η συγκίνησή μου, η αναχώρηση, το σπήλαιο του γάλακτος. Είναι αδύνατον η ταπεινή μου γραφίδα να περιγράψει την συγκίνηση που με κατέλαβε όταν κατέβαινα στο Άγιο Σπήλαιο. Εκείνη τη στιγμή μου ήρθε στο νου το τροπάριο εκείνο της εορτής των Χριστουγέννων και έψαλα νοερά. Δε φταίδομεν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός. Κατεβαίνοντας με τρόμο και χαρά στον ιερότατο τόπο και προσκυνώντας με το πρόσωπο στο έδαφος, ασπαστήκαμε την αγιότατη Φάτνη, όπου ως βρέφος εξαπλώθηκε ο Θεάνθρωπος, βρέχοντάς την με δάκρυα κατανήξεως, αναλογιζόμενοι ότι εδώ κάποτε γεννήθηκε ο δρακή την πάσαν έχων κτίσιν και ράκες παργανώθη ότι ουσία αναφής. Η ανθρωπότητα περιπλανιόταν στο σκοτάδι της θρησκευτικής άγνοιας περισσότερο από 50 αιώνες, όταν εδώ είδε για πρώτη φορά να ανατέλει το αιώνιο και ανέσπερο εκείνο φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Ο της Μεγάλης Βουλής Άγγελος, ο θαυμαστός σύμβουλος, ο πατήρ του μέλλοντος αιώνος, από εδώ έφερε το μήνυμα της ειρήνης στη γη και της ευδοκίας του προαιωνίου στους ανθρώπους. Η δημιουργία ολόκληρη στο σπήλαιο αυτό είδε να επιτελείται το πιο παράδοξο και μοναδικό μυστήριο. Θεός ειν το τεχθέν, ιδε μήτυρ παρθένος. Το Άγιο Σπήλαιο βρίσκεται ακριβώς κάτω από το Καθολικό. Κατεβαίνουμε σε αυτό με δύο σκάλες. Η νότια έχει 13 σκαλοπάτια. Η βόρεια με 15 σκαλοπάτια ανήκει στους Λατίνους. Το Άγιο Σπήλαιο είναι σκοτεινό. Φωτίζεται όμως από πολλές κανδύλες. Το οδάπεδό του είναι στρωμένο με μάρμαρα μεγάλα και λευκά, με μαύρες και κόκκινες φλέβες. Η τύχη του είναι ορθομαρμαρωμένη, με στριπνά μάρμαρα, ποικιλμένα με φλέβες. Αν αφαιρέσουμε την ορθομαρμάρωση, φαίνεται ότι αποτελεί φυσικό σπήλαιο. Εδώ, κατά τις γραφές, γεννήθηκε το θείο βρέφος. Τα κεντρικότερα μέρη του Αγίου Σπηλαίου είναι δύο: ο τόπος της γεννήσεως του Ιησού Χριστού και η Αγία Φάτνη. Ο τόπος της γεννήσεως βρίσκεται στην ανατολική άκρη του Αγίου Σπηλαίου, μεταξύ των δύο κλιμάκων που μας φέρνουν στο Άγιο Σπήλαιο. Εδώ υπάρχει ημικυκλικό κύλωμα στον τοίχο, ή μάλλον μικρή αψίδα, στη βάση της οποίας βλέπουμε ένα επίσης ημικυκλικό μάρμαρο. Στο μέσο του, σε ένα κύλωμα στεμένο με ένα ασημένιο αστέρι, γράφει στα λατινικά: «Εδώ, από την Παρθένο Μαρία, γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός». Επάνω από αυτόν τον τόπο είναι η Αγία Τράπεζα, όπου λειτουργούν οι Ορθόδοξοι. Δύο βήματα νοτιοδυτικά του τόπου της γεννήσεως του Ιησού Χριστού βλέπουμε την Αγία Φάτνη, στην οποία κατεβαίνουμε με σκάλα τριών σκαλοπατιών. Και αυτό το προσκύνημα είναι ένα κύλωμα σε σχήμα μικρής Φάτνης. Ανήκει στους Λατίνους, οι οποίοι απέναντί του έχουν μικρό βωμό με το όνομα Θυσιαστήριο των Μάγων. Καθώς λένε, εδώ προσέφεραν οι μάγοι τα δώρα. Η τρίτη υπόγεια πόρτα του Σπηλαίου οδηγεί σε μικρά υπόγεια παρεκκλήσια των Λατίνων, όπου βλέπουμε τους τάφους του Αγίου Ιερονύμου, της Οσίας Παύλας και της κόρης της Ευστοχίας. Το σπήλαιο της γεννήσεως του Ιησού σέβονται όχι μόνο όλα τα χριστιανικά έθνη, αλλά και οι Μωαμεθανοί. Διότι, όπως πιστεύουν, σε αυτό προσευχήθηκαν ο Μωάμεθ και ο Ομέρ Χατάπ. Το βράδυ μείναμε στο Μητροπολιτικό Μέγαρο, φιλοξενούμενοι του τοποτηρητή Βιθλέμ, σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου κ. Γρηγορίου Χίου. Τα μεσάνυχτα
διαβάσαμε την ακολουθία στο Καθολικό. Την λειτουργία επιτέλεσα στο Σπήλαιο με έναν Άραβα Ορθόδοξο ιερέα και έναν διάκονο Σαββαΐτη. Η στιγμή εκείνη, κατά την οποία τελούσα τη Θεία Νησταγωγία στο ιστορικότατο εκείνο θυσιαστήριο, ήταν μία από τις συγκινητικότερες στιγμές της ζωής μου. Ήταν μία πραγματική νησταγωγία. Αισθανόμουν ότι εγώ εν το Θεό και ο Θεός εν εμή. Τα μέλη μου από τη συγκίνηση παρέλυσαν. Από τα μάτια μου έτρεχαν ασταμάτητα γλυκύτατα δάκρυα. Μου φαινόταν σαν να έβλεπα κάτω από την Αγία Τράπεζα τον Χριστό ως νήπιο. Τι χαρά ήταν εκείνη. Τι ευφροσύνη. Πόσο επιθυμούσα εκείνη τη στιγμή να χωριζόταν η ψυχή μου και να πετούσε στον γλυκύτατο Ιησού. Σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας αισθανόμουν το σώμα μου ελαφρό και είχα στην καρδιά μου μια ανέκφραστη χαρά. Ποθούσα, αν ήταν δυνατόν, να μην τελειώσει η Θεία εκείνη η ιερουργία. Όταν τελείωσε, άρχισα να αισθάνομαι το σώμα μου βαρύ και η χαρά μου έφυγε. Έπειτα πήγαμε στη Μητρόπολη, όπου αναπαυθήκαμε για λίγο. Επισκεφθήκαμε και άλλα προσκυνήματα αξιόλογα στη Βηθλεέμ και αργότερα κατεβήκαμε στον πύργο με τόχη του Αγίου Σάβα. Σε μικρή απόσταση από το Ορθόδοξο Μοναστήρι της Αγίας Βηθλεέμ βρίσκεται το Σπήλαιο του Γάλακτος. Ονομάζεται έτσι διότι κατά την παράδοση εκεί θύλασε η Θεοτόκος τον Ιησού Βρέφος όταν έφευγε για την Αίγυπτο. Σήμερα το κατέχουν οι Φραγκισκενοί. Λέγεται ότι ενώ η Παναγία θύλαζε τον Υιό της, έσταξε μια σταγόνα γάλακτος στο έδαφος του Σπηλαίου και ξαφνικά το έδαφος και η στέγη του πήραν ένα λευκό χρώμα σαν του γάλακτος. Από το χώμα του Σπηλαίου κατασκευάζουν ζύμη και από αυτήν σταυρούς και διάφορα δοχεία τα οποία βυθίζουν στο νερό το οποίο πίνουν με ευλάβεια προσευχόμενες οι γυναίκες που δεν έχουν γάλα. Στην Βηθλεέμ πουλούν τα περίφημα είδη από μάργαρο, σεντέφι, όπως κομμολόγια, σταυρούς, εικόνες, πόρπες και άλλα, τα οποία είναι η σπουδαιότερη πόλη των Βηθλεημιτών. Η Βηθλεέμ κατοικείται από 13 με 15.000 ψυχές, από τις οποίες μόλις οι 8.000 είναι Ορθόδοξοι. Οι υπόλοιποι είναι Λατίνοι, Αρμένοι, Κόπτες, Σύριοι και λίγοι Μουσουλμάνοι.

0: Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυμαστό προσκύνημα» του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Ζερβάκου, που κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Παναγίας Μυπτιδιωτήσης Θαψανών Πάρου. Παραγωγή.
1: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Θα τελεστεί αγρυπνία στα Περβόλια αύριο βράδυ στις 8:30 στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης, με την ευκαιρία της εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Ο Δήμος Αραδίπου, οι λαϊκές οργανώσεις, τα οργανωμένα σύνολα και οι συγγενείς των πεσών των Αραδίπου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας το ετήσιο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων και μαρτύρων της Αραδίπου. Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9 το πρωί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Θα ακολουθήσει δέηση για ανέβρεση των αγνοωμένων Αραδίπου κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει η Μυρτώ Μιχαηλά Πάπουλου, φιλόλογος, εγγονή του δολοφονηθέντος Παντελή Μιχαηλά. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων εντός του ναού. Ακόμα μια ανακοίνωση, αγαπητοί μας ακροατές. Όπως μας πληροφορούν, αύριο βράδυ, 5 Αυγούστου στις 8 μετά μεσημβρίαν, θα τελεστεί αγρυπνία στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας, κοντά στην κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας, με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θαύμα λαμπρό, θαύμα μεγάλο, θαύμα τρισμέγιστο, μέσα σε μυριάδες άλλα θαύματα, έκανε για μας η αγάπη του Θεού στις 4 Αυγούστου, το έτος 446 μετά Χριστόν. Ένα θαύμα που, όπως γράφει ο κύριος Σωτήρχος στο βιβλίο του Παιδομάρτυρες, από όπου αντλούμε πολλά στοιχεία, ένα θαύμα που διαλαλεί στα πέρατα της Οικουμένης και αντιλαλεί μέσα στους αιώνες το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως. Βροντοφωνάζει το αδιάψευστο αυτό θαύμα ότι είμαστε αθάνατοι και η ζωή δεν τελειώνει στους τάφους όπου θάπτονται τα σώματα των ανθρώπων. Υπάρχει ζωή και πέραν του τάφου. Υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια της πίστης έρχονται σήμερα με έναν τρόπο θαυμαστό, υπερφυσικό, να διακηρύξουν οι Άγιοι Επτά Παιδες της Εφέσου, τον οποίον τη μνήμη τελούμε στις 4 Αυγούστου.

Το αυτού μηνύ, τετάρτο, μνήμη των Αγίων επτά παιδών των Ενεφέσο, Μαξιμιλιανού, Εξακουστοδιανού, Ιαμβλίχου, Μαρτινιανού, Διονυσίου, Αντωνίνου και Κωνσταντίνου. Και ακολουθεί ο στίχος, ο οποίος σε μετάφραση λέει τα εξής. Των επτά ηθμών τιμών χωρών των μαρτύρων που έδειξαν την Ανάσταση των νεκρών στον κόσμο. Οι εφτά αυτοί Άγιοι ήσαν όλοι νεαροί στην ηλικία, από 8 μέχρι 15 χρονών, και ζούσαν στην ξακουσμένη πόλη της Ιωνίας, στην Έφεσο, στα χρόνια που στο θρόνο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βασίλευε ο Δέκιος, δηλαδή στα μέσα περίπου του 3ου μετά Χριστόν αιώνα. Ήσαν αδέλφια και τα 7 παιδιά και κατάγονταν από πλούσια και καλή οικογένεια, γνωστή πολύ στον αυτοκράτορα Δέκιο, ο οποίος και εξοργίστηκε πολύ όταν έμαθε ότι όλοι στην οικογένεια είχαν γίνει χριστιανοί και είχαν βαπτιστεί στο όνομα του Χριστού. Οι γονείς των παιδιών πολύ σύντομα πέθαναν μετά την αποκάλυψη ότι ήσαν χριστιανοί, αφήνοντας μόνα και απροστάτευτα τα 7 παιδιά τους μέσα σε αυτή τη μεγάλη πολιτεία της Μικράς Ασίας, την Έφεσο. Ο αυτοκράτορας Δέκιος, σαν έμαθε ότι οι φίλοι του στην Έφεσο έγιναν χριστιανοί, αμέσως έρχεται στην Έφεσο να τους συναντήσει και να τους επαναφέρει στη θρησκεία των ειδώλων. Επειδή οι γονείς είχαν πεθάνει, τότε αναζήτησε τα 7 παιδιά των φίλων του. Τα παιδιά, μόλις έμαθαν ότι τα αναζητά ο αυτοκράτορας Δέκιος, φοβήθηκαν, γιατί κατάλαβαν τις κακές προθέσεις του και αποφάσισαν έτσι να μην τον συναντήσουν. «Θα μείνουμε ως το τέλος πιστοί στο Χριστό», είπαν, «έστω και αν χρειαστεί να θυσιάσουμε και τη ζωή μας. Για μας η αληθινή και αιώνια ζωή είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός». Αυτά είπαν με ένα στόμα και τα 7 παιδιά και αποφάσισαν να κρυφθούν κάπου ώστε να μην μπορέσει να τους βρει ο ασεβής βασιλιάς.

0: Αφού έμειναν σύμφωνοι και οι 7 αδελφοί, κάλεσαν τους διαχειριστές της μεγάλης τους περιουσίας και την μοίρασαν στους φτωχούς και όλους όσους είχαν ανάγκη. Έτσι, ελεύθεροι από κάθε μέρημνα, βγήκαν έξω από την πόλη σε ένα βουναλάκι, όπου βρήκαν μια σπηλιά κατάλληλη για κρυσφύγετό τους. Μπήκαν μέσα και αμέσως έπεσαν στα γόνατα με μία φωνή και τα 7 παιδιά προσευχήθηκαν στο Θεό. «Κύριε», είπαν, «σε ευχαριστούμε που μας έφερε σε αυτή τη ζωή και σε δοξάζουμε ως τον μόνον αληθινό Θεό. Δεν σε αρνιόμαστε και ούτε πρόκειται ποτέ να αθετήσουμε την πίστη μας σε εσένα. Σε παρακαλούμε τώρα, βοήθησέ μας, προστάτευσέ μας από τον ασεβή και σκληρό βασιλιά τον Δέκιο, που θέλει να μας ξαναφέρει πίσω στην ειδωλολατρεία. Προτιμούμε να πεθάνουμε όλοι σήμερα μέσα σε αυτή τη σπηλιά, παρά να αρνηθούμε την πίστη μας στο Άγιο όνομά σου». Αυτά και άλλα πολλά είπαν στην προσευχή τους και έπεσαν κάτω στο χώμα της σπηλιάς για να κοιμηθούν. Ο Θεός άκουσε τη θερμή προσευχή τους, είδε την αγνή τους πρόθεση και έστειλε άγγελό του και πήρε τις καθαρές ψυχές τους στον ουρανό. Ο βασιλιάς Δέκιος, ως θηρίο ανήμερο, ξεσήκωσε ολόκληρη την Έφεσο με φοβέρες και απειλές αναζητώντας τα 7 παιδιά. Έψαξαν παντού χωρίς αποτέλεσμα, ώσπου τέλος τα βρήκαν οι απεσταλμένοι του νεκρά μέσα στην απόκρυφη σπηλιά. Τόση ήταν η οργή του αυτοκράτορα που έδωσε διαταγή να χτίσουν τείχο και να φράξουν καλά την είσοδο της σπηλιάς για να μην μπορέσουν οι χριστιανοί να πάρουν τα σκηνώματά τους και αν ακόμα ζει κανένας από αυτούς να πεθάνει από την έλλειψη αέρα και τροφής. Πράγματι, το άνοιγμα της σπηλιάς χτίστηκε καλά και τα σώματα των 7 παιδιών έμειναν εκεί, άγνωστα από τους χριστιανούς.
1: Τα χρόνια πέρασαν και ο Δέκιος, όπως και ολόκληρη η ειδωλολατρεία, έφυγαν, έγιναν παρελθόν πλέον για τους χριστιανούς. Η χριστιανική πίστη, ελεύθερη πλέον, θριαμβεύει έως τα πέρατα της Οικουμένης. Λαμπροί ναοί του Θεού υψώνονται παντού. Από την Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα της χριστιανικής αυτοκρατορίας, μέχρι και τον πλέον απόμακρο οικισμό. Η Έφεσος στολίζεται με υπέροχους ναούς. Άλλωστε είναι η πόλη της Παναγίας, είναι η πόλη του Ευαγγελιστή Ιωάννη και τόσων Αγίων.

0: Στο θρόνο του Βυζαντίου βρίσκεται ο Θεοδόσιος ο Μικρός. Χρονικά βρισκόμαστε στο 446 μετά Χριστόν. Είναι η εποχή που ο χριστιανισμός δοκιμάζεται σκληρά από τις αιρέσεις. Ήδη δια των Οικουμενικών Συνόδων, οι Θεοφόροι Πατέρες διατύπωσαν το δόγμα της ορθής πίστης και απέρριψαν κάθε κακοδοξία. Να όμως, μια νέα αίρεση εμφανίζεται στην Αυτοκρατορία. Οι Μονοφυσίτες, οι οποίοι ανάμεσα στα άλλα κακόδοξα που πρέσβευαν, κήρυταν ότι δεν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, εφόσον κατά αυτούς ο Χριστός δεν είχε ανθρώπινη φύση, η Ανάστασή του δεν έγινε. Και εφόσον δεν έγινε η Ανάσταση εκείνου, επομένως ούτε και η Ανάσταση των νεκρών θα γίνει. Και αυτή η αίρεση γρήγορα απλώθηκε, ώστε να προσχωρήσουν σε αυτήν ακόμα και κληρικοί και αρχιερείς και άλλοι αξιωματούχοι.
1: Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος, που ήταν πιστός και ήθελε να προστατεύσει την Εκκλησία, ανησύχησε πολύ και κατέφυγε στο έλεος του Θεού. Έπεσε στα γόνατα και με δάκρυα παρακαλούσε τον Κύριο να τον βοηθήσει σε αυτήν την κρίσιμη ώρα και να μην επιτρέπει τους αιρετικούς να αποθρασύνονται. Και ο Θεός, που εισακούει πάντα τις αληθινές προσευχές των ανθρώπων όταν γίνονται με πίστη και ειλικρίνεια, άκουσε και τον ευσεβή αυτοκράτορα και ειδού τι οικονόμησε. Τα 7 παιδιά που βρίσκονταν νεκρά μέσα στη σπηλιά, ο Θεός με το πατοδύναμο χέρι του τα προστάτευε και δεν επέτρεψε να διαλυθούν τα σώματά τους, εκοιμούντο έναν ύπνο βαθύ. Στα χρόνια εκείνα του Θεοδοσίου, ο Θεός έβαλε στην σκέψη ενός άρχοντα της Εφέσου, εκεί στην περιοχή της σπηλιάς, να κτίσει μία μάντρα για τα πίμνιά του. Και όπως χρειαζόταν πέτρες, σκέφτηκε να γκρεμίσει τον τοίχο που έφραζε τη σπηλιά. Έτσι, γκρεμίζοντας τον τοίχο, άνοιξε η σπηλιά και το φως ξεχύθηκε στο σκοτεινό της βάθος. Τότε ο Θεός έδωσε προσταγή και αναστήθηκαν τα 7 παιδιά που είχαν πεθάνει μέσα πριν από 194 χρόνια. Άρχισαν να συνομιλούν μεταξύ τους, ωσαν να είχαν ξυπνήσει από τον χθεσινό ύπνο τους, δίχως να γνωρίζουν ότι έχουν πεθάνει πριν από τόσα χρόνια. Και με τη χάρη του Θεού, ούτε τα σώματά τους, ούτε τα ρούχα τους είχαν φθαρεί μέσα στην υγρή αυτή σπηλιά, αλλά όλα εφαίνοντο ζωντανά και κανονικά, όπως τότε που μπήκαν στο σπήλαιο. Και όπως συζητούσαν, θυμήθηκαν το δέκιο και τον κίνδυνο να τους βασανίσει για να αρνηθούν το Χριστό. Και ο μεγαλύτερος αδελφός, αφού τους τόνισε ότι κανένας δεν πρέπει να λυγίσει, στράφηκε στον Ιάμβλυχο και του είπε να πάει στην πόλη για να αγοράσει κάτι να φάνε, αλλά και να μάθει τι γίνεται με τον βασιλιά Δέκιο.

0: Πράγματι, ο νεαρός με τα νομίσματα του δεκείου κατέβηκε στην πόλη. Τάχασε σαν αντίκρισε το σημείο του σταυρού να δεσπόζει παντού, όλα γύρω του αλλαγμένα, τα κτίρια, οι άνθρωποι, τα πάντα. Νόμισε ότι έβλεπε όραμα ή ότι βρισκόταν σε έκσταση. Όταν όμως πήγε σε ένα αρτοπολείο με το αρχαίο αυτό νόμισμα, οι άνθρωποι παραξενεύτηκαν και τον ρωτούσαν πού το βρήκε.
1: Τον θεώρησαν ύποπτο ότι τάχα βρήκε κάποιο θησαυρό. Μάτια το παιδί προσπαθούσε να τους εξηγήσει. «Τα νομίσματά σου», του είπαν, «φανερώνουν ότι έχουν τυπωθεί πριν από 2 αιώνες. Προσπαθείς τώρα εσύ να μας εξαπατήσεις». Με αυτή την κατηγορία τον συλλαμβάνουν και τον οδηγούν στον Ανθίπατο. Έκπληκτος ο Ανθίπατος και οι δικαστές ακούνε τον νεαρό σε όσα καταθέτει και κοιτάζονται με περιέργεια. «Χθες», είπε το παιδί, «είδα με τα μάτια μου τον αυτοκράτορα Δέκιο που με την ακολουθία του έμπαινε στην πόλη». Ανάμεσα στους δικαστές βρισκόταν και ο επίσκοπος Εφέσου Μαρίνος, ο οποίος κατάλαβε ότι κάτι το θαυμαστό συμβαίνει και παρακίνησε όλους μαζί με τον νεαρό να έρθουν στο σπήλαιο. Σαν ήλθαν, αντίκρισαν και τα άλλα 6 παιδιά που συζητούσαν. Επιπλέον, στα χαλάσματα του τείχους, ο επίσκοπος βρήκε μία θήκη σφραγισμένη με 2 βούλες που την είχαν βάλει εκεί 2 χριστιανοί, ο Ρουφίνος και ο Θεόδωρος, οι οποίοι μαζί με τους απεσταλμένους του δεκείου έφραξαν τη σπηλιά. Μέσα στη θήκη ήταν μια μολύβδινη πλάκα με τα ονόματα των 7 παιδιών, ώστε να διασωθούν και να τιμώνται από την εκκλησία. Όλοι έπεσαν με δέος στα πόδια των 7 παιδών και ρωτούσαν για την υπερθαυμαστή αυτή υπόθεση. Οι Άγιοι Παίδες μιλούσαν για τους διωγμούς και την οργή του δεκείου και όταν διαπίστωσαν τι είχε συμβεί, με δάκρυα δοξολογούσαν τον Θεό που κατήργησε τον θάνατο και τους έδωσε την αθανασία.

Ανθίπατος με τον επίσκοπο έγραψαν αναφορά προς τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο για το θαύμα, ο οποίος αμέσως ήλθε στην Έφεσο και με δάκρυα ευχαριστούσε τον Θεόν που δεν παρέβλεψε τη δέησή του. Προσκύνησε τους 7 σπέδας, οι οποίοι διατράνωσαν την Ανάσταση. Ο Θεός, για να ξυπνήσει

0: Ω Θεέ, πάντε συμφώνω του τη τιμήσαμε. Δοξάζοντε Χριστόν τον πολυεύεων.
1: Ο βασιλιάς διέταξε να κατασκευαστούν 7 πολύτιμες θήκες για να φυλαχθούν τα ιερά λείψανα των Αγίων 7 παιδών. Την ίδια νύχτα, τα 7 παιδιά εμφανίζονται στον ύπνο του βασιλιά και του ζητούν να τα αφήσει εκεί στο σπήλαιο που για 2 αιώνες κοιμήθηκαν και ύστερα αναστήθηκαν για να μηνύσουν ότι υπάρχει Ανάσταση. Ο ευσεβής βασιλιάς υπάκουσε στην επιθυμία των Αγίων και με λαμπρές τελετές έκανε την ταφή των ιερών τους λειψάνων εκεί στο σπήλαιο, το οποίο μέχρι σήμερα στην Έφεσο διακηρύττει στους προσκυνητές την μεγάλη αλήθεια, όπως αυτή διατυπώθηκε στο σύμβολο της πίστεως. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Πώς λοιπόν να μην το τονίζει με τιμή ο ιερός συναξαριστής των 7 αριθμών τιμό χωρών μαρτύρων, δείξαντα Ανάσταση νεκρών το κόσμο.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο και τη Ροδομαρία Παντελίδου Δωμάζου. Επίσης, τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, τον ηχολήπτη μας Τάσο Παπαδημητρίου, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Θα τελεστεί αγρυπνία στα Περβόλια αύριο βράδυ στις 8.30 στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης, με την ευκαιρία της εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Ο Δήμος Αραδίπου, οι λαϊκές οργανώσεις, τα οργανωμένα σύνολα και οι συγγενείς των πεσών των Αραδίπου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας το ετήσιο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων και μαρτύρων της Αραδίπου. Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9 το πρωί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Θα ακολουθήσει δέηση για ανέβρεση των αγνοωμένων Αραδίπου κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει η Μυρτώ Μιχαηλά Πάπουλου, φιλόλογος, εγγονή του δολοφονηθέντος Παντελή Μιχαηλά. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων εντός του ναού. Αύριο βράδυ, 5 Αυγούστου στις 8 μετά μεσημβρίαν, θα τελεστεί αγρυπνία στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας, κοντά στην κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας, με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως.

0: συνεργάτες της σειράς των εκπομπών η Μαρία Δρόσου και ο Παναγιώτης Θεοδοσίου.
1: Τεχνική επιμέλεια, επεξεργασία ήχου και μοντάζ, ο Βάιος Τσιάμος.
0: Παραγωγή Νίκος Παπουτσόπουλος, Γιώργης Πρίντζιπας.

παγέρας έφερνε από μακριά μια αναπροσδιόριστη μουσική. Κάτι σαν ψαλμωδίες, θυμιατά ή καμπάνες, και την τοποθετούσε ανάλαφρα πάνω στα πολύχρωμα βότσαλα που λαμπύριζαν μέσα στον ήλιο. Το τρισμακάριο ήλιο του Θέρους. Μπροστά, ανάμεσα στην ομίχλη του ορίζοντα, λαμπερά και ολόδροσα σαν πολύτιμα πετράδια που τώρα μόλις βγαίνουν από το γυαλό και στάζουν άρμη και φρεσκάδα, τα βυζαντινά μοναστήρια, απάνω κατά πάνω στο κύμα. Στο περιγυάλι οι καλόγεροι σκύβουν και τραβούν όλοι μαζί το γρίπο γεμάτο ψάρια. Λίγο πιο πέρα μια βάρκα τραβηγμένη στον ταρσανά ξαπλωμένη στα φαλάγγια. Έχει σταυρωμένα απάνω στο στήθος της τα κουπιά και λιάζεται. Τι θάμα, τι μοναξιά, τι ωραιότης και τι ειδήτης, τι μακαριότητα. Η σκοταδερή δροσάτη εκκλησιά ήταν γεμάτη αγίους και αγγέλους. Πέτρινα περιστέρια στα κεφαλοκόλωνα, γράμματα αγκαλιασμένα, κεφάλια κρυαριών και κλίματα με χοντρά πέτρινα σταφύλια. Αόρατες παρουσίες και λάμψεις γλιστρούν από το θόλο και έρχονται κοντά, πολύ κοντά στο ανθρώπινο, στο εφήμερο, το καθημερινό. Κυρίαρχη η μορφή της πλατιτέρας, της χώρας του αχωρίτου, η μορφή της μάνας ανάμεσα στο δροσερό σκοτάδι. Τα μάτια της μεγάλα, πονόψυχα, οικετευτικά, παρακλητικά, φέγγαν σαν πετράδια τα μάτια της Παναγίας και έλαμπαν στο θαμπό λιβανωτό αέρα. Γλυκοφιλούσα, κυρά της θάλασσας, καρδιά του ανθρώπινου γένους που χώρεσε σε εκείνον που ουρανός και γη δεν τον χωρούν. Χαίρε και χαίρε σκέπη και προστασία, χαίρε και χαίρε ελπίδα και σκέπη, χαίρε και χαίρε στήριγμα και παραμυθία. Ο αγέρας έφερνε απόμακρα τις ψαλμουδιές και τα χτυπήματα της καμπάνας και τα απόθετε βλαβικά πάνω στα χαλίκια και τα βότσαλα, τα πολύχρωμα, τα μυριόσχημα. Η θάλασσα αντιφωνούσε το δικό της τραγούδι, τη δική της παράκληση στην κυρά του ελληνικού καλοκαιριού, την κυρά των νησιών του Αιγαίου, τη δέσποινα της θάλασσας. Οι ακροατές, ο εκλεκτός φίλος, συνεργάτης και εξαίρετος επιστήμονας Άγγελος Γιαννόπουλος σχολιάζει με το δικό του πρωτοποριακό τρόπο κείμενα του παρακλητικού κανόνα. Καλεσμένη του η ηθοποιός Κατερίνα Χέλμη, την οποία ευχαριστούμε για την ευγενική της συμμετοχή.

προστασίαν και σκέπιν, ζωής εμείς τύφημη, σε θεογενήτωρ Παρθένε. Σήμε κυβέρνηση μου, προς τον λιμένα σου, τον αγαθόν η αιτία, τον πιστόν το στήριγμα, μόνη πανίμνητε. Ευεργέ την τετούσα των καλών αίτιων της ευεργεσίας των πλούτων πάσιν ανάβλησον. Πάντα γάρ δίνεσαι ως δυνατόν ενισχύ των Χριστών κοιήσασα, Θεό μακάριστη. Η ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία τείχος ακράδαντος και εκτιμένησε, πανίμνητε, ισχυρία πάσης εκλυτρούμεθα.

ουρανοδρόμος, ο λόγος, ο παρακλητικός και υμνολογικός μικρού και μεγάλου παρακλητικού κανόνος δίνει μια διάσταση ενδοστρέφειας και προβληματικής που προσφέρει στον πιστό με την προσευχητική κραυγή «Πρέσβευε, σκέπη, θεομακάριστε». Ο πιστός δρασκελίζει στις γης, στις έρημες πόλεις και ψάχνει αγάπη και συντροφικότητα. Υπάλλει με τον Θεόν του σύγχρονου ανθρώπου. Ζητά την θερμουργό μήτρα που θα ζεστάνει την ψυχωμένη από την παγωνιά του μίσους καρδιά του και από τον μισερό αδελφοκτόνο πόλεμο του ενός κατά του άλλου. Έναν πόλεμο που όταν δεν είναι ματωμένης προπτικής είναι τεχνολογικής καταστροφής και οικολογικής διαστροφής. Έτσι μάνα, θεογενήτωρ και των πιστών αγαλίαμα είναι η μόνη γυναικών που μπορεί τον πόνο να κρατήσει, γιατί είναι η μόνη γυναικών που χωρίς πόνο έτηκε και η μόνη γυναικών που μίλησε όσο λίγες, που υμνήθηκε όσο λίγες, αλλά και υβρίσθηκε όσο λίγες, γιατί είναι των πιστών το στήριγμα και των ασεβών της εικόνος της η αλαλία. Μέσα στο χώρο της ορθόδοξης εμπειρίας, ο λόγος ο παρακλητικός της μάνας κουράγιο του λαού ρημουλκεί στο πέλαγος της αδιέξοδης σύγχρονης ένοχης διανθρώπινης διαπάλης τον σημερινό άνθρωπο με την υπαρξιακή αγωνία, γιατί είναι δεσμότης της κατοχής του κακού. Και ο Θεόσταλτος διέξοδος χώρος είναι ο λιμένας της παρθενικής μήτρας και των αγαθών η αιτία.

το σύγχρονο θέατρο και ο κινηματογράφος διατραγωδούν την παράλογη τραγωδία, την άλογη περιπέτεια, την πολύλογη εκφραστική του σύγχρονου ανθρώπου, του ανθρώπου του 20ου αιώνα, που έχει λόγο αιτιογόνο της βιωτής του το χρήμα και δεν έχει λόγο ούτε για τον θείο λόγο, ούτε για τον άνθρωπο τον ομόλογό του, και γι' αυτό ζητά το χρήμα και ζει στο κρίμα, και γι' αυτό ψάχνει του λόγου αναζητητής και της εικόνος του Θεού επιθυμητής, γιατί είναι του ανθρώπου της εικόνος του Θεού μαχητής. Εικονική εποχή μας και πολυφωνική στην επικοινωνιακή της δραστηριότητα, αντιεικονική όμως στην ψυχική της συντροφικότητα. Εικονοκλάστης της ανθρώπινης προσωπικότητας, εικονοπλάστης της βεντετικής, διαφημιστικής, αντιανθρώπινης και αντιπροσωπικής ατομικότητας.

0: Η εποχή μας ειδωλοποίησε τον άνθρωπο. Θεοποίησε το χρήμα της καταναλωτικής ζωής και της μοναχικής ψυχικής βιωτής. Και γι' αυτό ζητά κυβερνήτη της ψυχής του, ελπίδα της αγωνίας του και στήριγμα στην γήινη περιπέτειά του. Και ο αιώνιος αναζητητής έχει διέξοδο τον εξώδιο λόγο της σύγχρονης προκλητικής ανθρώπινης πορείας. Και έξοδο στο ανέξοδο του μονοπάτι είναι η πανίμνητος κόρη, τείχος ακράδαντος και λύτρωση της δυσχέρειας. Ζητά ο σημερινός άνθρωπος να λυτρωθεί από την αλύτρωτη καταναλωτική δυναμική της ζωής του και δεν στρέφεται στην θεόνυμφη μητέρα που στηρίζει τους πιστούς και συντροφεύει τους ανθρώπους τους μοναχούς, της μοναστικής ακίνητης δοξολογίας και της μοναχικής ανθρώπινης παραδοξολογίας. Σε πανίμνητε Θεοτόκε, ανάβλησον των πλούτων της ευεργησίας.
1: Λύτρωσέ μας εκ κινδύνων Θεοτόκε, αγνή, η αιωνίαν τεκούσα λύτρωσιν και την ειρήνην, την πάντα νουν υπερέχουσαν. Θησαυρών σωτηρίας και πηγήν αυθαρσίας, την σέκη ίσασαν και πύργων ασφαλείας και θύραν μετανοίας της κραυγάζους συνέδειξας. Ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητός ή. Πρωήν μου των δακρύων μη αποποίησης ή των παντός εκπρόσωπου πανδάκριων αφηρικότα. Παρθένε Χριστόν μου και Ιησούς.

διασπασμένος ο σημερινός άνθρωπος και κατακερματισμένος ο σύγχρονος κόσμος. Συσκέπτεται αντιπολεμικά και βιομηχανοποιεί μέσα πολεμικά. Πλημμύρισαν οι δρόμοι της γης μας απ' τους κεκράχτες της ειρήνης και τους επαγγελματίες της αντιπολεμικής γραφής και βιομηχανικής παραγωγής. Οι ίδιοι, θειασότες του πολέμου, γιατί παίζουν θέατρο του παρά λόγου. Μέσα σε αυτόν τον χωροχρόνο σηματοδοτεί την πορεία του ανθρώπου η αναζητητική του προσπάθεια προσέγγισης του Θεού και πλήρωσης του ψυχικού του κενού. Της ειρήνης οδηγός της, Θεοτόκου ο λόγος ο παρακλητικός. Γιατί είναι η μόνη που μπορεί, επειδή είναι αγνή, τον άνθρωπο να βοηθήσει να λυτρωθεί και έτσι να βρει την ειρήνη. Μια λέξη που η σημαντική της ξεφεύγει μέσα από την γλωσσολογική αναλυτικο-συνθετική εκφορά, γιατί βρίσκεται στην περιοχή της υπερλογής υπεροχής. Η ειρήνη, η πάντα νουν υπερέχουσα, βρίσκεται μέσα στην δυναμική της Θεοτόκου, η οποία είναι η αιωνίως τεκούσα.

Οι ειρηνολόγοι της σύγχρονης εποχής σηματοδοτούν το διαφημιστικό τους περιέλυγμα σε μια κενότητα μεν φραστική με αλφα ιώτα, κενότητα δε νοηματική με έψιλον. Την ειρήνη την βλέπουν σαν τον όπλον της κλαγκής την σιωπή, όχι όμως της αγωνίας της ψυχοπνευματικής την καταλλαγή. Η εξωτερική επίπλαστη ειρηνόφωνη προσπάθεια δεν βλέπει τον άνθρωπο με την οπτική γωνία της εσωτερικής ψυχικής διαστρωμάτωσης, αλλά σαν μια μονάδα τοποθετημένη μέσα στο αριθμολόγιο ενός συστήματος που δρά αποκρυφίως, που επιδρά υπόκρυφίως και αδυνατεί να συλλάβει την μεταφυσική αγωνία του ανθρώπου, Θεέ μου, και την θεϊκή κραυγή, Υιέ μου, που είναι η κραυγή αναζήτησης του ανθρώπου από τον Θεό, που διαδρά μέσα στον ιστορικό αένα ο χρόνο αντί κρυφίως. Γιατί είναι η αυτοαποκάλυψη της αλήθειας που μισεί την υποκρισία και αντιμάχεται την κρυψίνια. Και μέσα σε αυτήν την ανθρώπινη παραζάλη και της αθυμίας την ζάλη, η χνηλατή των πύργων της ασφαλείας και την θύραν της μετανοίας, οικειήσασα των θησαυρών σωτηρίας και πηγήν αυθαρσίας. Γιατί είναι το άνθος της αυθαρσίας και παράκλησης της ανθρώπινης σωτηρίας.

Αυτή είναι η μάνα του λόγου, προστάτης του λαού και βοηθός του ανθρώπου του μοναχού, που μέσα στον ερωτικό λόγο της αγιοτριαδικής λειτουργικής ζωής και μονοσήμαντης προσευχητικής κραυγής «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», με τις ροές των δακρύων του ένων παρακλητικών άδει και των παρακλητών επιγείων αγγέλων ο χορός στην κυρίαν των αγγέλων δέεται ηκευτικά και κραυγάζει συγκλονιστικά. Μη αποποιήσεις τον δακρύο μου τη ροήν, ο πανίνητε μήτερ. Ιτεκούσα των πάντων αγίων αγιότατων λόγων και αφηρικότα εκ παντός προσώπου παν δάκρυων, γιατί είσαι η Μαρία των δακρύων και δεν είσαι μόνον Αγία αλλά η Παναγία, που την κοίμησή σου γιορτάζουμεν και την παράκλησή σου ψάχνουμε.

0: Θεωτό και Παρθένε, η τεκούσα λύτρωσιν και δια τούτου των κινδύνων του ανθρώπου απολύτρωσιν. Θεόνυμφε Δέσποινα,
1: χαράς μου την καρδίαν πλήρωσαν Παρθένε, ή της χαράς δεξαμένη το πλήρωμα, της αμαρτίας την λύπην εξαφανίσασα. Λιμήν και προστασία των σι προσφευγόντων γενού Παρθένε, και τείχος ακράδαντων καταφυγείται και σκέπη και αγαλίαμα. Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Προσέ καταφεύγω την και χαριτωμένην, ελπίς απελπισμένον, σι μη βοήθησον.

0: έτσι.
1: Η ροή των δακρύων του χαροποιού πένθους πληρώνει με χαρά την καρδιά και δίνει στον άνθρωπο με τον παρακλητικό λόγο τον πληρωτικό της καρδιάς λόγο. Ο άνθρωπος που ταξίδευε με τα αυγουστιάτικο φεγγάρι στο φεγγάρι νιώθηκε ενώ, γιατί δεν πλησίωσε τον διπλανό του που δεν απέχει χρόνους φεγγαριού αλλά μιας σκιάς του φεγγαριού, γιατί τα σκιάζει η σκιά της αμαρτίας που λυπηγόνος και θανατογόνος είναι. Η κενότητα του ανθρώπου η σημερινή, ενώ έχει ως στόχο τερματικό την ευτυχία, δεν βοηθά τον άνθρωπο στην εσωτερική του αναστάτωση και στην μεταπτωτική του κατάσταση. Ο άνθρωπος πάσχει από την πληθωρική της αμαρτίας επέλαση και της ασθενικής του σώματός το απόλαυση. Η αμαρτία του ανθρώπου δονεί το σώμα, ασθενεί την ψυχή, λυπεί την καρδιά και οδηγεί τον άνθρωπο στην χώρα της απελπισίας που είναι η κόλαση. Μια κόλαση που πρόγευση αισθάνεται στη γη τούτη. Γη ποτισμένη με υδρότα του πόνου, της δουλειάς ή της δουλείας και του κόπου της αμαρτίας. Η ψυχοσωματική συνάντηση του ανθρώπου με τον μεγάλο αναμενόμενο των μοναχών της ψυχής και των κολασμένων της γης είναι το σημείο αναφορικής σχέσης Θεού λυτρωτού, ανθρώπου αμαρτούλου. Ποιος δεν μπορεί να θυμηθεί τον Ντοστογεύσκη, τον μεγάλο αμαρτωλό, τον Άγιο Ζενέ, του Ζαν Πολ Σάρτ, τον Δαβίδ, τον Θείο Ψαλμοδό.

Ποιος δεν θα νοσταλγήσει τον θεολογικό λυρικό δαμασκηνό λόγο και το θεολογικό ποιητικό ερμηνευτικό κείμενο του Νικολάου Καβάσιλα, που δίνουν τον διάβλο της ανάγνωσης των θεολογικών κειμένων και της ανάγνωσης των εσωτερών διαρθρωτικών ενοιολογικών δομήσεων, όταν καταφεύγουν στην και χαριτωμένη που η χάρη της χαρίτωσε αυτόν που χάρισε την χαρά στον άνθρωπο της προπτωτικής κατάστασης με την χαροποιό κατάσταση της Ανάστασης στον ιόν της Παρθένου που ζει την βιωματική εμπειρία του πόνου και πληρώνει την καρδιά του ανθρώπου του πιστού χαράς. Το αντίπαλο δέος του πόνου, γέννημα της αμαρτίας και του θανάτου αιτία.

αυτήν την και χαριτωμένη και ό,τι ησυχίας εραστής και της φυγής εφαρμοστής, ο Γρηγόριος Παλαμάς ήμνησε παρακλητικά και θεολόγησε δυναμικά, γιατί βιούσε το μυστήριο της Ορθοδοξίας μέσα από την προβληματική της εμπειρίας που είναι της θεολογίας το γνωστικό αντικείμενο. Όταν βέβαια ο θεολογικός λόγος δεν μένει στην νοησιαρχική διανοητική έβριση της αλήθειας μετεπιστήμης, αλλά προχωρεί στην περιοχή μετά την επιστήμη, στον χώρο του μεταμοντέρνου θεολογικού και φιλοσοφικο-κοινωνιολογικού προβληματισμού. Ενώνει την προσευχή με την θεολογία, η θεολόγος η αληθώς προσεύξη, και την αλήθεια με την θεολογία που οδεύει στην ορθοδοξία. Ολυθή η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, οφείλει ορθοδοξία. Και ψάλουν οι ποιητές της υμνολογικής, βυζαντινής, υφολογικής, τον παρακλητικό κανόνα, στοιχούντες με τον θεολογικό λόγο, τον διαπορευόμενο μέσα από την δογματική και κανονική διδασκαλική της Εκκλησίας αντίληψη. Και ψάλουν παρακλητικά και προκαλούν προκλητικά τον πιστό λαό, και προσκλητικά του λένε στην ελπίδα των απελπισμένων προσευχή να πει, στην καταφυγή των προσφευγόντων, στην κυρία των αγγέλων, στήριγμα των επιγείων αγγέλων.

0: ποταράισμα και κλαίος. Και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν. Μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Παρακαλώ σε Παρθένη, βοήθησον με εντάχει. Χρυσοπλοκότατε πύργε και δωδεκάτυχε πόλεις, ηλιοστάλακτε θρόνια, καθέδρα του βασιλέως, ακατανόητον θαύμα, πώς γαλουχείς τον δεσπότη.
1: Ο τραγικός του Φάουστ ποιητής Γκέτε ζητούσε λουξ φως όταν του ουρανού αντίκριζε τα κράσπεδα, και ο άνθρωπος που πορεύεται στην τρίτη χιλιετία, στις τρίτης χιλιετίας τα κράσπεδα, αγωνιά μπροστά στο άγνωστο, τρομάζει στο αδιέξοδο και εκράζει έξοδο για να βρει φως λουξ. Παράλληλες πορείες, τρομακτικές εμπειρίες. Quo vadis, άνθρωπε της τρίτης χιλιετίας, ακούγεται ο λόγος αυτός ο πανάρχιος στο χρόνο μας, λόγος έντονης προβληματικής. Γιατί ο τραγικός λόγος αναζήτησης διεξόδου τίθεται μπροστά στο ανθρώπινο αδιέξοδο με το ερωτηματικό Quo vadis. Γιατί ο άνθρωπος, ενώ είναι μικρομέγας, στοχεύει στο μέγας και καταντά στο μικρός, από το μηδέν στο άριστα, ο χρόνος μεγάλος, ο δρόμος μακρύς, και ο άνθρωπος νομίζει ότι μπορεί να καλύψει τον χρόνο επιφανειακά, άκοπα, χωρίς ασκητικό τρόπο βιωτής και Θεού λόγο ψυχικής πληροφορικής. Ο δρόμος της θέωσης είναι σταυροαναστάσιμος δρόμος, και ο δρόμος του σταυρού φορτωμένος με πληγές, γεμάτος με δοξολογικές κραυγές και απάνθρωπες αρές. Πώς θα βρει τον δρόμο του χωρίς φως? Το καυτό ερώτημα με απάντηση προβληματική, με ένταση προκλητική.

πρόσκλησης έρχεται από τον παρακλητικό λόγο. Χαίρε λαμπάς άσβεστος, λιχνία χρυσή. Η προστάτης των χριστιανών φωτίζει την νοηματική ανθρώπινη διεργασία και σφραγίζει την μυστική ψυχοπνευματική διαπάλη του ανθρωπίνου δράματος που έχασε την ανθρωπιά και διέσπασε την ομορφιά, την σωματική και την ψυχική. Σκληρός ο λόγος της σκληρής πραγματικότητος του αιώνος τούτου του απατεώνος, και πραγματικός ο ρόλος της φρουρού των ψυχών, της τροφού των φτωχών, των αγγέλων γλυκασμός, των δεσμών φυσίζωος, η δόξα η παρθενική και η ωραιότης η μητρική, η Θεοτόκος των θλιβωμένων, η Μαρία των δακρύων βρίσκεται μέσα στο ακατανόητον θαύμα, γαλουχή των δεσπότην και δεσπόζει με το κλαίος, ο Θεία Ιδίτης, το ράισμα μητέρων δίνει την αισθητική εκφραστική της εντονότητος του κάλους, γιατί ζει πέραν και πάνω από την αμαρτία. Η ωραιότης είναι ψυχικό πάυγασμα και όχι εξωτερικό επίχρησμα. Είναι ο πυρήμορφος προσωπικός κατοπτρισμός μέσα στου ουρανού τη Θεία Μαρμαριγή. Η Παναγία Μητέρα είχε τον ωραίον κάλλη γεννήσει, γιατί είχε το ράισμα και κλαίος αποκτήσει με την σιωπή της την ησυχαστική, την ζωή της την μοναχική και την υπακοή της τη μοναδική. Γέννη τόμη κατά το ρήμα σου.

0: η μητέρα των θρήνων. Πύργος χρυσοπλοκότατος στέκεται και πόλης δωδεκάτυχος ορίζεται και δέχεται τας ψυχικάς δονήσεις των αμαρτωλών και των φτωχών τας διήσεις και των πιστών των ασίγαστων ύμνων της ακίνητης δοξολογίας που ψάλλει κευτικά και δοξολογεί θριαμβικά. Εγένε επάσε το άξιον εις την ψάλλου, σε σένα οράισμα των μητέρων που έδωκες των Χριστών, που ήταν η ζωή εν τάφου και ανέστη και βοηθά των άνθρωπων που ψάχνει για ζωή και ψάλλει παρακλητικά.
1: Ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, χριστιανών η προστάτης. Παρθένε, μήτυρ Κυρίου, αντιλαβού μου και ρίσε.

0: συνεργάτες της σειράς των εκπομπών η Μαρία Δρόσου και ο Παναγιώτης Θεοδοσίου.
1: Τεχνική επιμέλεια, επεξεργασία ήχου και μοντάζ, ο Βάιος Τσιάμος.
0: Παραγωγή Νίκος Παπουτσόπουλος, Γιώργης Πρίντζιπας.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την ακολουθία της παρακλήσεως της Θεοτόκου.
2: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου, πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πείν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ...

όλων σου, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πολιτά αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και ανακαινιστών του Αγίου Ναού τούτου, και πάντων των εγκαταστήτων.

Εν τες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαρία με πορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσα το την Ελισάβετ και γένετος υπουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσχύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε ευλογημένη η εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μητήρ του Κυρίου μου πρόσμε η δούγαρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν τη κοιλία μου και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου και είπε Μαριά μου

ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Ιδού γάρ

δόξασον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως και Κοσμάτου Αιτωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας Ενδόξος Ιωμάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Ματθίου, που και την μνήμην επιτελούμεν, και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολυέλε, Κύριε, επάκουσον ημών το

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Τη σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών, των εν τη άλλοδα πίε βρισκομένων, των εν θαλάσσι πλεόντων, οδηπορούντων καμνόντων και των εν πάση ανάγκη και περίπτωση.

έτσι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες του Θεού Εκκλησίες και με μνημένων των πενήτων χειρών και ορφανών, των εν γύρα και αδυναμία όντων και των εντυλαμένων

Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον, ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης

Πατήρ και Φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ,

0: Ιησούς Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, την πόλη και την ενωρία ταύτη και το εθνημόν εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Συν τιμιωτέραν χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθεί σε ενδόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των ημίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων ιερομαρτύρων, Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως και Κοσμά του Αιτωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας ενδόξεως Ιωμάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Παναγία μας σκέπη και βοηθός πάντων ημών, καλησπέρα σας.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την παράκληση της Θεοτόκου.
2: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας. Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Θα τελεστεί αγρυπνία στα Περβόλια αύριο βράδυ στις 8.30 στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης, με την ευκαιρία της εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Ο Δήμος Αραδίπου, οι λαϊκές οργανώσεις, τα οργανωμένα σύνολα και οι συγγενείς των πεσών των Αραδίπου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας το ετήσιο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων και μαρτύρων της Αραδίπου. Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9 το πρωί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Θα ακολουθήσει δέηση για ανέβρεση των αγνοωμένων Αραδίπου κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει η Μυρτώ Μιχαηλά Πάπουλου, φιλόλογος, εγγονή του δολοφονηθέντος Παντελή Μιχαηλά. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων εντός του ναού. Αύριο βράδυ, 5 Αυγούστου στις 8 μετά μεσημβρία, θα τελεστεί αγρυπνία στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας, κοντά στην κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας, με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 4 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων, τη Τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων 7 παιδών, των Ενεφέσο, Μαξιμιλιανού, Εξακουστοδιανού, Ιαμβλίχου, Μαρτινιανού, Διονυσίου, Ιωάννου και Κωνσταντίνου, ότε εκ του ύπνου εξανέστη.

Κοίτα του κόσμου ως φθαρτά παραδιδόντες και τα σαφθάρτους δωρεάς ηλιφώτες αποθανόντες έμειναν εκτός κατά φθοράς. Όθεν εξανίστανται με τα πλείωνας χρόνους άπασαν ενθάπτοντες δυσμενών απιστίαν. Ους εν ενέση σήμερον πιστοί ανεμφημούντες Χριστόν ανυμνήσομεν. Τους αριθμό λάμποντας τιμίους λίθους επτά, δεύτε πιστός τιμήσομεν ότι πυρσεύουσι την Χριστού Εκκλησίαν της επταφότου Κρήτων Λιχνίας της Νομικής. 4 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη των Αγίων Επταπέδων των Ενεφέσο. Των επτάριθμων τιμό χωρών μαρτύρων, δείξαντα ανάσταση νεκρών το κόσμο. Τιμώ τον επτάριθμο χωρό των μαρτύρων που έδειξε στον κόσμο την ανάσταση των νεκρών. Οι Άγιοι Επταπέδες, Μαξιμιλιανός, Εξακουστοδιανός, Ιάμβλυχος, Μαρτινιανός, Διονύσιος, Ιωάννης και Κωνσταντίνος, έζησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου, 249-251 μετά Χριστόν. Οι νέοι αυτοί μόλις βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία και ύστερα από συνετή σκέψη και εκτίμηση, μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς και μπήκαν και κρύφτηκαν μέσα σε ένα σπήλαιο. Εκεί προσευχηθέντες να λυθούν από τα δεσμά του σώματος και να μην παραδοθούν στον αυτοκράτορα Δέκιο, παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Θεό. Ο αυτοκράτορας δε όταν επέστρεψε στην Έφεσο τους αναζήτησε για να τους αναγκάσει να προσφέρουν θυσίες στα είδωλα. Μόλις όμως έμαθε ότι εκείνοι είχαν πεθάνει στο σπήλαιο, πρόσταξε και έφραξαν με μανδρότυχο το στόμιο αυτού του σπηλαίου. Έκτοτε λοιπόν πέρασαν 194 έτη και φθάνουμε μέχρι το 38ο έτος της βασιλείας του Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού, 408-450 μετά Χριστόν, ήτι μέχρι το έτος 446 μετά Χριστόν. Τότε εμφανίστηκε στους κόλπους του χριστιανισμού μια αίρεση η οποία δεν δεχόταν το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών. Η αίρεση αυτή, στην οποία είχαν προσχωρήσει και μερικοί επίσκοποι, προκαλούσε μεγάλη αναταραχή και αναστάτωση στην Εκκλησία. Ο δε αυτοκράτορας, βλέποντας την αναστάτωση αυτή της Εκκλησίας του Θεού, δεν ήξερε τι να κάνει. Όμως δεν απελπίστηκε, αλλά αφού φόρεσε ένα τρίχινο σάκο και κάθισε κατά γης, θρηνούσε και παρακαλούσε το Θεό να του φανερώσει τον τρόπο διαλύσεως της αιρέσεως. Ο Κύριος λοιπόν δεν παρέβλεψε τα δάκρυα του αυτοκράτορα και ικανοποίησε το αίτημά του με τον ακόλουθο τρόπο. Ο Κύριος του όρους, στο οποίον βρισκόταν το σπήλαιο των Αγίων Επταπέδων, ηθέλησε κατά των καιρών εκείνων να κτίσει ένα μανδρί για το πίμνιό του. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας επί 2 μέρες πέτρες από τον μανδρότυχο του σπηλαίου για να οικοδομήσει το μανδρί του, ανοίχτηκε το στόμιο αυτού του σπηλαίου. Τότε ακριβώς με προσταγή του Θεού αναστήθηκαν οι Άγιοι Επταπέδες που είχαν πεθάνει μέσα στο σπήλαιο αυτό και άρχισαν να συνομιλούν μεταξύ τους σαν να είχαν κοιμηθεί την προηγούμενη μέρα. Τα σώματα τους δε δεν είχαν αλλοιωθεί στο παραμικρό και τα ενδύματά τους δεν είχαν φθαρεί ούτε σαπίσει από την υγρασία του σπηλαίου, αν και είχαν περάσει 194 χρόνια. Μετά την Ανάστασή τους οι Άγιοι Επταπέδες είχαν έντονο στην μνήμη τους το γεγονός ότι ο Δέκιος ζητούσε να τους τιμωρήσει και περί αυτού ακριβώς συνομιλούσαν μεταξύ τους. Συγκεκριμένα ο Μαξιμιλιανός έλεγε προς τους άλλους «Κι αν συλληφθούμεν αδελφοί, ας σταθούμε γενναίοι
και να μην προδώσουμε την ευγένεια της πίστεώς μας. Εσύ δε, αδελφέ Γιάμβληχε, πήγαινε να αγοράσεις άρτους, πλην όμως περισσότερους, γιατί χθες το βράδυ έφερες λίγους και κοιμηθήκαμε σχεδόν πεινασμένοι. Επιπλέον, προσπάθησε να μάθεις τι σκέφτεται για μας ο Δέκιος. Όταν λοιπόν ο Γιάμβληχος πήγε στην πόλη, είδε στην πύλη το σημείο του σταυρού. Το γεγονός αυτό του προκάλεσε έκπληξη και θαυμασμό, βλέποντας δε το σταυρό και σε άλλους τόπους, καθώς επίσης και τα κτίρια να διαφέρουν από εκείνα που ήξερε και τους ανθρώπους επίσης κάπως διαφορετικούς, νόμισε ότι βλέπει όραμα ή ότι περιέπεσε σε έκσταση. Πήγαινε όμως τους αρτοπόλες, πήρε τους απαραίτητους άρτους και αφού έδωσε τα χρήματα που έπρεπε, έσπευδε να επιστρέψει στο σπήλαιο. Ενώ λοιπόν ετοιμαζόταν να φύγει, είδε τους αρτοπόλες να δείχνουν ο ένας τον άλλο το ασημένιο νόμισμα, να κοιτάζουν προς αυτόν και να λένε ότι αυτός βρήκε κάποιο θησαυρό, αφού το νόμισμα που τους έδωσε για τους άρτους είχε στην επιφάνειά του τυπωμένη την εικόνα του αυτοκράτορα Δεκίου, ο οποίος είχε πεθάνει πρόπολου πριν από 194 χρόνια. Μετά από το γεγονός αυτό, ο Γιάμβληχος τρόμαξε πολύ και έμεινε άφωνος, νομίζοντας ότι αυτοί τον αναγνώρισαν και θα τον συνελάμβαναν για να τον παραδώσουν στον αυτοκράτορα Δέκιο. Έπεσε λοιπόν στα πόδια τους και τους παρακαλούσε λέγοντας: «Σας παρακαλώ, Κύριοι μου, έχετε στα χέρια σας το αργύριό μου, πάρτε πίσω και τους άρτους σας, μόνο αφήστε με να φύγω». Οι αρτοπόλες του απάντησαν:

τότε τον ρώτησε «Από ποια πόλη είσαι?» Ο Ιάμβλυχος απάντησε «Από αυτήν, αν αυτή είναι η Έφεσος». Τότε ο Ανθίπατος είπε «Ποιοι είναι οι γονείς σου? Ας έλθουν εδώ και ας διαπιστωθεί η αλήθεια και θα σε πιστέψουμε». Ο Άγιος του απάντησε «Ο τάδε είναι ο πατέρας μου, ο τάδε συγγενής και ο τάδε ο παππούς μου». Ο Ανθίπατος μόλις άκουσε τα ονόματα είπε στον Ιάμβλυχο «Τα ονόματα που ανέφερες είναι ξένα και ανυπόστατα και έξω από αυτά που κατά τη συνήθεια χρησιμοποιούνται. Επομένως δεν μπορείς να γίνεις πιστευτός». Τότε ο Άγιος είπε στον Ανθίπατο «Αν ενώ σου λέω την αλήθεια δεν με πιστεύεις, δεν ξέρω να σου πω πλέον τίποτε άλλο». Ύστερα από αυτά ο Ανθίπατος είπε «Ασεβέστατε, το νόμισμά σου με την επιγραφή του μαρτυρεί ότι τυπώθηκε, κόπηκε πριν από 200 χρόνια επί αυτοκράτορα Δεκίου και σιώντας νεότερος προσπαθείς να μας εξαπατήσεις». Τότε ο Ιάμβλυχος έπεσε στα πόδια του Ανθιπάτου και των παρευρεθέντων και τους παρακαλούσε λέγοντας «Σας παρακαλώ κύριοι μου, πέστε μου πού είναι ο Δέκιος, ο βασιλιάς που ήταν στην πόλη αυτή». Εκείνοι του απάντησαν «Κατά τους παρόντες χρόνους δεν υπάρχει βασιλιάς Δέκιος, αυτός εβασίλευσε πριν από πολλά χρόνια». Τότε ο Ιάμβλυχος είπε «Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κύριοι μου εκπλαγήκατε, πριν όμως ακολουθήστε με να πάμε στο σπήλαιο και ίσως από τα σημεία που θα δείτε θα διαπιστωθεί η αλήθεια των λόγων μου. Εγώ πράγματι ξέρω ότι φύγαμε από αυτή την πόλη εξαιτίας του Δεκίου και ότι χθες ερχόμενος να αγοράσω άρτους είδα ότι ο Δέκιος εισήλθε στην πόλη αυτή». Αυτά είπε ο Άγιος Ιάμβλυχος. Ο δε επίσκοπος Εφέσου Μαρίνος μόλις τα άκουσε είπε στον Ανθίπατο «Έχω την γνώμη ότι κάτι θαυμαστό συμβαίνει με την υπόθεση αυτή, έτσι ας τον ακολουθήσουμε». Και πράγματι ακολούθησαν τον Άγιο μέχρι το σπήλαιο ο Ανθίπατος, ο επίσκοπος Μαρίνος και πολλής λαός. Πρώτος μπήκε στο σπήλαιο ο Ιάμβλυχος. Έπειτα μπήκε ο επίσκοπος, ο οποίος μόλις έστρεψε το βλέμμα του προς τα δεξιά μέρη του στομίου, είδε ένα κιβώτιο σφραγισμένο με δυο ασημένιες σφραγίδες. Το κιβώτιο αυτό το είχαν τοποθετήσει εκεί ο Ρουφίνος και ο Θεόδωρος, ως χριστιανοί οι οποίοι είχαν αποσταλεί εκεί από τον Δέκιο μαζί με τους άλλους, στους οποίους ο αυτοκράτορας αυτός είχε δώσει την εντολή να φράξουν με μανδρότυχο το στόμιο του σπηλαίου. Οι δύο χριστιανοί Ρουφίνος και Θεόδωρος έγραψαν και τα συναξάρια των Αγίων Επταπέδων και σημείωσαν τα ονόματά τους σε μολύβδινες πλάκες. Όταν λοιπόν συνάκτηκαν όλοι οι έγκριτοι άρχοντες μαζί με τον Ανθίπατον, άνοιξαν αυτό το κιβώτιο και βρήκαν τις μολύβδινες πλάκες τις οποίες διάβασαν και ένιωσαν όλοι τους απερίγραπτην έκπληξη από το θαυμαστόν αυτό γεγονός. Αμέσως δε τότε προχώρησαν στα ενδότερα του σπηλαίου όπου βρήκαν τους Αγίους και έπεσαν στα πόδια τους. Κατόπιν κάθισαν κατά γης και τους ρωτούσαν. Οι Άγιοι τους διηγήθηκαν πρώτα τα σχετικά με τους εαυτούς τους και εν συνεχεία τα κακουργήματα του Δεκίου εις βάρος των χριστιανών. Μόλις εκείνοι άκουσαν όσα οι Άγιοι τους διηγήθηκαν, εκπλήττονταν όλοι τους και δόξαζαν τον Θεό, τον ποιητήν των θαυμασίων.

Ανθίπατος τότε και ο επίσκοπος Μαρίνος, με αναφορά τους γνωστοποίησαν τα θαυμαστά αυτά γεγονότα στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο. Εκείνος δοκίμασε απέραντη χαρά για όλα αυτά και έσπευσε αμέσως στην Έφεσο. Εν συνεχεία ανήλθε στο Σπήλαιο. Εκεί βρήκε τους Αγίους

πέδες και αφού έπεσε κατά γης, τους έβραχε τα πόδια με τα δάκρυά του και τα αποσπόγγιζε. Η αγαλίαση δε και η χαρά του ήταν απερίγραπτη, αφού ο Κύριος δεν παρείδε το αίτημά του και έδειξε σε αυτόν οφθαλμοφανός την Ανάσταση των νεκρών. Ενώ δε ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος συνομιλούσε με τους Αγίους, καθώς επίσης και οι επίσκοποι και οι άλλοι άρχοντες, οι Άγιοι νίσταξαν λίγο και έτσι μπροστά σε όλους εξεδίμησαν προς Κύριον.

τότε ο αυτοκράτορας, αφού πρόσφερε πολύτιμα άμφια και αρκετό χρυσάφι και ασήμι, πρόσταξε να κατασκευαστούν 7 θήκες προς τιμήν των Αγίων και να τεθούν μέσα σε αυτές τα λείψανά τους. Αλλά κατά τη νύχτα που ακολούθησε, εμφανίστηκα σε αυτόν οι Άγιοι και του είπαν: «Άφησε μας, βασιλιά, στο σπήλαιο που έγινε η Ανάστασή μας». Έτσι λοιπόν, αφού έγινε μεγάλη σύναξη επισκόπων και αρχόντων, ο αυτοκράτορας κατέθεσε τα λείψανα των Αγίων στη γη του σπηλαίου, καθώς εκείνοι με οπτασία του το ζήτησαν. Εν συνεχεία οργάνωσε και πραγματοποίησε στον τόπο εκείνο λαμπρή και χαρμόσυνη εορτή. Φιλοξένησε με πλούσια αγαθά τους φτωχούς της Εφέσου, χαροποίησε όλο το λαό με λαμπρές βασιλικές τιμές και έβγαλε από τις φυλακές τους επισκόπους που είχαν φυλακιστεί, επειδή κήρυταν το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών. Ακολούθως έγινε από όλους κοινή εορτή, κατά την οποία αναπέμφθηκαν λόγοι και ύμνοι ευχαριστίες και δοξολογίες προς τον Κύριο και Θεόν μας Ιησούν Χριστό.

Οι μάρτυρες σου, Κύριε, εν διαθλήσει αυτών, στεφάνουσε κομίσαντο της αυθαρσίας, εξού του Θεού ημών. Σχόντες γάρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθήλων, έθραυσαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτών τις ηγεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

Μυστηρίων μυστήριων της Αγίης προτίθεται, ως γάρ τελευτίσαντες ουκ αισθάνοντο, ούτω καινήν εγυρώμενοι σαφώς κατεπλήττοντο, εις γάρ πίστωση νεκρών αναστάσεως γέγονε το τελούμενον, όπως γνώντες οι ταύτοι να θετούντες αποφράττονται εν πίστη, δοξολογούντες τους μάρτυρας.

Γιατί αυτή η μέρα, μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων, της Οσίας Μητρός ημών και μάρτυρος Ευδοκίας, ως μη τι τούτο σώμα της Ευδοκίας αθλητικών απόζων οίκη χαρίτων, ως μη Ευωδίας, τι είναι τούτο το σώμα της Ευδοκίας που έχει έλθει ευωδιάζοντας αθλητικές χάριτες. Η Αγία Μάρτης Ευδοκία ήταν Ρωμαία και καταγόταν από τα ανατολικά μέρη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εχμαλωτίστηκε από τους Πέρσες και οδηγήθηκε μαζί με άλλους εχμαλώτους στην Περσία. Επειδή είχε μελετήσει σε βάθος και γνώρισε πολύ καλά την Αγία Γραφή, δίδασκε και νουθετούσε όλους τους εχμαλώτους. Έτσι έγινε γνωστή και φίλη στις γυναίκες των Περσών και οδήγησε πολλές από αυτές στην αληθινή θεογνωσία. Για τον λόγο αυτό κατηγορήθηκε στις περσικές αρχές και αφού συνελήφθη υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Πρώτα λοιπόν χτύπησαν με βούνευρα την Αγία και εν συνεχεία την έριξα σε μια απάνθρωπη φυλακή στην οποία έμεινε κλεισμένη 2 μήνες. Μετά την έβγαλαν από εκεί και την ανέκριναν πάλι. Εκείνη διακήρυξε με παρησίες τους ανακριτές ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Τότε την έδιραν βάναυσα με ραβδιά από κλάδους ροδιάς γεμάτα με αγκάθια. Έτσι καταξεσχίστηκαν οι σάρκες της και έπεφταν κατά γης, ενώ οι δήμοι βάφτηκαν κόκκινοι από το αίμα της που πεταγόταν επάνω τους. Ύστερα από τα βασανιστήρια αυτά την έκλεισαν και πάλι στην φυλακή και εγκατέστησαν φρουράν έξω από αυτήν. Μετά όμως από παρέλευση 5 μηνών την έβγαλαν από εκεί και αφού την ανέκριναν και πάλι την υπέβαλαν σε νέα φρικτά βασανιστήρια. Συγκεκριμένα έσχισαν καλά μια ισομήκη προς το σώμα της και αφού την γύμνωσαν την σπαργάνωσαν τροπον δυνάμει αυτά τα καλάμια. Στη συνεχεία έσφιξαν τα καλάμια πάνω της με λεπτό σπάρτινο σκηνή μέχρι που αυτά μπήκτηκαν στις σάρκες της. Έπειτα οι ανηλεείς και άσπλαχνοι δήμοι τραβούσαν βιαίως ένα-ένα τα καλάμια από επάνω της. Έτσι αποσπώντας τις σάρκες της προκαλούσαν δρυμείς και αφόρητους πόνους στην μάρτυρα. Ακολούθως κρέμασαν την Αγία και αφού έδεσαν σφιχτά με σχοινιά ολόκληρο το σώμα της και στρέβλωσαν τα άκρα της, συνέτριψαν τα οστά της. Όταν δε οι δήμοι την είδαν μισοπεθαμένη και άλαλη, την αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν η Αγία Μάρτης Ευδοκία παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Φώτισον πύλη του φωτός την καρδίαν μου, κακία τη φλότουσαν, και μη θάνατον παραχωρήσεις, νίνα φυπνώσε με τον ακαθάρτης λογισμής αΐσκοτη ζώμενον, ή να δοξάζωσε ευχαρίστος Θεοτό και πανάμωμε.

Μαρία Κυριώνημε, πολλής κυριευθέντα με πάθες ηνή ψυχοφθόρης, σύ ελευθέρωσον, τάχος και προσδουλίαν έλκυσον την σύντε και του τόκου σου, ή να υμνώσει άχραντε χρεωστικός Θεοτόκε χριστιανών την ελπίδαν.

γιορτή αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας και των συναυτή. Ως μην Ίων έπνευσεν η μαρτυσία ερυθροβαφών αιμάτων ατμοπνών. Ως μήμεν εξέδων εξέβαλε η μαρτυσία των ατμόπνων ερυθροβαφών της αιμάτων. Η Αγία Μάρτης Ία κατά την εποχή του βασιλιά των Περσών Σαβορίου βρισκόταν σε πολύ μεγάλη ηλικία. Τότε την συνέλαβα μαζί με 9.000 εχμελώτους χριστιανούς οι αρχιμάγοι της Περσίας και τους παρέδωσαν όλους σε διάφορα σκληρά και απάνθρωπα βασανιστήρια. Όλα δε τα βασανιστήρια, τις κακώσεις και τις τιμωρίες τα υπέμεινε με καρτερία η Μάρτης. Τελικά αποκεφαλίστηκε και ανήλθε στεφανιφόρος στους ουρανούς.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη των εγγενείων του Ιερού Ναού του Σωτήρος Χριστού της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος στην Κωνσταντινούπολη. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαθουήλ μαρτύρησε αφού τον κρέμασαν σε μια μηλιά. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Ορφέων Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

ελεημοσύνης. Προσέχετε να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας μπροστά στους ανθρώπους για να σας δουν. Αλλιώς δεν θα έχετε μισθό από τον ουράνιο πατέρα σας. Όταν λοιπόν κάνεις ελεημοσύνη, μην την διαλαλήσεις όπως κάνουν οι υποκριτές στις συναγωγές και στους δρόμους για να θαυμαστούν και να επενεθούν από τους ανθρώπους. Αληθινά σας λέγω, έχουν λάβει πλήρως το μισθό τους από τους ανθρώπους. Από το Θεό δεν θα λάβουν τίποτε. Όταν δε σύ κάνεις ελεημοσύνη, να μην γνωρίζει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου, για να είναι η ελεημοσύνη σου στα κρυφά και ο πατέρας σου που βλέπει στα κρυφά θα σου αποδώσει στα φανερά. Περί προσευχής. Επίσης, όταν προσεύχεσαι, να μην είσαι όπως οι υποκριτές, διότι αρέσκονται να στέκονται όρθιοι και να προσεύχονται στις συναγωγές και στις γωνίες των οδών, στα σταυροδρόμια, για να φανούν στους ανθρώπους. Αληθινά σας λέγω ότι έχουν λάβει πλήρως το μισθό τους. Αλλά εσύ, όταν πρόκειται να προσευχηθείς, έμπα στο ιδιαίτερο δωμάτιό σου και κλείσε την πόρτα και προσευχήσου στον πατέρα σου, ο οποίος είναι παρόν στα κρυφά, και ο πατέρας σου που βλέπει στα κρυφά θα σου αποδώσει στα φανερά. Όταν δε προσεύχεστε, να μην φλιαρείτε όπως οι ειδωλολάτρες, διότι νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Να μην γίνετε λοιπόν όμοιοι με αυτούς. Άλλωστε ο πατέρας σας γνωρίζει ποια πράγματα χρειάζεστε προτού σεις ζητήσετε από αυτούν.

κακή προσευχή. Έτσι δε να προσεύχεστε εσείς. Ουράνιε Πατέρα μας, να δοξάζεται το όνομά Σου, να έρχεται η Βασιλεία Σου, να βασιλεύεις σε μας, να κυβερνάς τη ζωή μας, να γίνεται το θέλημά Σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Το ψωμί μας το αναγκαίο για τη ζωή δώσε μας σήμερα και χάρισέ μας τα χρέη μας, τα αμαρτήματά μας, όπως και εμείς χαρίζουμε στους χρεώστες μας, σ' όσους αμάρτησαν σε μας. Και να μην επιτρέψεις να υποκύψουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό, διότι δική Σου και όχι του πονηρού είναι η βασιλική εξουσία και η δύναμη και η ισχύς στους αιώνες. Αμήν. Προϋπόθεση της Θείας Συγγνώμης. Εάν συγχωρήσετε δε στους ανθρώπους τα αμαρτήματά τους προς εσάς, θα συγχωρήσει και σε εσάς ο Πατέρας σας ο Ουράνιος. Αλλά αν δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα αμαρτήματά τους, ούτε ο Πατέρας σας θα συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας.

νηστείας. Όταν δεν νηστεύετε, μη γίνεστε όπως οι υποκριτές και οι θροποί, διότι αφήνουν άπλυτα και ατιμέλυτα τα πρόσωπά τους για να φανούν στους ανθρώπους ότι νηστεύουν. Αληθινά σας λέγω ότι έχουν λάβει πλήρως το μισθό τους. Σίδε όταν νηστεύεις, άλυψε το κεφάλι σου, περιποιήσου τα μαλλιά σου και νύψε το πρόσωπό σου για να μη φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά στον πατέρα σου που είναι παρόν στα κρυφά και τα βλέπει. Ο δε πατέρας σου που βλέπει στα κρυφά θα σου αποδώσει στα φανερά. Περί θησαυρισμού, μη θησαυρίζετε για τους εαυτούς σας θησαυρούς πάνω στη γη, όπου σκόρος και σκουλίκι τους αφανίζουν και όπου κλέπτες κάνουν διάρρηξη και τους κλέβουν, αλλά να θησαυρίζετε για τους εαυτούς σας θησαυρούς στον ουρανό, όπου ούτε σκόρος ούτε σκουλίκι αφανίζει και όπου κλέπτες δεν κάνουν διάρρηξη και δεν κλέβουν. Όπου δε είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας.

λίχνος του σώματος και το εσωτερικό φως. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν δε ο οφθαλμός σου είναι υγιής, όλο το σώμα σου θα είναι φωτεινό. Εάν δε ο οφθαλμός σου είναι βλαμμένος και τυφλωμένος, όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Εάν δε το εσωτερικό σου φως, ο νους, η συνείδηση είναι σκοτάδι, το σκοτάδι πόσο θα είναι. Θεός και μαμονάς. Κανείς δεν δύναται να είναι δούλος σε δύο κυρίους συγχρόνους, διότι ή τον ένα θα μισήσει και τον άλλο θα αγαπήσει, ή στον ένα θα προσκοληθεί και στον άλλο θα καταφρονήσει. Δεν δύναστε να είστε δούλοι και του Θεού και του μαμονά, του χρήματος. Το άγχος για τη ζωή. Γι' αυτό σας λέγω, μην αγωνιάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πηγείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι ανώτερη από την τροφή και το σώμα από το ένδυμα. Κοιτάξετε στα πετεινά του ουρανού, ότι δεν σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε αποθηκεύουν, αλλά ο πατέρας σας ο ουράνιος τα τρέφει. Σεις δεν υπερέχετε πολύ από αυτά. Ποιος δε από σας, όσο κι αν φροντίσει, δύναται να προσθέσει στο ανάστημά του έναν πύχη. Και για ένδυμα τι αγωνιάτε? Παρατηρήσετε τα άνθη του αγρού πόσο ωραία είναι. Δεν κοπιάζουν, ούτε γνέθουν. Σας λέγω δε ότι ούτε ο Σολομών παρόλη τη δόξα του ντύθηκε σαν ένα από αυτά. Και αν το χορτάρι του αγρού που σήμερα υπάρχει και αύριο ρίχνεται στο φούρνο και καίεται, ο Θεός τόσο ωραία ντύνει, δεν θα δώσει ένδυμα πολύ περισσότερο σε εσάς ολιγόπιστοι? Μη αγχώνεστε λοιπόν λέγοντας τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε. Όλα δε αυτά επιδιώκουν σαν να είναι μέγιστα αγαθά οι εθνικοί, οι ειδωλολάτρες. Γνωρίζει δε ο πατέρας σας ο ουράνιος ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα να ζητείτε για να λάβετε τη βασιλεία και τη δόξα που δίνει ο Θεός, και όλα αυτά θα σας δοθούν επιπροσθέτως. Επίσης, να μην μεριμνήσετε για την αυριανή ημέρα, διότι η αυριανή ημέρα θα μεριμνήσει η ίδια για τα δικά της πράγματα, αρκεί στην κάθε ημέρα η δική σας ταλαιπωρία. Περί κατακρίσεως, μη κατακρίνετε για να μην κατακριθείτε, διότι με όποια κρίση κρίνετε θα κριθείτε και με όποιο μέτρο μετρείτε θα μετρηθείτε. Γιατί δε την αγκίδα που είναι στο μάτι του αδελφού σου βλέπεις, το δε δοκάρι που είναι στο δικό σου μάτι δεν βλέπεις? Ή πώς θα είπεις στον αδελφό σου, άφησε να βγάλω την αγκίδα από το μάτι σου, ενώ το δοκάρι είναι στο δικό σου μάτι? Υποκριτά, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το δικό σου μάτι και τότε θα ειδείς καθαρά, για να βγάλεις την αγκίδα από το μάτι του αδελφού σου. Ό,τι είναι άγιο μη το δώσετε στα σκυλιά, και τα μαργαριτάρια μη ρίξετε στους χείρους, για να μην τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και γυρίσουν και σας ξεσχίσουν. Ετείτε, ζητείτε, κρούετε. Ζητείτε και θα σας δοθεί, αναζητείτε και θα βρείτε, κρούετε τη θύρα και θα σας ανοιχθεί. Ναι, καθένας που ζητεί λαμβάνει, και όποιος αναζητεί βρίσκει, και σ' όποιον κρούει τη θύρα θα του ανοιχθεί. Ή ποιος άνθρωπος από σας που το παιδί του θα του ζητήσει ψωμί θα του δώσει πέτρα? Και αν του ζητήσει ψάρι, μήπως θα του δώσει φίδι? Αν λοιπόν εσείς που είστε κακοί ξέρετε να δίνετε πράγματα καλά στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατέρας σας ο ουράνιος θα δώσει πράγματα καλά σε αυτούς που το ζητούν.

σως κανόν της χριστιανικής ηθικής. Όλα δε όσα θα θέλετε να κάνουν οι άνθρωποι σε εσάς, ομοίως και εσείς να κάνετε σε αυτούς. Αυτός δε συνοπτικά είναι ο νόμος και οι προφήτες. Η στενή και η πλατεία πύλη. Περάστε από τη στενή πύλη, διότι είναι πλατιά η πύλη και ευρύχωρη η οδός που οδηγεί στο θάνατο, τον πνευματικό θάνατο, την κόλαση, και είναι πολλοί εκείνοι που περνούν από αυτή. Πόσο στενή είναι η πύλη και στενόχωρη η οδός που οδηγεί στη ζωή, και είναι ολίγοι αυτοί που την ανακαλύπτουν. Οι ψευδοπροφήτες. Να προσέχετε δε από τους ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδασκάλους, οι οποίοι έρχονται προς εσάς με εμφάνιση προβάτων, ενώ εσωτερικώς είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους καταλάβετε από τους καρπούς τους. Μήπως μαζεύουν από αγκάθια, σταφύλια ή από τριβόλια σίκα. Επίσης, κάθε δένδρο καλό κάνει καρπούς καλούς. Το δε κακό δένδρο κάνει καρπούς κακούς, ανοφελείς ή επιβλαβείς. Δένδρο καλό δεν είναι δυνατό να κάνει καρπούς κακούς, ούτε δένδρο κακό να κάνει καρπούς καλούς. Κάθε δένδρο που δεν κάνει καρπό καλό κόβεται και ρίχνεται στη φωτιά. Ασφαλώς λοιπόν θα τους καταλάβετε από τους καρπούς τους. Ο αληθινός δούλος του Κυρίου. Δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών καθένας που μου λέγει «Κύριε, Κύριε», αλλά όποιος κάνει το θέλημα του Πατέρα μου, του Επουρανίου. Πολλοί εκείνη την ημέρα θα μου υπούν «Κύριε, Κύριε, με το όνομά σου δεν προφητεύσαμε και με το όνομά σου δεν βγάλαμε δαιμόνια και με το όνομά σου δεν κάναμε θαύματα πολλά». Αλλά τότε θα υπώ σ' αυτούς, ποτέ δε σας γνώρισα, φύγετε από μένα εργάτες της ανομίας. Ο φρόνιμος και ο μωρός οικοδόμος. Καθένα δε που ακούει αυτούς τους λόγους μου και τους εφαρμόζει, θα τον θεωρήσω όμοιο με άνθρωπο συνετό που έκτισε το σπίτι του πάνω στο βράχο και έπεσε η βροχή και ήλθαν τα ρεύματα των υδάτων και έπνευσαν οι άνεμοι και έπεσαν με ορμή στο σπίτι εκείνο και εν τούτης δεν έπεσε διότι είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Αντιθέτως, καθένας που ακούει αυτούς τους λόγους μου αλλά δεν τους εφαρμόζει θα θεωρηθεί όμοιος με άνθρωπο ανόητο που έκτισε το σπίτι του πάνω στην άμμο και έπεσε η βροχή και ήλθαν τα ρεύματα των υδάτων και έπνευσαν οι άνεμοι και έπεσαν με ορμή στο σπίτι εκείνο και έπεσε και ήταν η πτώση του μεγάλη. Ο Ιησούς ο αυθεντικός διδάσκαλος. Όταν δε ο Ιησούς τελείωσε αυτούς τους λόγους, τα πλήθη εκδήλωναν το θαυμασμό τους για τη διδασκαλία του, διότι τους δίδασκε ως πρόσωπο που έχει εξουσία και όχι όπως η γραμματής.

Ματθαίον Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διάβασε ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Θα τελεστεί αγρυπνία στα Περβόλια αύριο βράδυ στις 8.30 στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης, με την ευκαιρία της εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Ο Δήμος Αραδίπου, οι λαϊκές οργανώσεις, τα οργανωμένα σύνολα και οι συγγενείς των πεσών των Αραδίπου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας το ετήσιο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων και μαρτύρων της Αραδίπου. Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9 το πρωί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Θα ακολουθήσει δέηση για ανέβρεση των αγνοωμένων Αραδίπου κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει η Μυρτώ Μιχαηλά Πάπουλου, φιλόλογος, εγγονή του δολοφονηθέντος Παντελή Μιχαηλά. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων εντός του ναού. Αύριο βράδυ, 5 Αυγούστου στις 8 μετά μεσημβρίαν, θα τελεστεί αγρυπνία στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας, κοντά στην κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας, με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως.

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια μεγάλε αναμενόμενε η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς μου δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστητη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και υγείασε τας ασθενείες ημών, ένε και εν του ονεματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ ημίν σήμεραν, και άφης ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ανέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελεησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεον σου και κατά το πλήθος των εκτιρημών σου εξάρπισον το όνομα μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίης, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες με μήτυρμο. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σωτήρωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστής με πλυνής με και υπερχιών αλευκανθείς με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και φροσύνην αγαλιάσον δε ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες με εξάλψον. Καρδίαν καθαρά να κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξάν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βοής επισέβη στρέψωση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι η ηθέρισας θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκή ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και εξειδωνώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου της Σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Πότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Πότε εν ισουσίν.

0: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ της την δεησίν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθείστε ενωπιόν σου πάσα ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκαθισέμαι εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου. Εν εμή ετεράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου. Εμποιήμασι των χειρός σου μελέτων. Διεπέδαστα προσετας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξάλειπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις ελάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος, ό,τι επίση ήρθισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε, ό,τι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέθηκαν, δίδαξον με το ποιήν το θερημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιμε εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθρύψεως την ψυχή μου και εν το ελεή σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου στρίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου μη.
1: Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμονος Άγιος, σήμονος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελεησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύπηγη ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός σου της γινός κουσίσε, καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αήγες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδι ου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν

0: του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προστέχθεν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρίτη αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστά της ουρανώθεν επέμφθην υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστά της ουρανώθεν επέμφθην υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστά της ουρανώθεν επέμφθη υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντια σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν διάφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξό σου της φωνής, της παραδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένο ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιον πώς έστι δεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλει το θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνει το τραύμα, χαίρετο φως αρήτος γεννήσεσα, χαίρετο πως μηδένα διδάξεσα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νυμφή ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου εμπεσκίασε τότε προς σύλληψην δι' επιρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτος αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προς ποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ήν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαν δεσμάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνον κρατούνται σε αυτόν δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες. Αλληλούια. Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσίδης παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούνται σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινος βέσεσα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον, επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώναν, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν δι' Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη ενέγκαντά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψοντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγόντους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάννα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρρητον σοφίαν κράζον, αλληλούια. Ναι, ανέδειξεν χτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην όσπερ ειν άφθορον, ειν ατο θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων ύφους σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογεννώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, διε τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επίτων χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επίτων σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζεγουνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα, της είσαι ανθρωπίσιος έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια. ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίες αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δινήσεις ζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντος σωθήνε, χαίρε λιμήν των τουβίου πλωτήρων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσες, ως Θεός ακούει, αλληλούια. Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ αναγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν, χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας στεκούσαν, χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρ τη ψάμου οδάς, αν προσφέρω μέσιν βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της σιβώσιν, αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδαν της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των αρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίες, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίες, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε. Λύσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διεύτου προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων, Αγίων, Αγιότατων λόγων, ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων, Αγίων, Αγιότατων λόγων, ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων, Αγίων, Αγιότατων λόγων, δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.

0: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και ήγε στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάσιδες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσιδες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και ήγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμε θυμών, κατά την συνεπίκεια μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά τις αυτόνικες ίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρο σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους ικτυρμούς σου κατάπεμψον, η ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ, τα ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και αστυπώνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τι πρεσβεία Κύριε πάντων Αγίων και της Θεοτόκου, την συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελλόντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη, τας ενδεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σαντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενδίας κάθαρον και ρίσει ημάς από πάσης εθλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε εις την ενότητα της πίστης, εις την επίγνωση της απροσίδου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ολόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον πάντε.
2: Ο Θεός ηχθυρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτοθυμάς και ελεήσει ημάς. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, η παραδόξα σου κοίηση ενώσασαν, και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών της ουρανής συνάψασαν. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. μη βδρίξιμε των αμαρτωλών, των εναγκή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πρόξησιν όλων εμαυτών ακριώσονταν, και τι των ειδωνών του βίου ρεθυμία γνώμης, δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστη την πεμή του αμαρτωλών και ασώτων, και δάξε μου την εκρύπαραν χιλέον προσφερωμένην σιδάησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάκνα της αυτού αγαθότητος, και παριδόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμεν, και πάρεσον μη Αγίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσαν και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσαν, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαίμονων, όρο αυτής απελάβουνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου με ριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σουηού και Θεού ημών, πληρωνόμων με αποδεικνύουσαν. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της σύσμεση θείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μοναγενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και του Παναγίου και αγαθών και ζώπιος πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και δώσ' ημίν δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τας της σαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πανγεώδες και υλικών ημών φρόνημα ακίμησον, και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίες απειλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν, και ευλογήν και δοξάζειν το πάντημον, και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ και το φυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
1: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημαν και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογή και παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. την γάρ συν μήτραν θρόνων επίησεν και την συν γαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσαντο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσεις δόξαση.

0: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρο μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με είσοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέραν σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη αντινή αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιόν και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη τιμιωτέραν των χερβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίδος των Σεραφείμ, την αδιαφόρο του ολόγων τεπούσα, την όντω του τόκων σε μεγαρύνομεν.
0: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός χτυρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπο να θεθεί ημάς και ελεήσει ημάς. Δόξασι Χριστέ ο Θεός η ελπίσμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Πανακράντου και Πανομομαγίας Αυθυμητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων υπουρανίων δυνάμειων ασωμάτων. Οικεσίες του τιμίων εντόξου προφήτε προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εντόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εντόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνες, του Αγίου και δικαίου φίλου αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Βαρνάβα, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Ανδρέου, του Πρωτοκλήτου, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον και σώσον ημών.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Θα τελεστεί αγρυπνία στα Περβόλια αύριο βράδυ στις 8.30 στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης, με την ευκαιρία της εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Ο Δήμος Αραδίπου, οι λαϊκές οργανώσεις, τα οργανωμένα σύνολα και οι συγγενείς των πεσών των Αραδίπου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων και Μαρτύρων της Αραδίπου. Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9 το πρωί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Θα ακολουθήσει δέηση για ανέβρεση των αγνοωμένων Αραδίπου κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει η Μυρτώ Μιχαηλά Πάπουλου, φιλόλογος, εγγονή του δολοφονηθέντος Παντελή Μιχαηλά. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων εντός του ναού. Αύριο βράδυ, 5 Αυγούστου στις 8 μετά μεσημβρίαν, θα τελεστεί αγρυπνία στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας, κοντά στην κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας, με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως.

Ποιητής ικανός, γράφει η αγαπητή μου ακροατές, ο Επιφάνιος Κύπρου, τι ούτων φράσε μυστήριον, ποιον δευθέξαστε στόμαν, η ποια γλώσσα λαλήσε περί της περιονήμου Θεοτόκου Μαρίας, μητρός του Κυρίου, αυτή γάρ και τα στον ουρανό δυνάμεις εξένησε. Δηλαδή, ποιος είναι ικανός να εξηγήσει με λόγια τέτοιο μυστήριο, ποιο δε στόμαν θα εκφράσει και ποια γλώσσα θα μιλήσει για τη μεγαλώνυμη Θεοτόκο Μαρία, τη μητέρα του Κυρίου, γιατί αυτή εξέπληξεν και αυτές τις ουράνιες δυνάμεις των αγγέλων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας την τιμά και την δοξάζει ασυγκρίτως το Χερουβίμ και το Σεραφείμ και την τοποθετεί πιο ψηλά από κάθε άλλο δημιούργημα του Θεού, όχι μόνον της ορατής αλλά και της αόρατης χτίσης. Η Θεοτόκος είναι το κορυφαίο δημιούργημα της αγάπης του Θεού, γράφει ο ιερομόναχος Γρηγόριος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διετύπωσε την ορθόδοξη άποψη ότι η Παναγία είναι το σύνορο, το μεθόριο στο μέσον της χτιστής και της άχτιστης φύσης. Όλα στην Παναγία είναι υψηλότερα από κάθε έπαινον, ανώτερα από κάθε εγκόμιον. Όλα στην Παναγία είναι σύμφωνα με τον Ιερό Δαμασκηνόν παντός ακούσματος ανώτατον άκουσμα. Δεν υπάρχει ανθρώπινος τρόπος να την υμνήσει επάξια. Κατά τον Βασίλειο Σελευκίας, το μέγα της Θεοτόκου μυστήριον και διανοίας και γλώσσης εστίν ανώτερον. Η Παναγία έγινε η νέα Εύα που επανορθώνει τα σφάλματα της πρώτης. Αυτή η κόρη βροντοφωνή ο Ιερός Δαμασκηνός είναι η μητέρα του Θεού, η πύλη του φωτός, η πηγή της ζωής και όλου του γυναικείου φύλου διαλύει το έγκλημα. Το πρόσωπο της κόρης αυτής θα το τιμήσουν και θα το γεραίρουν οι πλούσιοι του λαού. Αυτήν την κόρη θα προσκυνήσουν οι βασιλείς των εθνών και δώρα θα της προσφέρουν. Και συνεχίζει, ο θυγάτριον άξιον του Θεού, είσαι το κάλλος της ανθρωπίνης φύσεως, η επανόρθωσης της προμήτωρος Εύας, διότι με τη δική σου τεκνογωνία, ο θυγάτριον ιερότατον και γυναικών αγλάισμα, εινορθώθη η πεσούσα Εύα. Η πρώτη Εύα, επειδή υπηρέτησε τον όφιν, έγινε παρήκος και έτσι δι' αυτής εισήλθεν ο θάνατος εις τον κόσμο. Αλλά η Μαρία, επειδή υπήκουσε και υπηρέτησε το θείο θέλημα, εις τον κόσμο εισήγαγεν την αυθαρσία. Όπως γράφει ο επίσκοπος Κάλλιστος Γουέαρ στο βιβλίο του Ορθόδοξη Εκκλησία, τιμούμε την Μαρία γιατί είναι η μητέρα του Θεού μας. Δεν την τιμούμε ξεχωριστά, αλλά εξαιτίας της σχέσης της με τον Χριστόν. Έτσι η τιμή που αποδίδεται στην Μαρία όχι μόνο δεν μειώνει την λατρεία του Θεού, αλλά έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Όσον περισσότερον τιμούμε την Μαρία, τόσον πιο έντονα συνειδητοποιούμε τη μεγαλοσύνη του Υιού της, γιατί είναι ακριβώς εξαιτίας του Υιού που τιμούμε την μητέρα. Οι πατέρες της Συνόδου της Εφέσου επέμεναν να ονομάζουν τη Μαρία Θεοτόκον, όχι επειδή ήθελαν να δοξάσουν την ίδια ξεχωριστά από τον Υιόν της, αλλά επειδή μόνο με την τιμή προς τη Μαρία μπορούσαν να εξασφαλίσουν το σωστό δόγμα αναφορικά με το πρόσωπο του Χριστού. Οποιοςδήποτε αναλογίζεται τις επιπτώσεις εκείνης της μεγάλης φράσης «Ο λόγος σάρξε γένετο», δεν μπορεί παρά να νιώσει έναν κάποιο δέος για αυτήν που εξελέγει σαν το όργανο για έναν τόσον αξεπέραστο μυστήριο. Χωρίς να δέχεται τη λατρεία μας, γιατί αυτή ανήκει αποκλειστικά στο Θεό, σύμφωνα με την εντολή «Αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και αυτό μόνο λατρεύσεις», δέχεται την τιμητική προσκύνηση των πιστών. Ο Ορθόδοξος λαός καταφεύγει και εναποθέτει την πάσαν ελπίδα του στη Θεοτόκον. Μετά Θεόν όμως,
διάσωσον από κινδύνων του ζούλου σου Θεοτόκε, ότι πάντες με τα Θεόν σε καταφεύγομεν, ψάλλομαι στον παρακλητικό κανόνα. Όπως γράφει ο Χριστός γενναρά στο βιβλίο του το αλφαβητάριν της πίστης, η Εκκλησία αναγνωρίζει στο πρόσωπο της Παναγίας Θεοτόκου εκείνον το χτίσμα που μόνον αυτό μέσα σε όλη τη δημιουργία του Θεού, την υλική και πνευματική, έφτασε στην πληρότητα του σκοπού για τον οποίο υπάρχει χτίση, στην πληρέστερη δυνατή ενότητα με το Θεό, στην πληρέστερη πραγματοποίηση των δυνατοτήτων της ζωής. Μητέρα του Θεού, η Παρθένος Μαρία, ταύτισε στην ύπαρξή της τη ζωή του χτιστού με τη ζωή του αχτίστου. Ένωσε στη δική της ζωή τη χτίσιν με το χτίστην της. Έτσι κάθε χτίσμα, η σύμπασα δημιουργία του Θεού, βρίσκει στο πρόσωπό της την πύλη της όντως ζωής, την είσοδο προς το πλήρωμα των υπαρκτικών δυνατοτήτων. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος απευθύνει στη Θεοτόκον την πιο κάτω προσευχήν. «Ένδοξη κόρη, τις ευχές μου δέξου, μόνον οι θνητοί για τούτο σε δοξάζουν. Πέρα από τον λόγο, μάνα είσαι του λόγου. Γι' αυτό και σου μιλώ με εμπιστοσύνη και τούτο το πλεχτό κυρά Στεφάνην απάχραντο λιβάδι σου το φέρνω. Αμέτρητες με έχεις αξιώσει χάρες, πάντα από συφορές με σώζεις πλήθος, από ορατούς και πιο από εχθρούς αοράτους. Ας κλείσω τη ζωή ως την έχω αρχίσει, εσέ μπροστά της μου έχοντας πάντα, καλόδεχτο μεσίτη στο παιδί σου, με όσους αγνούς το θέλημα του έπραξαν. Σε τιμωρία να πέσω μην αφήσεις, χαρά του ψυχοκτόνου εχθρού να γίνω, προστάτεψέ με από φωτιά και σκότος, η πίστη μου και η χάρη σου ας με σώσουν. Σε σένα φάνηκεν του Θεού η χάρη και ο ύμνος που πλέκω αυτός είναι δικός σου. Σε χαιρετώ, Παρθένα μάνα, ο κόρη, στις χάρες που περνάς κάθε Παρθένα. Ανώτερη απ' τα τάγματα τα ουράνια, παντάνασα, κυρά, χαρά του κόσμου, πάντοτε θέλεις το καλό του ανθρώπου και η πιο τρανή για μέ είσαι σωτηρία. Ο Κεσάριος Δαπόντε, ξηροποταμινός, απευθύνεται με τούτα τα λόγια στην κυρία Θεοτόκον. «Ένι ψυχή μου, ταπεινή τον Κύριο μου σου ένι, ένι και την κυρία σου απαύστος και επένι. Θυσία γαρενέσεως και το Θεόν εφραίνει και τον ενούντοντας ψυχάς καθαίρει και πιένει. Τας διανοίας των πιστών ακροατό γλυκαίνει, τους πονηρούς δε λογισμούς και θλιβερούς μαραίνει. Η προς τη Θεοτόκο δε ένεσης διαβαίνει, προς τον Πανάγαθο Θεόν αμέσως ανεβαίνει. Η προς αυτό δόξα τιμή η

Μήτε ρημών υπ' ασθενείς, ή πάντα γινωμένη, ή να τους πάντας ο Θεός ή δυνατόν κερδένει. Μήτε ρημών υπ' ασθενείς, ή πάντο βουλωμένη, τη σωτηρίαν των ψυχών και η ευχημένη. Μήτε ρημών υπ' ασθενείς, ή ενωτιζωμένη, τας ηκεσίας, τας φωνάς ημών προσδεχομένη. Μήτε ρημών υπ' ασθενείς, Θεό προϊσταμένη, υπέρ ημών των ταπεινών και αγωνιζομένη. Μήτε ρημών υπ' ασθενείς, πηγή εσφραγισμένη, της δε διψώσιν είδωρ ζών, αΐ προβαλλωμένη. Για τον Ορθόδοξο λαόν, η μητέρα του Θεού και μητέρα όλων των πιστών, είναι η μόνιμη μεσήτρια και πρέσβυρα στον Υιόν της. Στις ευχαριστιακές μας συνάξεις το διακηρύσσομαι, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Δια πρεσβειών της Παναχράντου σου Μητρός σώσον ημάς. Ο πιστός λαός του Θεού γνωρίζει βιωματικά και όχι θεωρητικά ότι άλλη γαρού και έχουμε να μαρτωλεί προς Θεόν εν κινδύνης και θλίψεσιν αΐ μεσητεία. Γι' αυτό αναφωνούν οι πιστοί, ου σιωπήσομε ποτέ Θεοτόκε, τας δυναστείας σου λαλήν η ανάξη. Ημί γαρ σύ προείστασο πρεσβεύουσα, τι σημάς ερήσατο εκτός ούτων κινδύνων. Τα μέλη της ορατής, της επιγής στρατευωμένης εκκλησίας, γνωρίζομεν ότι στην αόρατην, θριαμβεύουσαν εν ουρανής εκκλησία, έχομεν ισχυρή μεσήτριαν και πρέσβυραν, που μεσητεύει πάντοτε και για όλους τον Υιόν της. Αυθόρμητα, απλά, με ειλικρίνεια, κατακλείζονται οι ναοί και τα μοναστήρια της Παναγίας. Εικόνες, αφιερώματα, ναοί, ύμνοι, ηκεσίες, παρακλητικοί κανόνες, εκατοντάδες επίθετα τις αποδίδει ο πιστός λαός για να εκφράσει με τον τρόπον αυτόν την πίστη και αφοσίωσή του στο πρόσωπον της. Το πλήθος των ονομάτων της Παναγίας φανερώνει και αποδεικνύει το βαθύ σεβασμό και την απέραντη αγάπη του πιστού ορθόδοξου λαού στο πρόσωπον της. Όσον η αγάπη βαθαίνει και πληθαίνει, τόσο βρίσκει περισσότερα επίθετα να εκφραστεί. Με το πλήθος των επιθέτων που της αποδίδονται, υποδηλώνονται οι πολλές χάριτές της, οι ποικίλοι τρόποι προστασίας των πιστών και τα πολλά δωρήματα που παίρνουν οι πιστοί οι οποίοι την επικαλούνται. Η και χαριτωμένη, η Θεοτόκος είναι η αναντικατάστατη παραμυθία, παρηγορία και ενίσχυση των θλιβωμένων. Είναι όπως ψάλλομεν, πάντο θλιβωμένων η χαρά και αδικουμένων προστάτης και πενωμένων τροφή, ξένονται παράκλησης και βακτηρία τυφλών, ασθενούν των επίσκεψης, καταπονουμένο σκέπη και αντίληψης και ορφανών βοηθός.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης στο βιβλίο του «Η Χριστός ζωή μου» γράφει για την Παναγία. Η Αγία Παρθένος Μαρία είναι η πιο φιλέσπλαχνη βασίλισσα ανάμεσα στους ανθρώπους. Είναι η κόρη του Θεού και πατρός, ο οποίος είναι αγάπη, μητέρα του Υιού και Λόγου της αγάπης μας. Νύφη εκλεχτή του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη ομοούσιος με τον Πατέραν και τον Υιόν. Πώς λοιπόν να μην προστρέχουμε σε τέτοια βασίλισσα που είναι η πηγή του ελέους? Η Κυρία Θεοτόκος είναι ο ωραιότερος ναός της Αγίας Τριάδος. Είναι μετά Θεόν ο θησαυρός όλων των αγαθών, της αγνότητας, της αγιότητας, της αληθινής σοφίας, η πηγή της πνευματικής δύναμης. Αποκαλούμε τη Θεοτόκον όταν της απευθύνομεν τις προσευχές μας άβυσσον του ελέους. Ας προσπαθούμε να τις μοιάσουμε. Πώς? Δείχνοντας πλαχνική διάθεση σε όσους έχουν ανάγκη του ελέους μας. Ας τους φανερώσουμε αγάπην έμπραχτην και ανεξάντλητην. Ας τους ατενίσουμε μέσα στο φως του Ευαγγελίου και χωρίς άλλον τότε η Κυρία Θεοτόκος θα αυξήσει το έλεος της πάνω μας. Η Παρθένος Μαρία έφτασε στη ψηλότερη κορυφή της ψυχικής και σωματικής αγνότητας. Να την παρακαλούμε να μας αξιώσει να ζήσουμε αγνά σε αυτόν τον διεφθαρμένον κόσμο, το γεμάτον από πειρασμούς. Για την απόλυτη αγνότητα και τις άλλες αρετές της αξιώθηκε να γίνει μητέρα του Θεού. Να την τιμάμε με βαθύ σεβασμό ως μητέρα του Υψίστου, ως το ανώτερον των ποιημάτων του, και να διατηρούμε ταπεινό φρόνημα, αφού και εκείνη ήταν τόσο ταπεινή εδώ κάτω στη γη. Και τίποτε δεν της αρέσει όσον η ταπεινοφροσύνη. Το διεκήρυξε η ίδια στην οδύν της. Η γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Αν μας περιτριγυρίζουν οι νοητοί εχθροί και πέφτουμε σε πνευματική θλίψη, να επικαλούμαστε αμέσως στη δέσποινα μας Θεοτόκον. Είναι η Παντάνασσα, η βασίλισσα που κυριαρχεί πάνω σε όλες τις σκοτεινές δυνάμεις όσες μας απειλούν και μπορεί να τις στρέψει σε φυγή. Και αυτό το κάνει από έλεος σε μας τα τέκνα της. Να προστρέχουμε στη μητέρα του Θεού όταν το σπίτι μας χάνει την ειρήνη του. Η Κυρία Θεοτόκος είναι η πηγή του ελέους και της δύναμης. Μπορεί εύκολα να ειρηνεύσει τις ανθρώπινες καρδιές. Ως μητέρα του Θεού της ειρήνης, μεσητεύει σε αυτόν για την ειρήνη όλου του κόσμου και όλων των χριστιανικών σπιτιών. Έχει την ελεητική δύναμη να διώχνει με ένα νεύμα της τα πονηρά πνεύματα, αυτά που με ακίμητον αγώνα προσπαθούν να χωρίσουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν να αλληλομισούνται. Είναι η γοργοεπίκος που απαντά γρήγορα στις προσευχές μας και μας δίνει την ειρήνη και την αγάπη. Αρκεί να την παρακαλούμε με πίστη και αγάπη. Γιατί αν δεν έχουμε την πίστη και την αγάπη, γινόμαστε ανάξιοι της μεσητείας της Θεοτόκου. Να λέμε στον πονηρό πνεύμα που θέλει να μας κλονίσει. Όλη η γη είναι αγιασμένη. Η δύναμη του Κυρίου μας και της Παναγίας Μητέρας του είναι παντού. Ατενίζομαι προς αυτήν με τα πνευματικά μας μάτια. Δεν λατρεύομεν είδωλον. Η εικόνα είναι καμωμένη απλώς για να βοηθά την αδυναμία μας. Όταν πρόκειται να προσευχηθούμε στην Παναγία, να έχουμε την ακράδαντη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να φύγουμε από μπροστά της χωρίς να βρούμε έλεος. Ουδείς προστρέχον επί σύ κατησχημένος από σου εκπορεύεται, ψάλλει η Εκκλησία μας με πίστην στη Θεομήτωρα. Το να έχουμε αυτήν την βεβαιότητα, αυτήν την ανεπιφύλαχτη εμπιστοσύνη, είναι σωστόν και δίκαιον.
Είναι άπειρον το έλεος της μητέρας του ελεήμονος Θεού. Το έλεος της το μαρτυρεί η Εκκλησία όλων των εποχών και όλων των τόπων. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαφορήσει για μας η Παναγία. Υπεραγία Θεοτόκε, σύ που η αγάπη σου προς τους χριστιανούς ξεπερνά την αγάπη κάθε μητέρας και κάθε γυναίκας, άκου την προσευχή μας και σώσε μας. Απευθύνομαι σε σέναν τις θερμές μας οικεσίες για κάθε περίσταση. Προστρέχουμε στην μεσητεία σου και στην προστασία σου αδίσταχτα και αδιάλειπτα. Σώσε τον λαό σου, Δέσποινα. Σώσε τον λαό σου από τον οποίο προήλθες. Σώσε μας, μητέρα μας, παρόλο που δεν αξίζομαι να σε λέμε μητέρα. Καθάρισε, αγίασε, ενίσχυσε και σώσε μας με τις μεσητείες σου. Αν μας έρχεται αμφιβολία για το κατά πόσον είναι πράγματι αγιασμένη κάθε εικόνα της Θεοτόκου μπροστά στην οποία προσευχόμαστε, να διώξουμε αμέσως αυτήν την αμφιβολία. Προέρχεται από τον διάβολο για να μας ψυχράνει την προσευχή. Η Δέσποινά μας, το πρωτότυπο αυτής της εικόνας, έχει αγιαστεί ήδη απόλυτα πριν από 20 αιώνες, αφότου ήταν στα σπλάχνα της μητέρας της Αγίας Άννης, κατόπιν κατά τη γέννησή της, ύστερα με τα εισόδια της των ναών, τέλος δε με την ανίποτη σάρκωση του Υιού της και Θεού. Είναι πάντοτε Αγία και μάλιστα Αγία από κάθε άποψη. Γι' αυτό λέγεται Παναγία. Βρίσκεται παντού και σε κάθε εικόνα της. Η εικόνα της είναι αγιασμένη από την ίδια. Να ταινίζομαι λοιπόν την εικόνα της με απλότητα καρδιάς, με πίστη φωτεινή και ορθόδοξη. Όταν νιώθουμε τον εαυτό μας ακάθαρτον από την αμαρτία και σαν λεπρόν, να μην υποκύψουμε στη σκέψη ότι δεν πρέπει να πλησιάσουμε και να προσευχηθούμε στην Παναγία Δέσποινά μας. Τότε ακριβώς είναι ευκαιρία να έλθουμε μπροστά στην εικόνα της και να της δεηθούμε. Επειδή ακριβώς νιώθουμε τόσο αμαρτωλοί, πρέπει να προσευχηθούμε στη χάρη της. Η Παναγία θα είναι μπροστά μας για να μας ελεήσει, να μας καθαρίσει από την πνευματική λέπρα. Θα μας καθαρίσει όπως ο Υιός της καθάρισε τους 10 λεπρούς.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, με έναν ύμνο του Αγίου Νεκταρίου στην Άσπυλον Παρθένων. Ο ύμνος χωρίζεται σε τρεις οδές. Οδή πρώτη. Δέσποινα παντευλόγητε, υπέραγνε Παρθένε, παράδεισε παθαύμαστε, κήπε εσφραγισμένε. Σε δυσοπό πανάχραντε, χαρίτωσον τον νου μου, κατεύθυνον τα σκέψεις μου, φώτισον τη ψυχή μου. Κόρη με ποιήσον αγνών, πράων, σεμνών, ανδρίων, ησύχιων και κόσμιων, ευθύν, όσιων, θείων, επί οικεί, μακρόθυμων, των αρετών δοχείων, άμεπτων, ανεπίληπτων, των αγαθών ταμείων. Δώσμη σοφίαν, σύνεσιν και μετριοφροσύνην, φρόνησιν και απλότηταν και ταπεινοφροσύνην. Δώσμη νυφαλιότηταν, όμμα πεφωτισμένων, διάνοιαν ολόφωτων, πνεύμαν εξαγνισμένων. Απέλασον την ίησιν, την υπερηφανίαν, τον τύφων, τη φυσίωσιν και την αλαζονίαν, την ύβριν, το αγέροχον, την υψηλοφροσύνην, γλώσσα μεγαλορήμωνα ισχυρογνωμοσύνην, την αστασίαν τη φρικτήν, την περιττολογίαν, την πονηρίαν την πολλήν και την εσχρολογίαν. Οδή Δευτέρα, χάρισε μη πανάχραντε την ηθικήν ανδρίαν, το θάρρος, την ευστάθειαν, δώσμη την καρτερίαν, δώσμη την αυταπάρνησιν, την αφιλαργυρίαν, ζήλων μετεπιγνώσεως και αμνησικακίαν. Δώσμη ακεραιότηταν, ευγένειαν καρδίας, πνεύμα ευθές, ειρηνικών και πνεύμα αληθείας. Φυγάδευσον πανάχραντε τα πάθη της καρδίας, τα πολυόνυμα αγνή της ηθικής δουλείας, την αναδρίαν την εσχράν, το θράσος, τη δειλίαν, την ατολμίαν τη δεινήν και την απελπισίαν. Άρον μη κόρη το θυμών και πάσα ραθυμίαν, την αθυμίαν, την οργήν, ως και την οκνηρίαν, το φθόνον, την εμπάθειαν, το μίσος, την κακίαν, τη μήνην, την εκδίκησιν και την μνησικακίαν, την έρηδα την ευτελή και την πολυλογίαν, τη γλωσσαλγίαν τη δεινήν και την βομολογίαν. Δώσμη Παρθένε αίσθησιν, δώσμη ευαισθησίαν, δώσμη συνέστησιν πολλήν και ευσυνειδησίαν. Δώσμη Παρθένε τη χαράν πνεύματος του Αγίου, δώσμη ειρήνην τη ψυχή, ειρήνην του Κυρίου, δώσμη αγάπην, έρωτα θείων εξυγνισμένων, πολλήν, θερμών και καθαρών και εξυγιασμένων. Δώσ' πίστης ζώσαν, ενεργών, θερμήν, αγνήν, αγίαν, ελπίδαν αδιάσυστον, βεβαίαν και οσίαν. Οδή τρίτη, άρον απαιμού Παρθένε των κλειών της αμαρτίας, των επιθυμιών μου και λοιπόν ανομιών μου, τη δεινήν απροσεξίαν και την πολυπραγμοσύνην, την κακήν περιέργειαν και την πολυρημοσύνην, την αχρίαν ακρασίαν και την κομμωριμοσύνην, την αμέλειαν, την μέθην, την ανελεημοσύνην, τας κακάς επιθυμίας, τη δεινήν ακολασίαν, τη σπατάλην, τη σκοτίαν, την πολλήν αναισθησίαν, άρον την ευτραπελίαν, την τρυφήν, την ασωτίαν, γέλωτας της ασελγίας και την πάσαν πανουργίαν. Σοφροσύνη δώσμη κόρη, δώσεν κράτιαν, νηστίαν, προσοχήν και αγρυπνίαν και υπακουήν τελείαν. Δώσμη προσοχήν εμπάση και διάκρισιν οξίαν, σιωπήν και ευκοσμίαν και υπομονήν οσίαν. Επιμέλειαν παράσχου, δέσποινα προσεργασίαν, προστελείωσιν και ζήλων αρετών προς γυμνασίαν, τη ψυχή μου, την καρδίαν και τον νου μου Παναγία, τήρη εν αγιοσύνη, φύλατε εν Παρθενία.

τελειώσαμε, αγαπητοί μου ακροατές, με ένα απόσπασμα από τον λόγο του Νικολάου Καβάσιλα στην κοίμηση της Θεοτόκου. Η Παρθένος είναι τόσο ανώτερη από όλα τα χτίσματα όσον αυτά που πραγματοποίησε για τη σωτηρία μας ο Σωτήρας είναι αδύνατον να συγκριθούν με οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτόν τον λόγο ο προφήτης έβλεπε την Παρθένον να είναι ο θρόνος του Θεού και μάλιστα ένας θρόνος υψηλός και επιρμένος, ενώ τα χερουβίμ τα έβλεπεν γύρω από το θρόνο. Η παράδοση λέγει επιπλέον ότι οι άγγελοι αγρυπνούν πάντοτε και ότι δεν υπάρχει τέρμα στις προς το Θεό υμνοδίες τους. Αλλά τόσο πιο πολύ πρέπει να θεωρήσουμε ότι ισχύει και αυτό για την Παρθένον, όσον περισσότερον αισθάνθηκεν αυτή τη Θεία Ναχτίνα, ώστε εκείνον που στους άλλους Αγίους συμβαίνει αφού αποχωριστούν το σώμα, το να είναι δηλαδή αμετακίνητη στο αγαθόν και στην αρετήν, στην Παρθένος συνέβη και πριν ακόμη αποθέσει το σώμα της. Και αυτό ήταν φυσικόν επακόλουθον, γιατί βέβαια το σώμα της Παρθένου, το οποίο θα έπρεπε κανονικά να παραμεριστεί, είχε ξεπεράσει την ονομασία του και ήταν σώμα όχι ψυχικών ούτε τίποτε άλλον, αλλά όπως λέει ο Παύλος, σώμα πνευματικών, αφού το πνεύμα είχε σκηνώσει μέσα του και είχε μεταθέσει όλους τους νόμους της φύσεως. Γίνεται επομένως φανερόν ότι και πριν περάσει στην άλλη ζωή είχε μέσα της αμετακίνητον το υπέροχον εκείνων αγαθών και τη θαυμαστήν αρετήν της. Είχε από τώρα τα μέλλοντα αγαθά και βασίλευεν από την παρούσα ζωή με την βασιλεία που προορίζεται για τους δικαίους. Αυτό ακριβώς ήθελε και η ίδια να δείξει, ανυμνώντας τις θείες ευεργεσίες που αξιώθηκε να λάβει και είπεν «Επίησέ μη μεγαλεία ο δυνατός». Όταν πάλι χρειάστηκε να υποφέρει για μας ο Σωτήρας και να πεθάνει, τόσο μεγάλες ήταν οι οδύνες με τις οποίες του συμπαραστάθηκε η Παρθένος. Τι βέλη την διαπέρασαν, την ώρα των παθών κατέλαβε την Παρθένο θλίψη υπερβολική και απερίγραπτη, τέτοιον που παραπλήσια ποτέ δεν ένιωσε άνθρωπος. Γιατί αυτή είδεν τη Σταύρωση σαν μητέρα, αλλά και σαν άνθρωπος με σωστή κρίση, σαν κάποιος που μπορεί να διακρίνει καθαρά την αδικία. Γιατί έπρεπε να λάβει μέρος σε κάθε τι που έκανε ο Υιός της για τη σωτηρία μας, όπως του μετέδωσε το αίμα και τη σάρκα της και έλαβε αμοιβαία μέρος στις δικές του χάριτες, κατά τον ίδιο τρόπο έλαβε μέρος και σε όλους τους πόνους και την οδύνη του. Και αυτός βέβαια καρφωμένος στο σταυρόν δέχτηκε στην πλευρά τη λόχην, ενώ διεπέρασε την καρδιά της Παρθένου Ροφέα, όπως ανήγγειλε ο Αγιότατος Σημεών. Με τον ίδιο τρόπο και όλα τα άλλα μαρτύρια τα προξενούσαν εκείνες εκείνοι από κοινούς των Υιών και στην μητέρα. Το ίδιο και όταν χρησιμοποιώντας παλαιότερους λόγους του τον κατηγορούσαν σαν αλαζόνα και όταν τον ονόμαζαν πλάνων και αγωνίζονταν να αποδείξουν την πλάνη του. Έτσι χάρη σε αυτές τις ομοιότητες, αυτή ήταν η πρώτη που έγινε σύμμορφος με το θάνατο του Σωτήρα και γι' αυτό έλαβε πριν από όλους μέρος και στην Ανάστασή του. Γιατί όταν ο Υιός της διέλυσε την τυραννία του Άδου και αναστήθηκε, τον είδε βέβαια και τον άκουσε και τον προέπεψε όσον ήταν δυνατόν, καθώς έφευγε για τον ουρανό και πήρεν μετά την ανάληψη τη θέση του ανάμεσα στους Αποστόλους και τους άλλους συντρόφους του, αυξάνοντας έτσι τις ευεργεσίες με τις οποίες εκείνος ευεργέτησε την ανθρώπινη φύση, αναπληρώνοντας δηλαδή πιο άξια από όλους τα ειστερήματα του Χριστού. Γιατί σε ποιον άλλον μπορούσαν όλα αυτά να ταιριάσουν παρά στην μητέρα? Ήταν όμως ανάγκη η Παναγία εκείνη ψυχή να χωριστεί από το υπεράγιον εκείνο σώμα και χωρίζεται βέβαια και ενώνεται με την ψυχή του Υιού της, με το πρώτο φως ενώνεται το δεύτερο.
και το σώμα, αφού έμεινε για λίγο στη γη, αναχώρησε και αυτό μαζί με τη ψυχή, γιατί έπρεπε να περάσει από όλους τους δρόμους από τους οποίους πέρασε ο Σωτήρας, να λάμψει και στους ζωντανούς και στους νεκρούς, να αγιάσει διαμέσου όλων την ανθρώπινη φύση και να λάβει αμέσως μετά τον αρμόζοντα τόπον. Το δέχτηνε και έτσι για λίγον ο τάφος. Το παρέλαβε δε και ο ουρανός αυτό το πνευματικό σώμα, την καινήν γην, το θησαυρόν της δικής μας ζωής, το τιμιότερον από όλους τους αγγέλους, το αγιότερον από όλους τους αρχαγγέλους. Ξαναδόθηκε έτσι ο θρόνος των βασιλιάν, ο παράδεισος το ξύλο της ζωής, ο δίσκος το φως, στον καρπόν το δέντρον, η μητέρα των ιών, αξία καθόλα αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους. Ποιος λόγος είναι αρκετός για να υμνήσει ο μακαρία την αρετή σου, τις χάριτες που σου δώρησεν ο Σωτήρας, αυτές που σου δώρησε στην κοινωνία των ανθρώπων? Κανείς, έστω και αλλαλεί τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, όπως θα έλεγε ο Παύλος. Προσωπικά μου φαίνεται ότι το να καταλάβει κανείς και να διακηρύσει σωστά και όπως πρέπει τα μεγαλεία σου αποτελεί τμήμα της αιώνιας μακαριότητος που απόκειται στους δικαίους. Γιατί και αυτά ο φθαλμός δεν τα είδε και αυτοί οι ανθρώποι δεν τα άκουσαν και ο κόσμος ολόκληρος δεν μπορεί να τα χωρέσει σύμφωνα με τον περιώνυμον Ιωάννη. Τα δικά σου μεγαλεία ανήκουν μόνο στον χώρο εκείνων όπου ο ουρανός είναι κενός και η γη κενή, το χώρο που φωτίζεται από τον ήλιο της δικαιοσύνης, ο οποίος ήλιος ούτε προηγείται ούτε έπεται από το σκοτάδι, εκεί όπου η μνητής των μεγαλείων σου είναι ο ίδιος ο Σωτήρας και άγγελοι αυτοί που χειροκροτούν. Σε αυτό μόνο πράγματι το χώρο μπορεί να σου προσφερθεί η μνοδία που σου αξίζει. Οι άνθρωποι είναι αδύνατον να ολοκληρώσουμε την ύμνησή σου. Τόσο μόνο μπορούμε να σε ύμνήσουμε όσο χρειάζεται για να γιάσουμε τη γλώσσα και την ψυχή μας. Γιατί και μόνο ένας λόγος και μια ανάμνηση που αναφέρεται σε κάποιαν από τα δικά σου μεγαλεία ανυψώνει την ψυχή και κάνει καλύτερον τον νου και μας μετατρέπει όλους από σαρκικούς σε πνευματικούς και από βέβυλους σε αγίους. Αλλά ο Παρθένε, σύ που είσαι κάθε αγαθόν, κάθε τι που ξέρουμε σε αυτήν τη ζωή και ό,τι θα μάθουμε όταν αφήσουμε τον κόσμο, ο σύ που αρχίζοντας από τον εαυτό σου οδήγησες και τους άλλους προς την μακαριότητα και την αγιοσύνη, ο σωτηρία των ανθρώπων και φως του κόσμου και οδός που οδηγεί στο σωτήραν και θύρα και ζωή, σύ που είσαι αξία να ονομάζεσαι με όλα εκείνα τα ονόματα με τα οποία προσφωνήθηκεν για τη σωτηρία που μας χάρισε ο Σωτήρας. Γιατί αυτός είναι ο αίτιος και εσύ η συνέτιος του δικού μου αγιασμού και όλων εκείνων τα οποία από το Σωτήραν διαμέσου σου και το δικό σου απόλαυσα μόνο. Αίμα δικό σου είναι το αίμα που καθαρίζει τις αμαρτίες του κόσμου. Δικό σου μέλος είναι το σώμα μέσα στο οποίο αγιάστηκα, μέσα στο οποίο βρίσκεται η Καινή Διαθήκη και κάθε ελπίδα σωτηρίας. Δικός σου σπλάχνων είναι η Βασιλεία του Θεού. Ω σύ Παρθένε, που είσαι ανώτερη από κάθε έπαινον και από κάθε όνομα που θα μπορούσε να σε χαρακτηρίσει, δέξου αυτόν τον ύμνο μας και μην παραβλέψεις την προθυμία και δώσε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να ψάλλουμε κάπως καλύτερα τα μεγαλεία σου και τώρα σε αυτήν τη ζωή και μετά από αυτήν στην αιώνια. Αμήν.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Θα τελεστεί αγρυπνία στα Περβόλια αύριο βράδυ στις 8.30 στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης, με την ευκαιρία της εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Ο Δήμος Αραδίπου, οι λαϊκές οργανώσεις, τα οργανωμένα σύνολα και οι συγγενείς των πεσών των Αραδίπου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας το ετήσιο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων και μαρτύρων της Αραδίπου. Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9 το πρωί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Θα ακολουθήσει δέηση για ανέβρεση των αγνοωμένων Αραδίπου κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει η Μυρτώ Μιχαηλά Πάπουλου, φιλόλογος, εγγονή του δολοφονηθέντος Παντελή Μιχαηλά. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων εντός του ναού. Αύριο βράδυ, 5 Αυγούστου στις 8 μετά μεσημβρία, θα τελεστεί αγρυπνία στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας, κοντά στην κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας, με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Ακούμε ένα ψάλι, χορός βατοπεδινών πατέρων.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Αλεξανδρίας, επισκέψεως χωρίσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δεσπρεσβείες εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτα αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονή Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίνου και Άνες και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

πρώτη του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, είναι η ημερομηνία με την οποία αρχίζει το εκκλησιαστικό έτος. Από τα πολύ παλιά χρόνια, επειδή οι άνθρωποι άρχιζαν με εντατικό ρυθμό τις εργασίες, τις αγροτικές και τις κτηνοτροφικές, πάνω στις οποίες συγκεφαλαιώνονταν οι περισσότερες δραστηριότητες τους, γι' αυτό και θεωρούσαν αρχή του εκκλησιαστικού έτους ή γενικότερα του έτους. Έτσι λοιπόν, μέχρι σήμερα η ακολουθία του μηναίου αρχίζει με έναν υμνολογικό κανόνα, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην αρχή της Ινδίκτου, και στη συνέχεια έχουμε κανόνες υμνολογικούς που αναφέρονται σε άλλους Αγίους. Μια σημαντική υμνολογική αναφορά γίνεται στη μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα γυναικών μαρτύρων Παρθένων και Ασκήτριων και αμών διακών και διδασκάλου αυτών. Αυτή η ακολουθία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αναφέρεται καταρχήν στον πνευματικό πατέρα, τον διάκονο και διδάσκαλο των μαθητριών και ασκητριών των αμών, και στη συνέχεια στις 40 παρθένες, τις οποίες καθοδήγησε με έναν σωστό θεανθρώπινο τρόπο, έτσι ώστε όχι μόνο να διάγουν έναν βίο θεάριστο κατά Χριστόν, αλλά στη συνέχεια να τεκμηριωθεί όλη αυτή η εργασία τους και όλη αυτή η παρθενική ζωή τους με το μαρτύριο με το οποίο τους ετοίμησε ο Κύριος. Έχουμε λοιπόν μια εξαιρετική ακολουθία, την οποία έχει εκδώσει ο Μητροπολίτης Μυθύμνης Ιάκωβος, και αυτή η ακολουθία είναι πλήρης. Αυτή η ακολουθία περιλαμβάνει και τα ονόματα των τεσσαράκοντα Αγίων αυτών γυναικών, αλλά έχουμε και πολλές πληροφορίες για τη ζωή τους. Στη χωρία των Αγίων της ενουρανής θριαμβευούσης εκκλησίας, που περικυκλώνουν κύκλωθεν τον θρόνο του Θεού και των οποίων τα ονόματα βρίσκονται εν βίβλο ζωής, συγκαταριθμούνται και οι Άγιές μας, καταρχήν ο διάκονος Αμών και οι μαθήτριές του, παρθένες και ασκήτριες, οι οποίες ολοκληρώθησαν, τελειώθησαν μαρτυρικώς, και στο μηνύο του Σεπτεμβρίου αναγεινώσκουμε τα παρακάτω. Μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα γυναικών, μαρτύρων, παρθένων και ασκήτριων και αμών διακόνων του διδασκάλου αυτών. Ακολουθεί περιληπτική περιγραφή του μαρτυρίου, κατά το οποίο αύτε εγένοντο εξ Ανδριανοπόλεως της Μακεδονίας και χριστιανέ ούσε το Χριστό οικολούθησαν, έχουσε και διδάσκαλον των διάκονων αμών. Κρατηθήσε δε και πολλά τιμωρηθήσε, δια το μη προσκυνήσε τα είδωλα, υπευλήθησαν εις φρικτά βασανιστήρια. Εμέν 10 εις πυρ ενευλήθησαν, εδέ 8 μετά του διδασκάλου αυτών απεκεφαλίστησαν. Έτερε 10 ξύφος κατά στόμα και καρδίαν δεξάμενε ετελειώθησαν. 6 υπομαχαιρών κατεπόθησαν. Ελιπέ 6 σίδηρα πεπειρακτωμένα κατά στόμα λαβούσε προς Κύριον εξεδίμησαν. Κατά αυτόν τον τρόπο ετελειώθησαν και οι 40 ασκήτριες παρθένες
μαρτυρικούς και επομένως ελαμπρήθησαν και εδοξάστησαν εις τον ουρανό, αφού καταξιώθηκε έτσι η επίγεια ζωή τους με τον πρώτερον ενάρετον κατά Χριστόν βίο. Διασώζει το συναξάρι και τα ονόματά τους, τα οποία θεωρούμε απαραίτητα να τα αναφέρουμε. Αδαμαντίνη, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Αριβία, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Δωδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ερμηνεία, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανόη, Θεανό, Θεονύμφη, Θεοφάνη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Λάμπρο, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Ουρανία, Πανδώρα, Πινελόπη, Πολυμνία, Πολυνίκη, Σαπφό, Τερψιχώρη, Τροάς, Χάιδο, Χαρίκλια. Αυτά είναι τα ονόματα των 40 Αγίων Παρθένων ασκητριών και μαρτύρων γυναικών που εορτάζει η Εκκλησία μας την 1η Σεπτεμβρίου.

Και προχωρούμε, αγαπητοί ακροατές, στην ακολουθία τους. Υπάρχει Εσπερινός, ο οποίος είναι πλήρης και περιλαμβάνει τα στοιχειρά τροπάρια, εκ των οποίων καταρχήν θα προσεγγίσουμε ερμηνευτικά και νοηματικά το πρώτο. Είναι σε ήχο τέταρτο και είναι προσώμιο προς το ως γενναίον εν μάρτυση. Το διαβάζω. «Τον αμούν των διάκονων Αθηνάν αντιγόνιντε ελπινίκιν Μόσχο Χάιδο Χαρίκλιαν Καλίστην Λάμπρο Πανδόραν Ομού Τροάδα Δοδόνιντε Ερασμίαν Ερατό Κλεονίκιν Κεθάλιαν Επενέσομεν Μαριάνθιν Ευτέρπιν Αριβίαν Ακριβή και Ασπασίαν τες των ασμάτων τερπνώτησι». Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σαν πρώτη ανάγκη αισθάνεται ο υμνογράφος, αλλά και η Εκκλησία μας, να αναφέρει τα ονόματα των Αγίων αυτών γυναικών, έτσι ώστε να μην παραμένουν στην αφάνεια ως προσωπικότητες, αλλά επειδή πράγματι έχουν ξεπεράσει τώρα τη μεταπτωτική καινοδοξία και βρίσκονται στον ουρανό τελειωμένες, δεν φοβάται η Εκκλησία μας πλέον τον κίνδυνο της υπερηφανίας, της ιήσεως, αλλά με κάθε λαμπρότητα αναφέρει τα ονόματά τους προς παραδειγματισμόν όλων μας, ημών που βρισκόμαστε ακόμα στη στατευωμένη μας Εκκλησία. Αυτό το οποίο τονίζουμε ιδιαίτερα είναι προς το τέλος αυτού του στοιχειρού, είναι η υποτακτική προτρεπτική, επενέσομεν λέει, τις Άγιες αυτές Παρθένες. Έχουμε μια υποτακτική η οποία είναι χρησιμοποιημένη αντί της προστακτικής, και όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές μας, η υποτακτική προτρεπτική είναι περισσότερο διακριτική και περισσότερο παρακλητική παρά προστακτική. Η προστακτική είναι περισσότερο έντονη και στο πνεύμα των Ορθοδόξων ακολουθιών ταιριάζει περισσότερο αυτή η υποτακτική προτρεπτική, γιατί πραγματικά παρακινεί με διακριτικό και παρακλητικό τρόπο όλη την Εκκλησία για να αναφερθεί, να απευθυνθεί στο Σωτήρα μας Χριστό, στην Παναγία μας και στους Αγίους, έτσι ώστε να προσφέρουν τες των ασμάτων τερπνώτηση, να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο έχει η ζωή μας για σωστή δοξολογία και εγκομιασμό των Αγίων, για παραδειγματισμό δικό μας και για παρότρεση σε αγώνες πνευματικούς. Επακολουθούν επίσης τα υπόλοιπα στοιχειρά τα οποία αναφέρουν τα ονόματα των Αγίων υπολείπων γυναικών ασκητριών

ασκήσει, ούτω και να θλίσει, ου κρίνησαν το αυτόν. Πάσαν βάσανον και θλίψην υπέμειναν, εμέν 10 εισπύρ εμβληθήσε, εδέ 8 μετά του δασκάλου αυτόν αποκεφαλισθήσε, έτρε δε 10 διαξύφους τελειωθήσε, και 6 υπομαχαιρών και ελειπέ διασυδήρων πεπειρακτωμένων. Στεφιφόρη δε ανήλθον εις ουρανούς, το αθανάτον υμφίου εκτενώς πρεσβεύουσε, υπερ ειρήνης του κόσμου και σωτηρίας των ψυχών ημών. Να τονίσουμε και πάλι, αγαπητοί ακροατές, στην πέμπτη σειρά, στον πέμπτο στίχο αυτού του δοξαστικού, λέει «Δεύτε πιστή τιμήσω μεν». Έχουμε πάλι μια υποτακτική προτρεπτική, το «τιμήσω μεν», που ταιριάζει, όπως είπαμε, στην ορθόδοξη υμνολογία μας, ως παρακλητική αναφορά προς τις Άγιες. Επίσης, αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι 5 σειρές από το τέλος αυτού του δοξαστικού. «Στεφιφόρη ανήλθον εις ουρανούς, το αθανάτον υμφίο εκτενώς πρεσβεύουσε». Η Εκκλησία μας πιστεύει ότι πλέον είναι στεφιφόροι αυτές οι Άγιες Παρθένες, έχουν στεφανωθεί από τον ίδιο Αθλοθέτη Χριστό μας και έχουν στεφανωθεί ακριβώς επειδή ολόκληρη η ζωή τους αλλά και το τέλος τους ήταν άξιο για να τους προσφερθεί ο στέφανος του μαρτυρίου. Οι πατέρες Εκκλησίας μας, αρχής γενομένης από τον μεγάλο Απόστολο των Εθνών, τον Απόστολο Παύλο, πιστεύει ότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος από μόνος του, όσο ευσεβής και ανάρετος να είναι, όσο ζωντανό μέλος της Εκκλησίας μας και να είναι, δεν μπορεί από μόνος του να διεκδικήσει το χάρισμα του Αγίου Μαρτυρίου. Δίδεται τιμητικά στους ανθρώπους εκείνους που διαλέγει ο Κύριος, επειδή τον έχουν ευαρεστήσει, μαρτυρικός και αγωνιστικός σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Όλη αυτή η μαρτυρική αναφορά και ο εγκομιασμός τόσο στον δάσκαλό του, στον πνευματικό και πνευματικό καθοδηγητή τους, τον Διάκονο Αμών, όσο και η εγκομιαστική αναφορά που γίνεται στις Άγιες Παρθένες, μάρτυρες, είναι μια φυσιολογική εγκομιαστική αναφορά, όπως γίνεται και προς όλους τους άλλους Αγίους Μάρτυρες Εκκλησίας μας. Μας δημιουργεί λοιπόν κατάπληξη το γεγονός ότι σήμερα σε κάποιους κύκλους χριστιανών του εξωτερικού υποβαθμίζεται το μαρτύριο των Αγίων αυτών μαρτύρων, γιατί πλέον γίνονται ανοίγματα ισότιμα των χριστιανών προς άλλες θρησκείες, θεωρώντας τες κομμάτια αληθινά πίστεων και αναφοράς προς το Θεό, και επομένως επιδιώκεται από κάποιους κύκλους της νέας εποχής ανακάτεμα και της χριστιανικής ομολογίας αλλά και των άλλων θρησκειών, και επομένως αυτομάτως υποβαθμίζεται η μοναδικότητα της θυσιαστικής προσφοράς του πρωτομάρτυρος Κυρίου μας προς το ανθρώπινο γένος, αλλά και η υπόλοιπη μαρτυρική προσφορά όλων των Αγίων μαζί με αυτών των 40 Αγίων Παρθένων της 1ης Σεπτεμβρίου.

στην ακολουθία αυτή των Αγίων Τεσσαράκοντα Παρθένων Μαρτύρων Γυναικών, αξιόλογη θέση κατέχει και το Θεοτοκίον που ακολουθεί μετά από το Δοξαστικό. Το Θεοτοκείο φυσικά είναι μια αναφορά υμνολογική προς την Κυρία Θεοτόκοντη Παναγία μας, η οποία υπερβαίνει σε δόξα και σε προσφορά προς την Παναγία Τριάδα και προς τον Κύριό μας, υπερβαίνει όλων των υπολείπων Αγίων. Διαβάζουμε λοιπόν το Θεοτοκείο. «Εν τη αληθρά θαλάσσι της απειραουγάν νύμφης εικόν διεγράφει ποτέ. Εκεί Μωυσής διαιρέτης του ύδατος, εν θάδε Γαβριήλ υπηρέτης του θαύματος. Τότε των βυθών επέζευσεν αυρόχος Ισραήλ, νυν δε των Χριστών εγέννησεν ασπόρος η Παρθένος». Η θάλασσα μετά την πάροδον του Ισραήλ έμεινεν άβατος. Η άμεμπτος μετά την κοίησιν του Εμμανουήλ έμεινεν άφθορος. Ο όν και προών και φανής ως άνθρωπος Θεός ελέησον ημάς. Το Θεοτοκείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, είναι πραγματικά και βαθύ στα νοήματά του και δογματικό, αλλά και καθαρά ανθρωπολογικό. Είναι μία σύζευξη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η μεγάλη αξία, η ισότιμη αξία που δίνει η Εκκλησία μας στην ισοστάσια, ισοθεόπνευστη Παλαιά Διαθήκη, όπως κατά μείζουμε λόγο βέβαια η Εκκλησία μας τιμά την Καινή Διαθήκη. Αναφέρεται λοιπόν το Θεοτοκείο αυτό στο πρόσωπο της Παναγίας μας, το συνδυάζει όμως με κάποια γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Έχουμε αναφορά στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία άνοιξε και πέρασε μέσα από αυτήν ο Ισραηλιτικός λαός που προερχόταν από την Αίγυπτο και πορευόταν προς τη γη της Επαγγελίας. Εκεί ο Μωυσής είναι ο διαιρέτης του ύδατος, με την ράβδο του διαιρεί τα ύδατα, τη ροή, σταματάει τη ροή της Ερυθράς Θαλάσσης και χωρίζει τη θάλασσα αυτή και δημιουργεί ένα διάδρομο για να περάσει ο Ισραηλιτικός λαός. Το γεγονός αυτό αλληγορείται με ένα άλλο γεγονός, με το γεγονός κατά το οποίο περνάει ο Κύριος μας, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Χριστός μας, μέσα από την κοιλιά της Θεοτόκου. Και όπως ο Μωυσής γίνεται διαιρέτης του ύδατος, έτσι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ γίνεται υπηρέτης του θαύματος και προκαλεί ένα αντίστοιχο γεγονός διαβάσεως μέσα από την προσωπικότητα της Παναγίας μας, διαβάσεως του Θεού προς το ανθρώπινο γένος. Και συνεχίζει ο υμνογράφος, λέει: «Ο Ισραηλιτικός λαός αβρόχος, χωρίς να βραχεί, πέρασε τον βυθό της θαλάσσης, γιατί πλέον δεν υπήρχε νερό, αλλά είχε γίνει ξηρός διάδρομος». Αντίστοιχα συμβαίνει και με την Κυρία Θεοτόκο μας, γιατί ασπόρος ή παρθένος, χωρίς να υπάρξει κάποια αλλίωση, γέννησε
τον Χριστό. Η θάλασσα μετά από το πέρασμα του Ισραηλιτικού λαού έμεινε άβατη, δεν μπόρεσαν να την περάσουν και οι Αιγύπτιοι, όπως αντίστοιχα μετά από την κοίηση του Εμμανουήλ, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η Άμεμπτος Παρθένος, η Κυρία μας Θεοτόκος, έμεινε άφθορος. Όπως έμεινε η θάλασσα άβατη, έτσι η Παναγία μας έμεινε άφθορη. Άβατη η θάλασσα, άφθορη η Παναγία μας. Δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει τον κοινό τρόπο συζυγίας η Παναγία μας για να γίνει στο Χριστό, και στη συνέχεια όχι μόνο κατά την κοίηση του Εμμανουήλ αλλά και μετέπειτα έμεινε άφθορος αϊπαρθενός. Και καταλήγει το τροπάριο αυτό: ον και προών και φανής ως άνθρωπος Θεός ελέησον ημάς. Η πιο δυνατή φράση που δηλώνει την ύπαρξη του Κυρίου μας ως θεανθρωπίνου προσώπου είναι η φράση «ο-ον». Η δεύτερη φράση «προών» δηλώνει την προαιώνια ύπαρξη του Κυρίου μας στην ζωή της Αγίας Τριάδος, και το φανής δηλώνει την παρουσία του μέσα στον ανθρώπινο χώρο, μέσα στην κτήση, και την ένωση, την υποστατική, την πραγματική της θεότητός του, της Θείας Φύσεως, με την ανθρώπινη φύση. Έχουμε την επίκληση Θεός, δεν έχουμε κλητική προσφώνηση αλλά την ονομαστική, η οποία χρησιμοποιείται πάντα για τον Θεό και για τη μητέρα του. Αντί να πει «Θεέ», «ον και προών Θεός», «ελέησον ημάς», «ελέησέ μας». Έτσι τελειώνει αυτό το θεοτοκείο, το καταπληκτικό θεοτοκείο, το οποίο και πραγματικά μας ολοκληρώνει το πρώτο μέρος του Εσπερινού, που κλείνει με το θεοτοκείο αυτό, γιατί στη συνέχεια έχουμε την είσοδο, η οποία και δηλώνει την κάθοδο του Κυρίου μας μέσα στον κόσμο και την αναστροφή του με όλο το ανθρώπινο γένος. Η ακολουθία μας, η ακολουθία του Σπυρνού, έχει μια ιδιαίτερα κίνηση, δεν έχει μια στατικότητα, και επομένως όλη αυτή η κίνηση του ιερέως μέσα στον χώρο του Κυρίου Ναού δηλώνει την ανάμειξη, την παρουσία, τη συναστροφή του Χριστού μας μέσα στον κόσμο. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Στολίγκα που ήταν στον ήχο, και εσάς αγαπητοί ακρόντες που σήμερα είσαστε μαζί μας.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι».
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτη Σπανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Προσφάτως, φίλοι και φίλες της εκπομπής, βρέθηκα στο κελί ενός διακριτικού και σοφού γέροντα σκητού, από αυτούς που συνάντησα τον καιρό της συγγραφής του βιβλίου μου «Συνομιλίες με ασκητές». Ένα βιβλίο που το κυκλοφόρησαν οι εκδόσεις Αστήρ. Δεν αναφέρω το βιβλίο αυτό για να το προβάλλω ή από συγγραφική ματαιοφροσύνη, αλλά γιατί ο κόσμος διψά για λόγο αυθεντικό και αυτόν δεν το βρίσκει παρά μόνον στα έργα των Αγίων Πατέρων και στα λόγια των γερών των ασκητών, οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα και προσεύχονται για όλους μας, για όλους τους λαϊκούς που τρέχουμε συνεχώς για τις βιωτικές μεριμνές μας και για τις ματαιόσπουδες επιδιώξεις μας, και ξεχνούμε την ψυχή μας και την πνευματική πορεία μας. Τρέχουμε οι περισσότεροι για τα χρήματα, περισσότερο απ' όλα για την κούφια δόξα του κόσμου τούτου και για τις απολαύσεις τις υλικές που φέρνουν πιο πολύ θλίψη παρά ψυχική εφορία και χαρά. Το θυμήθηκα σήμερα αυτόν τον καλό ασκητή και κυρίως για τα σοφά του λόγια που είπε ο ίδιος και τα κάνει πράξη στη ζωή του πριν τα διδάξει στους άλλους, σε αυτούς που τον επισκέπτονται. Γιατί αυτή είναι η διδασκαλία της Ορθοδόξου παραδόσεως που μας έδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Ποτέ δεν πρέπει να διδάξουμε στους άλλους κάτι που δεν το έχουμε εφαρμόσει πρώτα εμείς οι ίδιοι. Γιατί πολλοί μιλούν συνήθως στους άλλους, παράδειγμα για νηστεία, χωρίς να νηστέψουν οι ίδιοι ούτε μια ημέρα. Μιλούν για την προσευχή χωρίς να προσεύχονται κατάλληλα οι ίδιοι, και άλλα πολλά παρόμοια που δεν τα πράττουν. Μιλούν γενικά και θεωρητικά και χωρίς πείρα των πραγμάτων αυτών, διότι θεωρούν σπουδαία να φωτίσουν τους άλλους ενώ οι ίδιοι μένουν αφώτιστοι. Έτσι λοιπόν ρώτησε και εγώ τον γέροντα Παρθένιο, αυτό είναι το όνομά του, γιατί δεν βγαίνουν στον κόσμο να μιλήσουν και να διδάξουν την αλήθεια της πίστεως σε έναν κόσμο που απομακρύνεται συνεχώς από το Θεό. Τον ερώτησα περισσότερο για να μου εξηγήσει αυτό το τραγικό φαινόμενο της εποχής μας στην Ορθόδοξη Ελλάδα, να ακούγεται καθημερινά και από όλα τα σχετικά μέσα της λεγόμενης ενημερώσεως, ο λόγος της πονηρίας και της ψευτιάς, ενώ ο λόγος της πίστεως και της αθείας, της πίστεως και της φιλοθεΐας, και όχι ο λόγος που πρέπει να ακούει ο λαός μας, δηλαδή τον λόγο της πίστεως για την πνευματική πορεία των ανθρώπων. Και ο γέροντας Παρθένιος μου είπε: «Πρώτον, σε δεσμεύω να μην αποκαλύψει κανέναν που βρίσκομαι και τι κάνω. Δεν θέλω καμιά δόξα και καμιά προσωπική προβολή. Αυτά είναι άχρηστα πράγματα και ψυχοφθόρα. Να τα αποφεύγετε κι εσείς όσο μπορείτε. Όσο για τον λόγο που με ρωτάτε, ποιος σας είπε ότι δεν μιλούμε όλοι εμείς οι ασκητεύοντες στην ερημία?» «Και πώς μιλάτε, Πάτερ?» τον ξαναρώτησα. «Εννοείται ότι μιλάτε στους ανθρώπους που σας επισκέπτονται?» «Και σε αυτούς μιλούμε», μου αποκρίθηκε, «διότι θέλουν και ζητούν λόγων αγαθών. Προπαντός όμως μιλούμε στο Θεό με την προσευχή. Όλοι οι μοναχοί και όλοι οι ασκητές μιλούν προς το Θεό και παρακαλούν για ολόκληρο τον κόσμο. Και ο Θεός έχει τρόπους να διδαχθούν οι άνθρωποι, εάν το θέλουν. Αρκεί να το θέλουν και να δεχθούν την αλήθεια ελεύθερα, όχι αναγκαστικά. Διότι η αλήθεια δεν πρέπει να φθάνει μόνο στο μυαλό μας, αλλά στην καρδιά μας. Τα χέρια του μυαλού δεν μπορούν να αγγίξουν ούτε το ρούχο του Θεού, ενώ
η καρδιά του ανθρώπου μπορεί να πιάσει και το χέρι του Θεού ακόμα και να κρατηθεί από αυτό και να προχωρήσει. Έτσι δεν κάνουν και τα νήπια που πιάνουν το χέρι του γονιού τους για να στηριχθούν και να περιπατήσουν. Γι' αυτό γίνουμε όλοι νήπια μπροστά στο Θεό και πρώτοι εμείς που το λέμε. Τότε αν γίνουμε νήπια μπροστά του, έρχεται και ο Θεός και μας δίνει το χέρι του και μας βοηθά πολυμερός και πολυτρόπος, όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε. Είμαστε εμείς οι άνθρωποι που έχουμε ανάγκη από αυτήν την βοήθεια και από λύκους μας κάνει πρόβατα. Μου είπε και άλλα σημαντικά σε αυτή τη συνάντησή μας ο καλός πατήρ Παρθένιος. Εδώ να πω όμως ότι δεν είναι ο γέροντας Παρθένιος που αναφέρω στις διδασκαλίες του βιβλίου Συνομιλίες με ασκητές, αλλά κάποιος συνώνυμός του, ο οποίος είναι εξίσου σοφός και όσιος με τον άλλον γέροντα Παρθένιο του βιβλίου. Αυτός λοιπόν ο γέροντας Παρθένιος που συνάντησα προσφάτως, ενώ ο άλλος έχει κοιμηθεί εν Κυρίω, μου είπε την ώρα που έφευγα την ακόλουθη φράση: αν θέλεις ο λόγος που λες στους άλλους να μπει στην καρδιά του και να τον φωτίσει, να ανοίγεις πρώτος εσύ την καρδιά σου, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει κατανοητός ο λόγος σου και να φέρει καρπόν πνευματικό παρά μόνον με την αγάπη. Μόνον με την αγάπη προχωρεί και κερδίζει ο λόγος της αληθείας, γιατί μόνον η αγάπη δέχεται την αγάπη και αυτή ανοίγει και τις άλλες καρδιές. Διαφορετικά, εάν μιλάς με το μυαλό σε άλλους, αν μιλάς δηλαδή σε άλλο μυαλό, το έδαφος είναι σκληρό και ο σπόρος της αλήθειας δεν βρίσκει τη γη την αγαθή για να ριζώσει και να καρπίσει. Αγάπη λοιπόν, πριν απ' όλα και πάντοτε αγάπη. Θα κάνουμε τώρα το τακτικό μας πρώτο διάλειμμα με την φιλόχρηστη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα θα επανέλθουμε στα λόγια του γέροντος Παρθενίου που παραμένει ακίνητος πνευματικός φρουρός στο κελί του, καθώς και πολλοί άλλοι άγιοι και άγνωστοι γέροντες που προσεύχονται για όλους μας.

Άλλος ένας λόγος του γέροντος Παρθενείου που μου είπε στην τελευταία μας συνάντηση ήταν η απάντηση στο ερώτημά μου για το πώς βλέπει αυτήν την παρακμή της εποχής μας και την πονηρία που προκαλεί συνεχώς σκάνδαλα και αναστατώσεις στην κοινωνία. Και ο γέροντας Παρθένιος μου είπε: διάβασε την αρχή του 15ου κεφαλαίου στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, όπου ο Θεάνθρωπος λέγει στους μαθητές του: ανένδεκτον εστί του μη ελθύν τα σκάνδαλα, ουέ δε διού έρχεται. Ανένδεκτον σημαίνει αναπόφευκτον. Δεν μπορεί δηλαδή να έλθουν τα σκάνδαλα σε έναν τόσο άπιστο και πονηρό κόσμο. Αλίμον όμως αυτόν που προκαλεί το σκάνδαλο και κλονίζει τους ανθρώπους και τους κάνει να αμαρτάνουν. Και λέει ο Χριστός στην συνέχεια ότι συμφέρει περισσότερον στον σκανδαλιστή αυτόν να δέσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πνιγεί στην θάλασσα παρά να σκανδαλίσει έναν από τους πιστούς ανθρώπους. Αυτά αναφέρει ο λόγος του Ευαγγελίου για τα σκάνδαλα. Είναι όμως απαραίτητο και αναπόφευκτο να έλθουν τα σκάνδαλα για να ξυπνήσουν όσοι κοιμούνται ακόμα πάνω στο μαξιλάρι της αδιαφορίας.

Αναπόφευκτον είναι το γεγονός της ελεύσεως των σκανδάλων, όπως και η διαφθορά όταν απομακρύνονται οι άνθρωποι από τον Θεό. Στην σειρά των λόγων και των σκέψεων αυτών ήταν επόμενα να ρωτήσουμε τον γέροντα Παρθένιο και για την πονηρία που κατατρώγει τις σάρκες και του σημερινού κόσμου. Από την απάντησή του που ήταν μακρότατη θα αναφέρω τώρα τα εξής. Η πονηρία φίλταται, φανερώνει και βεβαιώνει την παρουσία και την δράση του διαβόλου στον κόσμο αυτόν, όπου ο Θεός επέτρεψε να παραμείνει και μετά την θυσία του Θεανθρώπου, διότι απελευθερώθηκε το ανθρώπινο γένος από τον αιώνιο θάνατο και απέκτησε την δυνατότητα να απελευθερωθεί και από την αμαρτία διά της μετανοίας, εάν βεβαίως το θέλει. Η παρουσία του πονηρού διαβόλου επιτρέπει στον άνθρωπο να μάχεται κατά της πονηρίας και να καθαρίζεται με τη βοήθεια του Θεού και να κερδίσει περισσότερα και μεγαλύτερη δόξα και ευτυχία στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το νόημα που λέει ο εκκλησιαστικός λόγος, το μέγα έλεος, αυτό που μας χάρισε ο Χριστός με την σταύρωσή του. Έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος της μετανοίας και του αγώνος κατά της πονηρίας.

«Και τι είναι η πονηρία, πάτερ μου?» τον ερωτήσαμε. Και ο γέροντας απάντησε: «Είναι αυτό που έκαναν οι πρωτόπλαστοι στον παράδεισο, δηλαδή η παρακοή και η παράβαση στο θέλημα του Θεού Δημιουργού. Όλοι μπορούν να το καταλάβουν αυτό χωρίς να είναι θεολόγοι και φιλόσοφοι. Διαφορετικά, στον παράδεισο θα πήγαιναν μόνον οι θεολόγοι και οι φιλόσοφοι. Μας έδειξε δηλαδή ο Θεός την ώρα της μεγάλης θυσίας του, ότι πήρε μαζί του την ίδια μέρα στον παράδεισο που άνοιξε και πάλι με τις σταύρες του ανθρώπου έναν άξεστο και αγράμματο κακούργο, τον μετανοημένο ληστή, μόνον και μόνον διότι μετενόησε και ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Και αν θέλεις, φίλτατε, μια πιο χειροπιαστή απάντηση στο ερώτημά σου, θα σου πω ότι η πονηρία είναι η εχθρική συμπεριφορά έναντι των άλλων ανθρώπων. Ο απονήρευτος βλέπει τους άλλους ανθρώπους ως ανθρώπους, καλούς ή κακούς, και τους σέβεται και τους αγαπά όσο μπορεί και ποτέ δεν τους βλάπτει και δεν τους αδικεί. Τους θεωρεί ως όμοιους με τον εαυτό του και αν έχει πίστη και αρετή τους βλέπει σαν αδέλφια του και μάλιστα ως καλύτερους από αυτόν και ανάλογα τους αντιμετωπίζει. Δεν ασχημονεί ποτέ, αλλά πάντοτε είναι ευεργετικός, μιμούμενος το Χριστό που βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Αυτός είναι ο απονήρευτος άνθρωπος.

Ξανά φίλοι και φίλες της εκπομπής, γιατί θυμήθηκα τον γέροντα Παρθένιο σήμερα, θυμήθηκα και τον ίδιο και τα λόγια του, αυτά που μου είπε για την πονηρία και για άλλα θέματα. Συζητήσαμε μαζί του 3 ώρες και όπως είναι φυσικό δεν μπορούν να χωρέσουν όλα μέσα σε ένα ημίωρο πρόγραμμα. Γι' αυτό θα χρειαστεί να επανέλθουμε και πάλι στο γέροντα αυτόν που έχει φτάσει σε υψηλά μέτρα πνευματικότητος και αγωνίζεται τον καλόν αγώνα στο ερημικό κελί του και προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Χαρακτηριστική είναι μια φράση του για την πονηρία, για την οποία μου μίλησε πολύ διεξοδικά, όπως προανέφερα. Η φράση του αυτή που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί μου την ανέφερε με μια εικόνα, λέγει τα εξής: η πονηρία είναι σαν τα γένια. Όταν τα παιδιά είναι μικρά και αθώα, δεν έχουν γένια. Όταν μεγαλώσουν όμως αποκτούν γένια και άλλες κακές και αμαρτωλές συνήθειες. Μιλούσε με βλέμμα ηλαρό, σαν να ήθελε να μου πει μεταφορικά μια αλήθεια της ζωής. Και εγώ τότε τον ρώτησα πολύ αυθόρμητα: «Τότε πάτερ μου, γιατί έχετε γένια κι εσείς?» Και εκείνος με πολύ ετοιμότητα μου απήντησε αμέσως: «Για να μην ξεχνούμε, παιδί μου, και εμείς ότι είμαστε αμαρτωλοί και για να βλέπουμε συνεχώς τις αμαρτίες μας και να μετανοούμε». Του φίλησα το χέρι πολύ ωφελημένος από όσα μου είπε και σε άλλη πνευματική μας επικοινωνία θα πω και και όλες τις άλλες αλήθειες που μου ανέφερε. Γιατί όσα μου είπε αξίζει τον κόπο να ακουστούν ευρύτερα, γιατί αποτελούν και μας δίνουν τον αντίλαλο της αληθινής ορθοδόξου παραδόσεως.

και μόναχος γέροντας Παρθένιος, άνθρωπος νηστείας και προσευχής, έχει υπερβεί την ηλικία των 90 ετών, αλλά το πνεύμα του είναι πολύ νανικό σε καθαρότητα και σφρίγους, διότι η Θεία Χάρις δυναμώνει και στηρίζει όσους αγωνίζονται με ταπεινοφροσύνη και αληθινή αγάπη στο Θεό, τον καλόν αγώνα της πίστεως. Και άλλη μια φράση του γέροντος Παρθενίου ήταν: «Όποιος αγωνίζεται, παιδί μου, να καθαριστεί και να σωθεί από το σκοτάδι αυτού του κόσμου, δεν βοηθά μόνο τον εαυτό του, αλλά όλους τους ανθρώπους και ταυτόχρονα δοξάζει τον Θεό, αφού το θέλημά του είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να φτάσουν στην επίγνωση της αληθείας που είναι ο ίδιος ο Θεός». Αυτό μας διδάσκει και το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Ας διαβάζουμε καθημερινά το Ευαγγέλιο, έστω και μια μόνο σελίδα του, και ας αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα κατά της πονηρίας. Ήταν και είναι πάντοτε ο στόχος μας ένας: να σωζόμαστε εμείς οι ίδιοι και να δοξάζουμε και τον υπερένδοξο τριαδικό Θεό μας.

0: πλησίασε και πάλι το τέλος της επικοινωνίας μας, φίλοι και φίλες της εκπομπής. Θα σταματήσουμε λοιπόν εδώ για σήμερα και με τη βοήθεια του Θεού θα επικοινωνήσουμε και πάλι σαν μια μεγάλη πνευματική συντροφιά την άλλη εβδομάδα. Και ως τότε σας ευχόμαστε από καρδιάς να είστε όλοι καλά, να ζείτε απονήρευτα και να χαίρεστε σε όλα εν Κυρίω. Γεια σας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενη και παραπορευόμενη».
2: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
1: Μουσική συνεργασία του Σταμάτης Πανουδάκη.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

0: συνεργάτες της σειράς των εκπομπών η Μαρία Δρόσου και ο Παναγιώτης Θεοδοσίου.
1: Τεχνική επιμέλεια, επεξεργασία ήχου και μοντάζ, ο Βάιος Τσιάμος.
0: Παραγωγή Νίκος Παπουτσόπουλος, Γιώργης Πρίντζιπας.

αγέρας έφερνε από μακριά μια αναπροσδιόριστη μουσική. Κάτι σαν ψαλμωδίες, θυμιατά ή καμπάνες, και την τοποθετούσε ανάλαφρα πάνω στα πολύχρωμα βότσαλα που λαμπύριζαν μέσα στον ήλιο, τον τρισμακάριο ήλιο του Θέρους. Μπροστά, ανάμεσα στην ομίχλη του ορίζοντα, λαμπερά και ολόδροσα σαν πολύτιμα πετράδια που τώρα μόλις βγαίνουν από το γυαλό και στάζουν άρμη και φρεσκάδα, τα βυζαντινά μοναστήρια, απάνω κατά πάνω στο κύμα. Στο περιγυάλι οι καλόγεροι σκύβουν και τραβούν όλοι μαζί το γρίπο γεμάτο ψάρια. Λίγο πιο πέρα μια βάρκα τραβηγμένη στον ταρσανά ξαπλωμένη στα φαλάγγια. Έχει σταυρωμένα πάνω στο στήθος της τα κουπιά, κυλιάζεται. Τι θάμα, τι μοναξιά, τι ωραιότης και τι ειδήτης, τι μακαριότητα. Η σκοταδερή δροσάτη εκκλησιά ήταν γεμάτη αγίους και αγγέλους. Πέτρινα περιστέρια στα κεφαλοκόλωνα, γράμματα αγκαλιασμένα, κεφάλια κρυαριών και κλίματα με χοντρά πέτρινα σταφύλια. Αόρατες παρουσίες και λάμψεις γλιστρούν από το θόλο και έρχονται κοντά, πολύ κοντά στο ανθρώπινο, στο εφήμερο, το καθημερινό. Κυρίαρχη η μορφή της πλατητέρας, της χώρας του αχωρίτου, η μορφή της μάνας ανάμεσα στο δροσερό σκοτάδι. Τα μάτια της μεγάλα, πονόψυχα, οικετευτικά, παρακλητικά, φέγγαν σαν πετράδια τα μάτια της Παναγίας και έλαμπαν στο θαμπό λιβανωτό αέρα. Γλυκοφιλούσα, κυρά της θάλασσας, καρδιά του ανθρώπινου γένους που χώρεσε σε εκείνον που ουρανός και γη δεν τον χωρούν. Χαίρε και χαίρε σκέπη και προστασία. Χαίρε και χαίρε ελπίδα και σκέπη. Χαίρε και χαίρε στήριγμα και παραμυθία. Ο αγέρας έφερνε απόμακρα τις ψαλμουδιές και τα χτυπήματα της καμπάνας και τα πόθετε βλαβικά πάνω στα χαλίκια και τα βότσαλα, τα πολύχρωμα, τα μυριόσχημα. Η θάλασσα αντιφωνούσε το δικό της τραγούδι, τη δική της παράκληση στην κυρά του ελληνικού καλοκαιριού, την κυρά των νησιών του Αιγαίου, τη δέσποινα της θάλασσας. Αγαπητοί ακροατές, ο εκλεκτός φίλος, συνεργάτης και εξαίρετος επιστήμονας, Άγγελος Γιαννόπουλος, σχολιάζει με το δικό του πρωτοποριακό τρόπο κείμενα του παρακλητικού κανόνα. Καλεσμένη του η ηθοποιός Κατερίνα Χέλμη, την οποία ευχαριστούμε για την ευγενική της συμμετοχή.

προστασίαν και σκέπιν, ζωής εμείς τίθιμη, σε Θεογενήτωρ Παρθένε. Σήμαι κυβέρνησον προς τον λιμένα σου, τον αγαθόν η αιτία, τον πιστόν το στήριγμα, μόνη πανίμνητε. Ευεργέτην τεκούσα των καλών αίτιων της ευεργεσίας των πλούτων πάσιν ανάβλησον. Πάντα γάρ δίνεσαι ως δυνατόν ενισχύ των Χριστών και Ίσασα, Θεομακάριστη. Η ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία τείχος ακράδαντος και κτημένησε, πανίμνητε, ισχυρία πάσης εκλυτρούμεθα.

ο ουρανοδρόμος, ο λόγος, ο παρακλητικός και υμνολογικός μικρού και μεγάλου παρακλητικού κανόνος δίνει μια διάσταση ενδοστρέφειας και προβληματικής που προσφέρει στον πιστό με την προσευχητική κραυγή «Πρέσβευε, σκέπη, Θεό μακάριστε». Ο πιστός δρασκυλίζει στις γης της έρημες πόλης και ψάχνει αγάπη και συντροφικότητα, υπάλλη με τον Θεόν του σύγχρονου ανθρώπου. Ζητά την θερμουργό μήτρα που θα ζεστάνει την ψυχωμένη από την παγωνιά του μίσους καρδιά του και από τον μισερό αδελφοκτόνο πόλεμο του ενός κατά του άλλου. Έναν πόλεμο που όταν δεν είναι ματωμένης προπτικής είναι τεχνολογικής καταστροφής και οικολογικής διαστροφής. Έτσι μάνα, Θεογενήτωρ και των πιστών αγαλίαμα είναι η μόνη γυναικών που μπορεί τον πόνο να κρατήσει, γιατί είναι η μόνη γυναικών που χωρίς πόνο έτηκε και η μόνη γυναικών που μίλησε όσο λίγες, που υμνήθηκε όσο λίγες, αλλά και υβρίσθηκε όσο λίγες, γιατί είναι των πιστών το στήριγμα και των ασεβών της εικόνος της η αλαλία. Μέσα στο χώρο της ορθόδοξης εμπειρίας, ο λόγος ο παρακλητικός της μάνας κουράγιο του λαού ρημουλκεί στο πέλαγος της αδιέξοδης σύγχρονης ένοχης διανθρώπινης διαπάλης τον σημερινό άνθρωπο με την υπαρξιακή αγωνία, γιατί είναι δεσμότης της κατοχής του κακού. Και ο Θεόσταλτος διέξοδος χώρος είναι ο λιμένας της παρθενικής μήτρας και των αγαθών η αιτία.

και γι' αυτό ζητά το χρήμα και ζει στο κρίμα. Και γι' αυτό ψάχνει του λόγου αναζητητής και της εικόνος του Θεού επιθυμητής. Γιατί είναι του ανθρώπου της εικόνος του Θεού μαχητής. Εικονική εποχή μας και πολυφωνική στην επικοινωνιακή της δραστηριότητα. Αντιεικονική όμως στην ψυχική της συντροφικότητα. Εικονοκλάστης της ανθρώπινης προσωπικότητας. Εικονοπλάστης της βεντετικής, διαφημιστικής, αντιανθρώπινης και αντιπροσωπικής.

0: Η εποχή μας ειδωλοποίησε τον άνθρωπο. Θεοποίησε το χρήμα της καταναλωτικής ζωής και της μοναχικής ψυχικής βιωτής. Και γι' αυτό ζητά κυβερνήτη της ψυχής του, ελπίδα της αγωνίας του και στήριγμα στην γήινη περιπέτειά του. Και ο αιώνιος αναζητητής έχει διέξοδο τον εξώδιο λόγο της σύγχρονης προκλητικής ανθρώπινης πορείας. Και έξοδο στο ανέξοδο του μονοπάτι είναι η πανίμνητος κόρη, τείχος ακράδαντος και λύτρωση της δυσχέρειας. Ζητά ο σημερινός άνθρωπος να λυτρωθεί από την αλύτρωτη καταναλωτική δυναμική της ζωής του και δεν στρέφεται στην θεόνυμφη μητέρα που στηρίζει τους πιστούς και συντροφεύει τους ανθρώπους τους μοναχούς, της μοναστικής ακίνητης δοξολογίας και της μοναχικής ανθρώπινης παραδοξολογίας. Σε πανίμνητε Θεοτόκε, ανάβλησον των πλούτων της ευεργησίας.
1: Λύτρωσέ μας εκ κινδύνων Θεοτόκε, αγνή, η αιωνίαν τεκούσα λύτρωσιν και την ειρήνην, την πάντα νουν υπερέχουσαν. Θησαυρών σωτηρίας και πηγήν αυθαρσίας, την σέκη ίσασαν και πύργων ασφαλείας και θύραν μετανοίας της κραυγάζους συνέδειξας. Ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητός ή. Πρωήν μου των δακρύων μη αποποίησης ή των παντός εκπροσώπου πανδάκριων αφηρικότα. Παρθένε Χριστόν μου και ίσως.

διασπασμένος ο σημερινός άνθρωπος και κατακερματισμένος ο σύγχρονος κόσμος. Συσκέπτεται αντιπολεμικά και βιομηχανοποιεί μέσα πολεμικά. Πλημμύρισαν οι δρόμοι της γης μας από τους κεκράχτες της ειρήνης και τους επαγγελματίες της αντιπολεμικής γραφής και βιομηχανικής παραγωγής. Οι ίδιοι, θειασότες του πολέμου, γιατί παίζουν θέατρο του παράλογου. Μέσα σε αυτόν τον χωροχρόνο σηματοδοτεί την πορεία του ανθρώπου η αναζητητική του προσπάθεια προσέγγισης του Θεού και πλήρωσης

ψυχικού του κενού. Της ειρήνης οδηγός της, Θεοτόκου ο λόγος, ο παρακλητικός. Γιατί είναι η μόνη που μπορεί, επειδή είναι αγνή, τον άνθρωπο να βοηθήσει να λυτρωθεί. Και έτσι να βρει την ειρήνη. Μια λέξη που η σημαντική της ξεφεύγει μέσα από την γλωσσολογική αναλυτικο-συνθετική εκφορά, γιατί βρίσκεται στην περιοχή της υπερλογής υπεροχής. Ειρήνη, η πάντα νουν υπερέχουσα, βρίσκεται μέσα στην δυναμική της Θεοτόκου, η οποία είναι η αιωνίως τεκούσα.

Οι ειρηνολόγοι της σύγχρονης εποχής σηματοδοτούν το διαφημιστικό τους περιέλυγμα σε μια κενότητα μεν φραστική με αλφα γιώτα, κενότητα δε νοηματική με έψιλον. Την ειρήνη την βλέπουν σαν τον όπλον της κλαγκής την σιωπή, όχι όμως της αγωνίας της ψυχοπνευματικής την καταλλαγή. Η εξωτερική επίπλαστη ειρηνόφωνη προσπάθεια δεν βλέπει τον άνθρωπο με την οπτική γωνία της εσωτερικής ψυχικής διαστρωμάτωσης, αλλά σαν μια μονάδα τοποθετημένη μέσα στο αριθμολόγιο ενός συστήματος που δρά αποκρυφίως, που επιδρά υπόκρυφίως και αδυνατεί να συλλάβει την μεταφυσική αγωνία του ανθρώπου, Θεέ μου, και την θεϊκή κραυγή, Υιέ μου, που είναι η κραυγή αναζήτησης του ανθρώπου από τον Θεό, που διαδρά μέσα στον ιστορικό αένα ο χρόνο αντί κρυφίως. Γιατί είναι η αυτοαποκάλυψη της αλήθειας που μισεί την υποκρισία και αντιμάχεται την κρυψίνια. Και μέσα σε αυτήν την ανθρώπινη παραζάλη και της αθυμίας την ζάλη, η χνηλατή των πύργων της ασφαλείας και την θύραν της μετανοίας, οικειήσασα των θησαυρών σωτηρίας και πηγήν αυθαρσίας. Γιατί είναι το άνθος της αυθαρσίας και παράκλησης της ανθρώπινης σωτηρίας.

αυτή είναι η μάνα του λόγου, προστάτης του λαού και βοηθός του ανθρώπου του μοναχού, που μέσα στον ερωτικό λόγο της αγιοτριαδικής λειτουργικής ζωής και μονοσήμαντης προσευχητικής κραυγής «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», με τις ροές των δακρύων του ένων παρακλητικών άδει και των παρακλητών επιγείων αγγέλων ο χορός στην κυρίαν των αγγέλων δέεται ηκευτικά και κραυγάζει συγκλονιστικά. Μη αποποιήσεις τον δακρύο μου τη ροήν, ο πανίνητε μήτερ. Η τεκούσα των πάντων αγίων αγιότατων λόγων και αφηρικότα εκ παντός προσώπου παν δάκρυων, γιατί είσαι η Μαρία των δακρύων και δεν είσαι μόνον Αγία αλλά η Παναγία, που την κοίμησή σου γιορτάζουμεν και την παράκλησή σου ψάχνουμε.

0: Θεωτό και Παρθένε, η τεκούσα λύτρωσιν και δια τούτου των κινδύνων του ανθρώπου απολύτρωσιν. Θεόνυμφε Δέσποινα,
1: χαράς μου την καρδίαν πλήρωσαν Παρθένε, ή της χαράς δεξαμένη το πλήρωμα, της αμαρτίας την λύπην εξαφανίσασα. Λιμήν και προστασία των σύ προσφευγόντων γενού Παρθένε, και τείχος ακράδαντων καταφυγείτε και σκέπη και αγαλίαμα. Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Προσέ καταφεύγω την και χαριτωμένην, ελπίς απελπισμένον, σύ μη βοήθησον.

0: έτσι.
1: Η ροή των δακρύων του χαρόπιου πένθους πληρώνει με χαρά την καρδιά και δίνει στον άνθρωπο με τον παρακλητικό λόγο τον πληρωτικό της καρδιάς λόγο. Ο άνθρωπος που ταξίδευε με τα αυγουστιάτικο φεγγάρι στο φεγγάρι νιώθει κενό, γιατί δεν πλησίωσε τον διπλανό του που δεν απέχει χρόνους φεγγαριού αλλά μιας σκιάς του φεγγαριού, γιατί τα σκιάζει η σκιά της αμαρτίας που λυπηγόνος και θανατογόνος είναι. Η κενότητα του ανθρώπου η σημερινή, ενώ έχει ως στόχο τερματικό την ευτυχία, δεν βοηθά τον άνθρωπο στην εσωτερική του αναστάτωση και στην μεταπτωτική του κατάσταση. Ο άνθρωπος πάσχει από την πληθωρική της αμαρτίας επέλαση και της ασθενικής του σώματός το απόλαυση. Η αμαρτία του ανθρώπου δονεί το σώμα, ασθενεί την ψυχή, λυπεί την καρδιά και οδηγεί τον άνθρωπο στην χώρα της απελπισίας που είναι η κόλαση. Μια κόλαση που πρόγευση αισθάνεται στη γη τούτη. Γη ποτισμένη με υδρότα του πόνου, της δουλειάς ή της δουλείας και του κόπου της αμαρτίας. Η ψυχοσωματική συνάντηση του ανθρώπου με τον μεγάλο αναμενόμενο, των μοναχών της ψυχής και των κολασμένων της γης, είναι το σημείο αναφορικής σχέσης Θεού λυτρωτού, ανθρώπου αμαρτούλου. Ποιος δεν μπορεί να θυμηθεί τον Ντοστογεύσκη, τον μεγάλο αμαρτωλό, τον Άγιο Ζενέ, του Ζαν Πολ Σάρτ, τον Δαβίδ, τον θείο ψαλμοδό.

Ποιος δεν θα νοσταλγήσει τον θεολογικό λυρικό δαμασκηνό λόγο και το θεολογικό ποιητικό ερμηνευτικό κείμενο του Νικολάου Καβάσιλα, που δίνουν τον διάβλο της ανάγνωσης των θεολογικών κειμένων και της ανάγνωσης των εσωτερών διαρθρωτικών ενοιολογικών δομήσεων, όταν καταφεύγουν στην και χαριτωμένη που η χάρη της χαρίτωσε αυτόν που χάρισε την χαρά στον άνθρωπο της προπτωτικής κατάστασης με την χαροποιό κατάσταση της Ανάστασης στον ιόν της Παρθένου που ζει την βιωματική εμπειρία του πόνου και πληρώνει την καρδιά του ανθρώπου του πιστού χαράς. Το αντίπαλο δέος του πόνου, γέννημα της αμαρτίας και του θανάτου αιτία.

αυτήν την και χαριτωμένη και ότις ησυχίας εραστής και της φυγής εφαρμοστής, ο Γρηγόριος Παλαμάς ήμνησε παρακλητικά και θεολόγησε δυναμικά, γιατί βιούσε το μυστήριο της Ορθοδοξίας μέσα από την προβληματική της εμπειρίας που είναι της θεολογίας το γνωστικό αντικείμενο. Όταν βέβαια ο θεολογικός λόγος δεν μένει στην νοησιαρχική διανοητική έβριση της αλήθειας μετεπιστήμης, αλλά προχωρεί στην περιοχή μετά την επιστήμη, στον χώρο του μεταμοντέρνου θεολογικού και φιλοσοφικο-κοινωνιολογικού προβληματισμού. Ενώνει την προσευχή με την θεολογία, η θεολόγος η αληθώς προσεύξη, και την αλήθεια με την θεολογία που οδεύει στην ορθοδοξία. Ολυθή η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, οφείλει ορθοδοξία. Και ψάλουν οι ποιητές της υμνολογικής, βυζαντινής, υφολογικής, τον παρακλητικό κανόνα, στοιχούντες με τον θεολογικό λόγο, τον διαπορευόμενο μέσα από την δογματική και κανονική διδασκαλική της Εκκλησίας αντίληψη. Και ψάλουν παρακλητικά και προκαλούν προκλητικά τον πιστό λαό, και προσκλητικά του λένε στην ελπίδα των απελπισμένων προσευχή να πει στην καταφυγή των προσφευγόντων, στην κυρία των αγγέλων, στήριγμα των επιγείων αγγέλων.

0: κλάσμα και κλαίος. Και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν. Μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Παρακαλώ σε Παρθένη, βοήθησον με εντάχει. Χρυσοπλοκότατε πύργε και δωδεκάτυχε πόλεις, ηλιοστάλακτε θρόνια, καθέδρα του βασιλέως, ακατανόητον θαύμα, πως γαλουχείς τον δεσπότη.
1: Ο τραγικός του Φάουστ ποιητής Γκέτε ζητούσε λουξ, φως, όταν του ουρανού αντίκριζε τα κράσπεδα, και ο άνθρωπος που πορεύεται στην τρίτη χιλιετία, στις τρίτης χιλιετίας τα κράσπεδα, αγωνιά μπροστά στο άγνωστο, τρομάζει στο διέξοδο και εκράζει έξοδο για να βρει φως, λουξ. Παράλληλες πορείες, τρομακτικές εμπειρίες. Quo vadis, άνθρωπε της τρίτης χιλιετίας, ακούγεται ο λόγος αυτός ο πανάρχιος στο χρόνο μας, λόγος έντονης προβληματικής. Γιατί ο τραγικός λόγος αναζήτησης διεξόδου τίθεται μπροστά στο ανθρώπινο διέξοδο με το ερωτηματικό Quo vadis. Γιατί ο άνθρωπος, ενώ είναι μικρομέγας, στοχεύει στο μέγας και καταντά στο μικρός, από το μηδέν στο άριστα ο χρόνος μεγάλος, ο δρόμος μακρύς, και ο άνθρωπος νομίζει ότι μπορεί να καλύψει τον χρόνο επιφανειακά, άκοπα, χωρίς ασκητικό τρόπο βιωτής και Θεού λόγο ψυχικής πληροφορικής. Ο δρόμος της θέωσης είναι σταυροαναστάσιμος δρόμος, και ο δρόμος του σταυρού φορτωμένος με πληγές, γεμάτος με δοξολογικές κραυγές και απάνθρωπες αρές. Πώς θα βρει τον δρόμο του χωρίς φως? Το καυτό ερώτημα με απάντηση προβληματική, με ένταση προκλητική.

πρόσκλησης έρχεται από τον παρακλητικό λόγο. Χαίρε λαμπάς άσβεστος, λιχνία χρυσή. Η προστάτης των χριστιανών φωτίζει την νοηματική ανθρώπινη διεργασία και σφραγίζει την μυστική ψυχοπνευματική διαπάλη του ανθρωπίνου δράματος που έχασε την ανθρωπιά και διέσπασε την ομορφιά, την σωματική και την ψυχική. Σκληρός ο λόγος της σκληρής πραγματικότητος του αιώνος τούτου του απατεώνος και πραγματικός ο ρόλος της φρουρού των ψυχών, της τροφού των φτωχών, των αγγέλων γλυκασμός, των δεσμών φυσίζωος, η δόξα η παρθενική και η ωραιότης η μητρική, η Θεοτόκος των θλιβωμένων, η Μαρία των δακρύων βρίσκεται μέσα στο ακατανόητον θαύμα, γαλουχή των δεσπότην και δεσπόζει με το κλαίος, ο θεία ειδήτης. Το ράισμα μητέρων δίνει την αισθητική εκφραστική της εντονότητος του κάλους, γιατί ζει πέραν και πάνω από την αμαρτία. Η ωραιότης είναι ψυχικό πάυγασμα και όχι εξωτερικό επίχρησμα. Είναι ο πυρήμορφος προσωπικός κατοπτρισμός μέσα στου ουρανού τη θεία μαρμαριγή. Η Παναγία Μητέρα είχε τον ωραίον κάλλη γεννήσει, γιατί είχε το ράισμα και κλαίος αποκτήσει με την σιωπή της την ησυχαστική, την ζωή της την μοναχική και την υπακοή της τη μοναδική. Γέννη τόμη κατά το ρήμα σου.

0: η μητέρα των θρήνων, πύργος χρυσοπλοκότατος στέκεται και πόλης δωδεκάτυχος ορίζεται και δέχεται τας ψυχικάς δονήσεις των αμαρτωλών και των φτωχών τας διήσεις και των πιστών των ασίγαστων ύμνων της ακίνητης δοξολογίας που ψάλλει κευτικά και δοξολογεί θριαμβικά. Εγένε πάσε το άξιον εις την ψάλου, σε σένα οράισμα των μητέρων που έδωκες των Χριστών, που ήταν η ζωή εν τάφου και ανέστη και βοηθά των άνθρωπων που ψάχνει για ζωή και ψάλλει παρακλητικά.
1: Ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, χριστιανών η προστάτης, Παρθένε, μήτυρ Κυρίου, αντιλαβού μου και ρίσε.

0: συνεργάτες της σειράς των εκπομπών η Μαρία Δρόσου και ο Παναγιώτης Θεοδοσίου.
1: Τεχνική επιμέλεια, επεξεργασία ήχου και μοντάζ, ο Βάιος Τσιάμος.
0: Παραγωγή Νίκος Παπουτσόπουλος, Γιώργης Πρίντζιπας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδοιπόρων Αγάπης.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

σιέ γυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασπαθού.

την άμενα σωμάτων του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Καλό μήνα και πάλι, καλή Παναγιά. Κάθε μέρα του Αυγούστου μέχρι τις 15 του μηνός, που είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, η εορτή της Ιεράς Κοιμήσεως της πανυπερευλογημένης Δέσποινας του Κόσμου της Υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά και κάθε μέρα μετά το 15 Αυγούστου, που πάλι η Παναγία βρίσκεται διαρκώς μέσα στην ζωή της Εκκλησίας σε πρωτοκαθεδρία, μήπως άλλος δεν βρίσκεται και ολόκληρο το χρόνο σε πρωτοκαθεδρία μέσα στην ζωή της Εκκλησίας. Κάθε μέρα λοιπόν είναι σαν ένα ασβεστωμένο σκαλοπάτι που μας οδηγεί προς ένα εξοκλήσι. Το εξοκλήσι αυτό είναι το εξοκλήσι που εορτάζει στην εορτή της Κοιμήσεως και που είναι το εξοκλήσι στο οποίο η Παναγία, η Κυρά του Κόσμου, έχει την θέση της Δέσποινας και της Πατριάρχου, της Μεταθεών Θεού. Αυτό το εξοκλήσι μπορεί να είναι κάλλιστα η καρδιά του καθενός μας. Καλωσορίσατε λοιπόν και σήμερα σε μια εκπομπή όπου θα είναι αφιερωμένη κάθε ολοκληρία μετά την εισαγωγή του πρώτου μέρους στα μεγάλα μυστήρια της Υπεραγίας Θεοτόκου και της ζωής της Εκκλησίας ως προς αυτήν. Στα μυστήρια ως προς την κίνηση και τη μετάστασή της, ως προς τους παρακλητικούς κανόνες που ψάλλουμε όλον αυτόν τον καιρό και σε άλλα θαυμαστά και εξαίσια, τα οποία με την απλότητα της αρετής και της κατανήξεώς του θα μας κομίσει στη συζήτηση που έχουμε μαζί του για 2 ώρες ο αγαπητός και προσφυλής μας γέροντας Ανανίας Κουσθένης.

αυτός ουρανών κενών και γην κενήν επίησεν υπαρθένος. Μάλλον δε αύτη εστίν η κενή γη και ο κενός ουρανός. Γη μεν ότι εκείθεν, κενή δε ότι της προγόνης ουδαμόθεν προσήκεν, ουδέ της παλαιάς εκληρονόμησε ζήμης, αλλά αυτή κατά τον του Παύλου λόγων φύραμα νέων κατέστη και νέου τεινός ήρξα το γένους. Με αυτόν τον τρόπο, λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο Ιερός Καβάσιλας, στον λόγο του εις την κίνηση της Θεοτόκου, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δημιούργησε η Παρθένος κενό ουρανό και κενή γη. Ή καλύτερα αποτελεί αυτή η ίδια την κενή γη και τον κενό ουρανό. Και είναι βέβαια γη γιατί προήλθε από τη γη. Είναι όμως γη κενή γιατί σε τίποτε δεν τέριαζε με τους προγόνους της, ούτε κληρονόμησε την παλιά ζήμη, αλλά έγινε σύμφωνα με τον λόγο του Παύλου αυτή η ίδια νέο θύραμα και έκαμε την αρχή ενός γένους καινούριου. Αλλά ποιος αγνοεί το γιατί η Παρθένος είναι ουρανός? Είναι όμως πάλι ουρανός κενός, γιατί βρίσκεται πέρα από κάθε είδους γυρατιά και είναι ασύγκριτα ανώτερη από κάθε φθορά, γιατί ακόμη μόλις τον τελευταίο καιρό, σε αυτές τις έσχατες ημέρες, χαρίστηκε στους ανθρώπους σύμφωνα με την επαγγελία του Θεού που κήρυξε ο Ισαΐας: ουρανών κενών και γην κενήν δώσω ημίν. Και αν θέλεις να προχωρήσουμε περισσότερο, η Παρθένος είναι μια γη και ένας ουρανός θαυμαστός και υπέροχος, γιατί και από τη γη υψώθηκε παραπάνω και τον ουρανό τον ξεπέρασε, τόσο στην καθαρότητα όσο και στη μεγαλοσύνη. Σε ό,τι αφορά βέβαια το μέγεθος, η Παρθένος είχε ένικον εκείνον που ο ουρανός δεν μπορούσε να χωρέσει, αλλά ήταν και αφάνταστα καθαρότερη από τον ουρανό, αφού εκείνα που δεν ήσαν δυνατό να τα δουν οι άνθρωποι, χωρίς αυτός να σχιστεί ή να ανοιχθεί, τίποτε πια δεν τους εμποδίζει να τα απολαύσουν διαμέσου της Παρθένου. Ακόμη περισσότερο η Παρθένος γίνεται οδηγός σ' όσους ανυψώνονται προς το Θεό, ενώ ο ουρανός αντιστέκεται, και ενώ εκείνος πρέπει να φύγει από τη μέση, αν δεν έμπαινε η Παρθένος ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους, δεν θα ήταν δυνατό να λάβουν μέρος υγιεινοί στα υπερκόσμια.

Σωστά γράφει ο Ιερός Καβάσιλας στους λόγους εις την κίνηση της Θεοτόκου και εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία να σας πούμε ότι και το βιβλίο Θεοτόκος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και το βιβλίο Η Θεομήτωρ με λόγους του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, δύο βιβλία που κρυσταλώνουν την πατερική εμπειρία περί το πρόσωπον της Θεοτόκου, είναι εκδεδομένα από την Αποστολική Διακονία και μπορείτε να τα προμηθεύεστε από την Αποστολική Διακονία για τα βιβλιοπωλεία της και από όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Είναι χρυσή ευκαιρία για την αυτεπίγνωσή μας ως προς το κεφαλαιόδες ζήτημα του προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου και της λειτουργίας του στο σχέδιο σωτηρίας του κόσμου και στην εκκλησιαστική ζωή.

κάθε μέρα σαν ένα σκαλοπάτι που μας οδηγεί προς τον 15 Αύγουστο. Μια συζήτηση με τον Γέροντα Ανανία Κουστένη για τα μεγάλα και θαυμαστά της εορτής, της κινήσεως και του προσώπου της υπεραγίας στον τόπο.

πίστην τυπικήν κυβωτών και εν το τάφο θέμενη δι' αυτού ως Διορδάνου την ως επί την αληθή της επαγγελίας παρέπεμπον γην την άνω φημή Ιερουσαλήμ την πάντων των πιστών μητέρα εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Ου κατελήθη γάρη ψυχή σου εις άδειν, ου δε εις άρξου είδε διαφθοράν. Ου κατελήθη η ψυχή σου εν τη γη ή το σόν άχραντον και πανακύρατον σώμα. Αλεν ουρανών βασιλείς μονές, η βασιλής, η κυρία, η δέσποινα, η θεομήτωρ, η αληθής Θεοτόκος, αυλίζει, μετατεθήσα. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εγκόμιο πρώτον εις την κίνησιν. Παράδεινες λοιπόν το ιερό και αμόλυντο σώμα στον Άγιο Τάφο σου και οι άγγελοι τρέχανε μπροστά, σε κυκλώνανε και σε ακολουθούσαν. Ήταν τίποτε που να μην έκαναν για να υπηρετήσουν τη μητέρα του Κυρίου τους. Οι Απόστολοι και όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας μεγαλόφωνα ψένανε θείους ύμνους και σκυρτούσανε χορευτικά καθώς τους κάτεχε το Άγιο Πνεύμα. Θα χορτάσουμε με τα αγαθά του σπιτιού σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστή η δικαιοσύνη σου. Κι άλλον, Άγιας ο ύψιστος του καταλυμάτου. Βουνό του Θεού, πλούσιο βουνό, βουνό που ευδόκησε να κατοικήσει ο Θεός. Εσένα, την αληθινή κυβωτό του Κυρίου και Θεού, σήκωσε στους ώμους η σύναξη των Αποστόλων. Καθώς κάποτε η ιερή στην κυβωτό που ήταν η προτύπωσή σου, σ' ακούμπησε στον τάφο και σ' έστελνε με αυτόν, σαν να ήταν κάποιος Ιορδάνης, στην αληθινή γη της Επαγγελίας. Ναι, την πάνω Ιερουσαλήμ, τη μητέρα όλων των πιστών, αυτή που τεχνούργησε και έπλασε ο Θεός. Δεν κατέβηκε η ψυχή σου στον Άδη, ούτε η σάρκα σου.